0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

2000 FM.

0: της τρελαίνομαι, μόνος αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρο...

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
13: Περίμενε, μπάστα.
14: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000 FM.

Καλημέρα, τι κάνετε, Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτή την Τρίτη 22 Ενάτου, πολύ καλά τα λέει ο Βίρον Τσουράπης,

Πήρε ένα τσουράπι, καινούριο τραγουδάκι. Καλημέρα, τι κάνεις. Να το σκεφτόμαστε και λίγο ότι πρέπει να ζήσουμε εκτός από το να κυνηγάμε την ουρά μας και τα προβλήματα. Επειδή κάποια στιγμή θα έρθει το τέλος, μην έρθει το τέλος και δεν έχουμε προλάβει την αρχή. Δηλαδή, μην έχουμε φτάσει στο τέλος χωρίς να προλάβουμε να κάνουμε όλα αυτά που πρέπει. Αισιόδοξο το μήνυμα από το τραγουδάκι, δηλαδή να ζήσουμε. Όχι ότι θα πεθάνουμε. Το ζήτημα είναι να ζήσουμε καλά μέχρι να έρθει αυτή η κούφια η ώρα που λένε. Είπαμε, σήμερα είναι Τρίτη, 22/9, έχουμε μπει στην τελική ευθεία για να φάμε και τον Σεπτέμβρη. Έξω έχει συννεφιά, είναι φθινοπορεινό το σκηνικό, αλλάζει ο καιρός σήμερα, θα έχουμε βροχές, έχουμε ήδη βροχές σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, θα έχουμε βροχές και στο κέντρο, στην Αττική μάλλον από το μεσημεράκι και μετά. Ο καιρός παρουσιάζει επιδείνωση, ήδη από τις πρώτες ώρες της Τρίτης, και ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του Βορειοδυτικού Αιγαίου, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βροχές και στην Θεσσαλία και στην Χαλκιδική, από τις πρώτες πρωινές ώρες ήδη στη Χαλκιδική ψιλοβρέχει, στην Εύβοια κυρίως κεντρική και βόρεια, και μετά σιγά σιγά καταλαβαίνετε ότι θα επεκταθεί. Δεν είναι ότι θα βρέχει χωρίς σταματημό, αλλά θα τη ρίξει την βροχούλα. Το αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι, 4 με 6 και βαθμία στο Ιόνιο, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια 25 με 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς Κελσίου. Εγώ όταν ξεκίνησα το βραδάκι είχε ρίξει κάτι ψυχάλες, έριξε κάτι εκεί στο κέντρο. Γενικά ήταν λίγο βρεμένος ο δρόμος προς τα πάνω, μετά ήταν βρεμένος και προς τα κάτω. Μετά πέρασε και μια νταλίκα μπροστά και ήταν φορτωμένη χώμα και άφηνε το χώμα στη διαδρομή. Ωραία, κάναμε μοτοκρός κατεβαίνοντας τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Δεν το καταλάβαινε ότι ταδιάζει το χώμα στην ευθεία. Ωραία, ήταν μετά, είχαν έρθει τα συνεργεία του Δήμου για να μαζέψουν το χώμα. Δεν είχα και τα κουβαδάκια μου μαζί, να κατέβω κάτω να παίξω, να φτιάξω κανένα πυργάκι, να περάσει η ώρα, να ξεκινήσει ευχάριστα η μέρα. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, παράπονο δεν έχουμε, διότι τρέχουν όλα κανονικά. Τρέχετε και εσείς στους δρόμους, όχι μην τρέχετε στους δρόμους, ενώ ότι προς ώρας είναι καλά τα πράγματα στην κίνηση, με εξαίρεση την άνοδο του Κηφισού και την έξοδο της Αθηνών, που πλέον είναι μόνιμο το ζήτημα. Δεν βλέπω κίνηση αλλού, άντε λίγο στη λεωφόρο εκεί στη Συγκρού, πριν μπει στην Καλλιρόης, λίγο μπλέξιμο εκεί κατά τα λοιπά, στο περιφερειακό του Καρέα, και κάπου εκεί τελειώνουν τα προβλήματα προς ώρας. Ελπίζω πως δεν θα δημιουργηθούν περισσότερα και ελπίζω πως αν έρθει βροχή δεν θα φέρει αυτό το τεράστιο μποτιλιάρισμα που έρχεται στους δρόμους της Αθήνας. Αλλά βάλτε στο πρόγραμμά σας, στον υπολογισμό για το χρόνο που θα κάνετε σήμερα και το ενδεχόμενο να βρέξει, και ξέρεις τι γίνεται στην Αθήνα όταν βρέχει. Κυλάει το νερό, δεν κυλάνε τα αυτοκίνητα. Ξεκινάει η σύνοδος στο ΙΕ, όπου μαζεύονται ηγέτες όλου του κόσμου για να πούν τι και να μας πούν τι. Αυτό είναι αλήθεια, δεν υποβαθμίζω την αξία και την ουσία, αλλά ο ίδιος ο ΙΕ έχει υποβαθμίσει τον ρόλο του. Ο Τραμπ που θα μιλήσει σήμερα έχει πολύ ενδιαφέρον, να δούμε τι έχει να πει. Ο Τραμπ που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις η δημοτικότητά του έχει πέσει στο 36, 37, 35 της 100, πάρα πολύ χαμηλά, εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό για τον ίδιο. Πληροφορίες μέσα από το Λευκό Οίκο λένε ότι γενικά το πράγμα δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ο ίδιος βγαίνει έξω και παρουσιάζει μια εικόνα αυτή, την τραμπική εικόνα του παντού κερδάμε και δεν υπάρχει αυτό, και μας βλέπουν και τρέμουν, και θα εξαφανίσουμε το Ιράν, θα εξαφανίσουμε, ξέρω εγώ, όποιον μας απειλεί. Πήρε και την Γροιλανδία, ή τέλος πάντων
με τον έναν τον άλλον τρόπο κέρδισε να έχει ισχυρότερη στρατιωτική υπερουσία στην Γρυλανδία. Οπότε το πουλάει ότι κέρδισε τον κόσμο ολόκληρο. Γενικά τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά για τον Τραμπ. Το γαλόνι έχει πάει πάνω από 6 δολάρια στις ΗΠΑ. Και αυτό μιλάμε για καταστροφή για τους Αμερικανούς, γιατί αυτοί κάνουν τεράστιες αποστάσεις, έχουν και πολύ μεγάλα αυτοκίνητα, γιατί ήταν πάρα πολύ φτηνή η βενζίνη σε αυτούς. Ενώ εδώ σε εμάς έχουμε μάθει πάνω κάτω να έχουμε πιο ακριβή βενζίνη. Να μου πεις, όχι 2,20 που είναι τώρα. Αλλά τέλος πάντων έχουμε πιο ακριβή βενζίνη τώρα. Κοντεύουν να μας φτάσουν και στην τιμή της βενζίνης. Ο Τραμπ είχε έρθει τάζοντας τους Αμερικανούς ότι θα μειώσει τον πληθωρισμό και ότι η ζωή τους ήταν φθηνότερη σε σχέση με τον κοιμισμένο Biden, που έλεγε ο Τραμπ. Κοίμησε τους Αμερικανούς και γεμίζει τα ταμεία όχι του κράτους, τα δικά του και των φίλων του, γιατί από κέρδη πάνε πάρα πολύ καλά. Είναι δεδομένο αυτό. Ενδιαφέρον πάντα έχουν οι συναντήσεις στο περιθώριο της συνόδου του ΟΗΕ, όπου όλοι συναντιούνται με όλους. Όχι, λάθος. Όλοι δεν συναντιούνται με όλους, αρκετοί με αρκετούς. Δηλαδή, ήδη συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Μακρόν και περιμένουμε να δούμε αν αυτή η συνάντηση θα βγάλει κάπου, κυρίως αν θα βγάλει σε κάτι που να υπάρχει μια αποκλιμάκωση στα μέτωπα, που είναι και πολλά παραθεμάτα, δεν είναι και λίγα. Και ο Ντόναλντ Τραμπ προχθές έλεγε: είμαι έτοιμος να ανατινάξω το Ιράν. Χθες έκανε διπλωματικές επαφές και έλεγε: είμαι πολύ έτοιμος να συναντηθώ με τον πρόεδρο του Ιράν στο περιθώριο του ΟΗΕ για να συζητήσουμε για την υπόθεση του Ιράν. Αυτό βοήθησε τις αγορές ώστε να πέσει η τιμή της ενέργειας. Το Brent έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και τώρα ξανά ανέβηκε στα 101,6, αλλά από εκεί που ήταν κοντά στα 110 υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Το αργό πετρέλαιο είναι στα 93 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στα 73,9, και αυτό έχει αποκλιμακωθεί η τιμή του σε σχέση με τα 80 και κάτι που ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Το φυσικό αέριο, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, διότι σε συνδυασμό με την εκτείναξη της χοντρομπορικής τιμής και πάλι πάνω από τα 200 ευρώ την μεγαβατόρα, καταλαβαίνετε το πρόβλημα γίνεται εξαιρετικά δύσκολο και για την οικιακή κατανάλωση αλλά και για το κόστος της ενέργειας των μεγάλων επιχειρήσεων. Χθες είχαμε την πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, η κυρία Σαράντη, αυτό που είπε είναι ότι οι βιομηχανίες αυτό που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν είναι το πάρα πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος. Σε μια χώρα που αναζητούμε επενδύσεις, σε μια χώρα που θέλουμε να λέμε ότι δεν έχουμε μόνο τον τουρισμό, αλλά έχουμε και άλλου είδους βιομηχανία, δεν δίνουμε κίνητρα, ενεργειακά κίνητρα, για να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στις υπόλοιπες χώρες, που είναι δεδομένο ότι έχουν πολύ φτηνότερες τιμές και ενεργειακές, αλλά και φτηνές στην παραγωγή τους. Είναι τρομερό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Να μου πεις τώρα, τι έπαθε, κλαις για τους βιομήχανους, να τους λυπηθούμε? Όχι, δεν είναι το θέμα να λυπηθούμε τους βιομήχανους, να μην τους λυπηθούμε. Το θέμα είναι ότι η ανάπτυξη της χώρας περνάει μέσα και από τις βιομηχανίες. Άμα δεν ενδιαφερόμαστε, δεν καταλαβαίνω πώς θα πετύχουμε τον στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση για εκτείναξη των επενδυτικών κεφαλαίων. Μόνο αγοράζοντας εξοχικά οι ξένοι και σπίτια και τέτοια πράγματα θα εκτείναχθουν τα κεφάλαια, ή εξαγοράζοντας ελληνικές επιχειρήσεις? Αυτές είναι οι επενδύσεις που στοχεύει η κυβέρνηση. Όχι, οι ελληνικές βιομηχανίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό και να επενδύουν. Η χονδρομπορική τιμή του ρεύματος το Σεπτέμβριο ξεπέρασε τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Έκανε άλμα 177% σε σύγκριση με πέρυσι. Στην Ελλάδα η τιμή έχει φτάσει στα 211,76 ευρώ η μεγαβατόρα. Είμαστε στα ίδια επίπεδα με την Ιταλία, που είναι περίπου στα 200,5 ευρώ η μεγαβατόρα. Με την Κροατία στα 222. Και από εκεί και πέρα και η Αυστρία έχει πολύ ψηλά, 221, και η Γερμανία 226 και το Βέλγιο 211
και η Ρουμανία 231 και η Βουλγαρία 211. Χαμηλότερα είναι η Νορβηγία, για παράδειγμα, που έχει χαμηλή τιμή σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, στα 159. Ισπανία και Πορτογαλία συνεχίζουν να έχουν πολύ χαμηλές τιμές καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης, από την Ουκρανία και μετά. 156 Ισπανία, 156 και η Πορτογαλία ευρώ η μεγαβατόρα, 159 ευρώ η μεγαβατόρα η Γαλλία. Είναι πιο ανταγωνιστικές στην αγορά, όχι μόνο γιατί έχουν χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, αλλά γιατί έχουν και άλλες φροντίδες, κίνητρα για να επενδύουν. Επίσης, κάτι που λέγαμε χθες με την πρόεδρο του Συλλόγου του Συνδέσμου Βιομηχανίων Ελλάδος, το γεγονός ότι επειδή οι βιομηχανίες δεν είναι στο κέντρο της Αθήνας, λογικό, είναι στην περιφέρεια, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, να φύγουμε όλοι, να φύγουν οι περισσότεροι, να φύγουμε οι περισσότεροι από την Αθήνα και να πάμε στην περιφέρεια. Άρα, χρειαζόμαστε κίνητρα για να πάμε στην περιφέρεια. Και επίσης, να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, το οποίο προκαλεί τεράστιο ζήτημα και στην οικονομία. Προφανώς δεν μπορούν να ζήσουν τα εργοστάσια, δεν μπορούν να ζήσουν οι βιομηχανίες, δεν μπορούν να ζήσουν οι επιχειρήσεις όταν υπάρχουν νομοί που είναι προς εξαφάνιση. Διαβάζω στο πρωτοσέλιδο των νέων: 6 νομοί της χώρας προς εξαφάνιση, 50% η μείωση των γεννήσεων, ο μέσος όρος μείωσης φτάνει στο 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει στο 50%. Στον αντίποδα, σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια, οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για να πεις ότι αντιμετωπίζεις το ζήτημα. Και προφανώς το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται με 2.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αντιμετωπίζεται με αντιμετώπιση των πολλών προβλημάτων που υπάρχουν στην καθημερινότητα. Δηλαδή, 2.000 ευρώ για ένα παιδί, ωραία, μια χαρά. Σου καλύπτει κάποιες ανάγκες. Όταν οι πάνες είναι πανάκριβες, όταν για το παιδί πρέπει να έχεις θέρμανση στο σπίτι διαρκώς και η θέρμανση έχει φτάσει στο Θεό και δεν μπορείς να ανοίξει το air condition ή το καλοριφέρ αν είναι με πετρέλαιο θέρμανσης ή με φυσικό αέριο, ή θα τα ανοίξεις και θα τσουρουφλιστείς γιατί δεν μπορείς να αφήσεις το παιδί να κρυώνει. Αλλά μετά πώς θα πληρώσεις το κόστος, το υψηλό κόστος, που είναι υψηλό κόστος έτσι και αλλιώς και για τη διαβίωση του παιδιού, και οι γιατροί και οι πάνες και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι με ένα διχιλιάρο και έξω από το σπίτι δεν πρόκειται κανείς να πει «Α, τι ωραία, μου δίνει ένα διχιλιάρο, πάω να κάνουμε ένα παιδί».

πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της καθημερινότητας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Δηλαδή, όταν ένας πατέρας, μια μητέρα δουλεύουν μέχρι τις 5, 6, 7, 8, 9 και βάλε μία ή δύο δουλειές και το παιδί στη μία η ώρα τελειώνει από το σχολείο και δεν υπάρχει γιαγιά ή παππούς, ή δεν θέλει γιαγιά και παππούς. Δηλαδή, δεν είναι και υποχρεωτικό να θέλουν οι άνθρωποι να ξανακάνουν τους γονείς. Δεν μπορούν κάθε μέρα. Για χίλιους δύο λόγους. Γιατί θέλουν το καλοκαίρι να μείνουν στο εξοχικό, στο χωριό, δεν ξέρω πού. Να πάνε στην Ριβιέρα και να κάνουν διακοπές με τη σύνταξη τα 400 ευρώ. Αλλά λέμε τώρα. Δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να λύσεις αυτό το ζήτημα. Στις μικρότερες περιφερειές λύνεται. Η γιαγιά, η θεία, μια γειτόνισσα, γιατί υπάρχει μεγαλύτερος κύκλος και μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα πάρουν τα παιδιά από το σχολείο και θα τα κρατήσουν μέχρι οι γονείς να γυρίσουν από τη δουλειά. Αλλά στην Ελλάδα, στην Αθήνα, τι γίνεται? Στα μεγάλα αστικά κέντρα, τι γίνεται? Τι το κάνει το παιδί? Ή θα δουλεύει για να πληρώνει έναν άνθρωπο να σου κρατάει το παιδί, ή δεν θα δουλεύει για να κρατάς εσύ το παιδί, γιατί δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Οπότε, μία ή άλλη. Αυτά είναι τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν για να μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ζήτημα με την υπογεννητικότητα

0: Και ενώ εμείς εδώ τα λέμε όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ξέχασα να το πω αυτό και πρέπει να το πω, δηλαδή έχει τόση πλάκα όλο αυτό το πράγμα. Είναι και επικίνδυνο, αλλά έχει και πλάκα. Θυμάστε που σας έλεγα χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε από το Λευκό Οίκο δημοσιογράφους του CNN, του Πολίτικου, του MS Now, διότι αφού δεν λένε αυτά που θέλει να πει αυτός, δεν θα μιλάνε καθόλου. Αυτή είναι η λογική του Ντόναλντ Τραμπ, οπότε τους απέκλεισε. Η κίνηση των καναλιών, όχι μόνο των μέσων που αποκλείστηκαν, αλλά του συνόλου των καναλιών, ακόμα και το Fox Now, που είναι ένα κανάλι που πίνει νερό στο όνομα του Τραμπ, δηλαδή Τραμπ δώσε μου και την ψυχή μου πάρε που λέμε, ήταν να κατεβάσουν τα μικρόφωνα. Χθες είχε πάει σε μια εκδήλωση ο Τραμπ, έχουμε εικόνα αλλά δεν έχουμε ήχο, μιλούσε ο Τραμπ και δεν τον άκουγε κανείς. Γιατί δεν σήκωσαν τα μικρόφωνα οι δημοσιογράφοι για την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει τα μέσα ενημέρωσης. Η δηλώση έγινε στο Λευκό Οίκο, λόγω του μποϊκοτάζ έγιναν χωρίς ήχο, ήταν όλα ήταν κάποια εκεί που απλά είχαν την εικόνα, δεν είχε κανένας όμως ήχο. Είδαμε βουβό κινηματογράφο τον Ντόναλντ Τραμπ να κουνάει τα χέρια του και να λυκνίζεται μπροστά σε μια κορδέλα που ήθελε να κόψει. Πώς απαντάει σε αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ? Φεύγει από το X, ανοίγει δικιά του πλατφόρμα. Φεύγουν τα κανάλια, ανοίγω δικό μου κανάλι. Θα τα λέω εγώ μόνος μου. Μπορεί να πουλάει και έναν ογκυλέκα. Για σκέψου το, έχω εγώ κάποιον εδώ να σου προτείνω, Έλληνα που ξέρει από εμπόριο και από τηλεπωλήσεις, πολύ καλό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τη σύνοδο του ΟΗΕ βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου κάνει διάφορες συναντήσεις. Χθες ήταν στη Silicon Valley και μπήκε στα άδυτα των τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley. Έκανε επαφές με Nvidia και Tesla για τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική. Σήμερα συναντιέται με την Ομογένεια, διότι ψηφίζουν και αυτοί. Οπότε ψηφαλάκια είναι και αυτά. Γιατί να μην τα μαζέψουμε, να τα μαζέψουμε βεβαίως. Όταν γυρίσει με το καλό, θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ακρίβειας εδώ στην χώρα, γιατί το πράγμα ειδικά στην ενέργεια δεν πάει άλλο. Θα αυξηθεί, λέει, το επίδομα θέρμανσης οριζόντια 20%. Όχι, δεν θα υπάρξουν, αν και η εικόνα που είχαμε μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού είναι ότι θα υπάρχουν αλλαγές και στα εισοδηματικά και προσωπικά κριτήρια. Να τον πάρουν περισσότεροι. Δεν θα το πάρουν περισσότεροι. Οι ίδιοι θα το πάρουν, αλλά αυξημένο κατά 20%. Δηλαδή, αν έπαιρνες 100 θα πάρεις 120 και πάει λέγοντας. Θυμίζω ότι φτάνει μέχρι τα 1000 ευρώ το επίδομα θέρμανσης στις πολύ ψυχρές περιοχές. Μέσα σε όλα έχουμε και πρόβλημα με την ενέργεια στην Ρωσία, γιατί οι επιθέσεις που έχουν γίνει έχουν κόψει τις γραμμές παραγωγής του ντίζελ και η Ρωσία εδώ και πολύ καιρό έχει ζήτημα με το ντίζελ, δεν έχει επάρκεια ντίζελ. Αυτό δημιουργεί ένα κύκλο ανησυχίας για το τι γίνεται με τα καύσιμα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι γίνεται. Εμείς έχουμε ένα πρόβλημα με το γάλα, μάλλον δεν θα έχουμε φέτα το επόμενο διάστημα, διότι η φέτα πάει πάρα πολύ καλά σε εξαγωγές και μπράβο της, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αλλά επειδή πρέπει πρώτα να καλύψουμε τα συμβόλαια εξαγωγών και επειδή είχαμε και το ζήτημα το προηγούμενο διάστημα με τις αρρώστιες και τα λοιπά και την παραγωγή του γάλατος, θα καλύψουμε τα συμβόλαια που έχουμε για τις εξαγωγές μας, αλλά μάλλον θα υπάρξει ένα ζήτημα με τη φέτα στο εσωτερικό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει αύξηση της τιμής του κιλού της φέτας στην ελληνική αγορά. '16-'17 και πάει λέγοντας το κιλό της φέτας και μπράβο μας και γιούπι μας, διότι τα έχουμε και τα σκάμε. Δηλαδή θα πηγαίνεις, θα βρίσκεις ένα αγόρι, θα βρίσκεις ένα κορίτσι και θα του λες πάμε να σε κεράσω ένα τέταρτο φέτα, θα λιώνει. Θα σου λέει ο άνθρωπος είναι φραγκάτος τώρα, έχει λεφτά, δεν είναι, κερνάει φέτα. Θα παίρνει τηλέφωνο τη μαμά της, θα παίρνει τηλέφωνο τη μαμά του και θα λέει μαμά βρήκα γαμπρό, άστα. Ή θα λέει μαμά βρήκα νύφη, πλούσια, σωθήκαμε, θα με πάει για φέτα. Πώς το λέγει ο άλλος, φέτα, έτσι δεν το λέγε, αυτό είναι. Μαζονάκη, εντάξει, ξεδιπλώνεται αυτό το κουβάρι που γίνεται πραγματικά πάρα πολύ περίεργο. Πώς διάφοροι τσαρλατάνοι είχαν καταφέρει ανεξέλεγκτοι και ανέλεγκτοι να κάνουν ό,τι γουστάρουν, να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πελάτες, ο ένας να στέλνει τον πελάτη στον άλλον, να κάνουν περίεργες πρακτικές, επικίνδυνες πρακτικές. Το MedWatch, αυτό το καινούριο σύστημα που έφτιαξε το Υπουργείο Υγείας κατόπιν θανάτου Μαζονάκη, έχει βρει, λέει, πάρα πολλές υποθέσεις περίεργες και θα ελεγχθούν για διαφημίσεις ιατρείων που δεν πρέπει να κάνουν ιατρικές πράξεις και όλα αυτά. Σας θυμίζω ότι μόλις έγινε το περιστατικό και έχασε τη ζωή του ο Μαζονάκης, η πρώτη αντίδραση ποια ήταν? Δεν μπορούσαμε να τους ελέγξουμε. Δεν μπορούσαμε να τους ελέγξουμε. Πού να τους ελέγχουμε όλους αυτούς? Και να που ελέγχθηκαν όλοι αυτοί και να που βρέθηκαν κάποιες περίεργες υποθέσεις. Δεν λέω ότι όλες είναι πώς το λένε, παράνομες, αλλά κάποιες από αυτές θα είναι και μπορεί να γλιτώσουν κάποιοι άνθρωποι. Τώρα ζούμε το άλλο, την ανταπίθεση του Γεωργιάδη που προσπαθεί να μας πείσει ότι φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από το Υπουργείο Υγείας και τον κύριο Πατούλη. Φταίνε όλοι οι άλλοι που ήταν τσαρλατάνοι, που εμείς κάναμε ό,τι κάναμε. Φταίει το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, ο Χαρίλαος Τρικούπης, ο Καποδίστριας φταίει, ο Κολοκοτρώνης, σίγουρα φταίει ο Κολοκοτρώνης για το Μαζονάκι, σίγουρα να τον ξαναφυλακίσουμε. Δεν φταίει ο Γεωργιάδης, το Υπουργείο και η κυβέρνηση. Γιατί έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να μην φταίει ποτέ για τίποτα κανένας σε αυτή τη χώρα. Φταίμε εμείς. Σωστά.
1: 2000 FM. 2000 FM.
0: Μάχη για τη χαλαρή ψήφο και την κόντρα μεταξύ Ελλάς και Πασόκ για το αν μπορούν να συνεργαστούν ή δεν μπορούν να συνεργαστούν. Πήγε ο Βλονίτης, καινούριος βουλευτής, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο Κασελάκι, από το Κασελάκι πήγε σπίτι του, από το σπίτι του πήγε στο Πασόκ και μετά πήγε στο Πασόκ και είπε: γιατί δεν συνεργαζόμαστε με την Ελλάς? Ωραία, φέρε τον στο γάμο σου, να σου πήγε του χρόνου. Και η Γερμανία που θα το δούμε αναλυτικά, γιατί υπάρχει ζήτημα εκεί, πολύ μεγάλο ζήτημα. Ζήτημα που χτυπάει καμπανάκια για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για το ιστορικό της Γερμανίας και την γενοκτονία που ο 27χρονος δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη, γιατί θόλωσε, αυτό που λένε όλοι, θόλωσα, πού να σου θολώσω το μυαλό. Και όλα η πολύ επικαιρότητα σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό. Απέναντί μου είναι ο Χρήστος Μυρίδης και φροντίζει τους ήχους και πολύ τον ευχαριστώ. Και κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει για τα πάντα σε αυτή την εκπομπή. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Και ο Βασίλης Κρυμπάς στην μουσική επιμέλεια διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο 211 1080 880. Καλείτε, λέτε το μήνυμά σας, το παράπονό σας, ή τη βλέπετε και έξω και έρχεται εδώ. Αλλιώς radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Αλέξανδρος Κλώσης στο μικρόφωνο από τις 7 έως 9. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς το χάρτη.
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό.
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή.
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε, κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Διαβάστε στην απογευματινή στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία. Ο Μητσοτάκης ξεμπροστιάζει την Άγκυρα για κάσους μπέλη, ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Μισθοί, συντάξεις και τριετίες. Οι αυξήσεις και τα ψηλά γράμματα στις αλλαγές. Ποια ποσά είναι μεικτά και τι θα μπαίνει στις τσέπες εργαζόμενων και συνταξιούχων. Ο ρόλος του υπνοθεραπευτή στο Ιατρείο του Τρόμου στην Καρνεάδου. Ξεκινούν οι έλεγχοι σε 231 δομές που έβγαλε κόκκινες η τεχνητή νοημοσύνη. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. We'll be right back.

22 Σεπτεμβρίου 1991 πέθανε ο Γιάννης Νεγραπώντης. Πραγματικό όνομα ήταν Ιωάννης Ξενοτρούλιας. Ένας σημαντικός πεζογράφος, ποιητής και στιχουργός. Τυπικός εκπρόσωπος της πολιτικής έκρηξης που σημειώθηκε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 60. Έγινε ευρύτερα γνωστός και αγαπητός με πολλά από τα τραγούδια του, το ακορντεόν, το τρίτο παγκόσμιο, τις συνεργασίες του με τον Λοΐζο, προφανώς τα νέγρικα που τραγούδησε η Μαρία Φαραντούρη.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών και όπως κάθε Τρίτη τέτοια ώρα, έτσι και αυτή την Τρίτη, ο Γιάννης Χατζησαλάτας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε λίγο την οικονομική ατζέντα των ημερών που είναι μπροστά. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, εγώ σε ευχαριστώ πολύ και για την εμπιστοσύνη σου και τη συνεργασία αλλά και για αυτές τις αναδρομές που κάνεις. Και θυμίζει την Ελλάδα του Ελίτη, του Σεφέρη, του Χατζηδάκη, του Θοδωράκη, δηλαδή μια εντελώς διαφορετική Ελλάδα. Πόσο πιο φτωχοί είμαστε τελικά.
0: Ναι, και με άλλους δημιουργούς και αλλιώς τα πράγματα. Εντάξει, και άλλες συνθήκες που μπορεί να έφεραν τους δημιουργούς στο να γράψουν τραγούδια, αλλά προφανώς έχει γίνει λίγο της ταχύτητας και του viral success. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχουν και καλά πράγματα. Ευτυχώς υπάρχουν και καλά πράγματα και σήμερα. Χαίρομαι πάντως που σ' αρέσουν και τα τραγούδια και οι μουσικές και οι αναδρομές. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα επειδή μπαίνουμε σιγά-σιγά στην διαδικασία του να υλοποιούνται κάποιες από τις δεσμεύσεις και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, η επιστροφή του ενοικίου έχει διορία και δεν πρέπει να χαθεί, γιατί μετά δεν θα πάρει την επιστροφή.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε ότι η επιστροφή του ενοικίου έχει να κάνει με ό,τι έχουμε δηλώσει πέρυσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε δικαίωμα να υποβάλουμε τροποποιητική δήλωση για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα που ίσως να μας έχουν ξεφύγει έως 30 Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν αυτό που πρέπει να δούμε είναι οι κωδικοί που βάζουμε τα μισθώματα για την κύρια κατοικία 8-11-8-16. Οι κωδικοί που βάζουμε τα μισθώματα για τη φοιτητική εστία, αν έχουμε κάποιο τέκνο ο οποίος είναι φοιτητής ή φοιτήτρια σε πόλη διαφορετική από αυτή που διαμένουμε εμείς, στον 8-17-8-22 κωδικό, καθώς και τις δηλώσεις πληροφοριακών συστημάτων, τα στοιχεία δηλαδή στην ουσία από τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια 081-086. Αν σε περίπτωση έχουμε αλλάξει κατοικία ενδιάμεσα στη χρονιά την περσινή, να αποτυπώνεται σωστά οι ιδιοκτήτες και όλα τα στοιχεία κτλ. Γιατί μπαίνει ο μέσος όρος των ενοικίων των οποίων έχουμε πληρώσει. Και φυσικά σωστή αποτύπωση του IBAN, γιατί τα χρήματα θα μπουν στο τραπεζικό μας λογαριασμό, αρκεί να τον έχουμε δηλώσει σωστά.
0: Σωστά, γιατί πέρυσι υπήρχε πάρα πολλοί κόσμοι που δεν πήρε το επίδομα γιατί δεν είχε δηλώσει το IBAN και δεν έμπαιναν τα λεφτά μέσα και τους, σε εισαγωγικά τους έψαχναν από την ΔΕ για να καταταθεί το χρηματικό ποσό που τους αναλογούσε. Κρίμα είναι.
1: Πέρα από τις επιστροφές, Αλέξανδρε, που το δημόσιο καθυστερεί προς τους πολίτες, υπάρχουν και 169 εκατομμύρια ευρώ που η ΕΑ δεν προσπαθεί να βρει τους ανθρώπους που πρέπει να τα δώσει και δεν τους βρίσκει γιατί υπάρχουν λοιπή στοιχεία.
0: Ναι, σωστό. Μπείτε, είναι εύκολο. Άμα μπει κάποιος στη σελίδα του στο MyAD και μπει στα στοιχεία του, θα δει ποιο IBAN είναι δηλωμένο και μπορεί να τα αλλάξει άμα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία για το κουτσουρεμένο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
1: Βεβαίως. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα και θα μείνει ανοιχτή έως και σήμερα στο stegastiko.minedu.gov.gr. Είναι για αυτούς οι οποίοι δεν είχαν κάνει κάποια αίτηση ή δεν είχε καθαριστεί η δήλωσή τους. Γενικά δεν πρόλαβαν την προηγούμενη προθεσμία. Έτσι λοιπόν μέχρι και σήμερα όσοι δεν είχαν κάνει την αίτηση ή όσοι περίμεναν κάποια στοιχεία, τελευταία ευκαιρία να κάνουν την αίτηση για να πάρουν το επίδομα.
0: Ναι, και αυτό να μην το αμελήσουν, γιατί όπως και να είναι, είναι μια σημαντική βοήθεια για τα δύσκολα. Τώρα, να σου πω κάτι. Γιατί εξαγγέλνουμε πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε? Για παράδειγμα, η υποχρέωση για ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίων, που εμένα μου φαίνεται πολύ λογικό από τη μία, δηλαδή να γίνεται όλα ηλεκτρονικά για να μην υπάρχει ζήτημα φόρη διαφυγής. Αλλά καταλαβαίνω και αυτούς που λένε ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω ηλεκτρονικά, γιατί ζω σε ένα χωριό και δεν ξέρω από τέτοια πράγματα και δεν υπάρχει τράπεζα εδώ ή άλλος τρόπος να τα καταθέσω και πρέπει να κάνω πολλά χιλιόμετρα κάθε φορά, κάθε μήνα για να τα καταθέσω. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά γιατί κάνουμε όλο αυτό το χαμό και μετά περνάμε σε παρατάσεις?
1: Από παράταση στην παράταση και μάλιστα εδώ. Επειδή πολύ, όπως πολύ σωστά είπες, ακούγεται ότι θα πιάσουμε τη φόρα διαφυγή τη μεγάλη μέσα στο ενοικίον. Μα με συγχωρείς, αν αυτό που γράφω στο μίστομα το βάζω μέσα στην τράπεζα, το υπόλοιπο που είναι ίσως στο μαύρο συνεχίζει και το δίνω κάτω στο τραπέζι και το ξέρει κανένας.
0: Ναι.
1: Αυτή η διαδικασία, περισσότερο αυτή στην προσωπική μου άποψη, είναι για να πιάσουμε αυτούς οι οποίοι έχουν χρέη και δεν έχει πάει ακόμα κάποια κατάσχεση ισχυράς τρίτων, ούτως ώστε να υποχρεούνται να βάζουν τα χρήματα στο τραπεζικό λογαριασμό και να κατάσχονται. Δεν βρίσκω άλλη εξήγηση πάνω σε αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν.
0: Σωστό. Ναι.
1: Μα είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να καθυστερεί η διαδικασία και να αναβάλλεται για το αυτονόητο? Μία απόφαση είναι. Ναι, ή και... πιστεύεις ότι είσαι έτοιμος και την εξαγγέλεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Τη φτιάχνεις και μετά την εξαγγέλεις.
0: Ναι, ή τέλος πάντων, δώσε όποιες εξαιρέσεις χρειάζονται να δοθούν, δηλαδή ξέρω για απομακρυσμένες περιοχές ή για περιοχές που δεν έχουν τραπεζικά καταστήματα ή ATM ή ξέρω τι, ταχυδρομεία, τι άλλο μπορεί να έχουν. Και δούλεψε το για όλο τον υπόλοιπο κόσμο, για να τελειώνουμε αυτή την ιστορία.
1: Έμα είναι δυνατόν. Και βλέπουμε ότι υπάρχει σαν πρόφαση η άλλη παράταση για το θέμα του ΜΙΔΑ, του ηλεκτρονικού μητρώου
0: αυτοκινήτων. Σωστό.
1: Γιατί τα συνδέουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Εκεί βέβαια θα γίνει ο χαμός μόλις μπει ο ΜΙΔΑς μπροστά, γιατί πραγματικά θα γίνει χαμός. Δηλαδή με το τι πρέπει να μαζέψουν ξανά και να βρουν οι ιδιοκτήτες και να τα δηλώσουν και να δουν πως υπάρχουν λάθη στην ταυτότητά τους στα ακίνητα.
1: Θα είναι κάτι διαφορετικό από τον ΜΙΔΑ που ξέραμε ως τώρα, πότε ακουμπούσε και γινόταν
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα σε αυτόν τον ΜΙΔΑ.
0: Ναι, απλά πρέπει να γίνει και αυτό. Δηλαδή, όπως λέμε για την ηλεκτρονική καταβολή του ενοικίου, έτσι λέμε και για το ΜΙΔΑ. Γενικά να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια ταυτότητα, ένα περιουσιολόγιο, να ξέρουμε τι δίνει ποιος, τι έχει ποιος, τι γίνεται, ποιος έχει τι περιουσία υπάρχει. Τώρα στην πραγματικότητα είμαστε λίγο στο περίπου. Δεν ξέρουμε ο καθένας αν αυτά που δηλώνει τα πραγματικά και αν τα παίρνει από άλλες 10 μεριές.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Αλεξάνδρε. Αλλά το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που ένα πολύ πολύ σωστό σύστημα ηλεκτρονικό, αυτό του ΜΙΔΑ,
0: ναι,
1: θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Έχουν γίνει βήματα πρόοδου από την ΑΔΕ, έχει φτιαχτεί το μεγαλύτερο κομμάτι. Αν δεν είμαστε έτοιμοι, μην το εξαγγείλουμε, γιατί παράταση στην παράταση στην παράταση. Φτάνουμε στις πλευρές και γινόμαστε γραφικοί.
0: Σωστό.
1: Τα ακίνητα, βγαίνει τώρα μια είδηση, νέο πάγωμα των φόρων έως το τέλος του 2030. Είναι
0: ναι,
1: τη φόρη. Είναι το ΦΠΑ στις νέες υποδομές, στις νεόδμητες. Αυτό το σύστημα έχει ανασταλεί από το 2019.
0: Γιατί δεν γίνεται φορά μόνιμο αυτό πια, αφού
1: έλα,
0: κάθε χρόνο παγώνει το ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και είναι λογικό να παγώνει. Δηλαδή, λες ότι δίνω κίνητρο να φτιαχτούν νέες οικοδομές. Ωραία. Γιατί δεν το καταργούμε να τελειώνουμε?
1: Τελειώνουμε. Όπως επίσης υπεραξία. Δηλαδή, αγόρασε ένα κίνητο, το πουλά αργότερα στην υπεραξία φόρος 15%. Αυτό από το 2015 που έχει θεσμοθετηθεί δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Ποτέ.
0: Μιλάμε
1: για 11 χρόνια.
0: Ναι, και είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό. Δηλαδή, είναι πλέον σαν να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Απλά για κάποιο λόγο δεν το παγώνουμε, δεν το αλλάζουμε, δεν το θεσμοθετούμε και πηγαίνουμε με παράταση στην παράταση και αναστολή στην αναστολή. Προφανώς.
1: Διακινδυνεύουμε εδώ όμως την εξουπιστία ναι, της πολιτείας και το παίρνουμε στον πολίτη. Είναι αυτό που λέγανε παλιά, λύκο στα πρόβατα.
0: Ναι,
1: μία φορά φοβηθήκαμε, δεύτερη φοβηθήκαμε, τρίτη. Την άλλη φορά που ήρθε ο λύκο πραγματικά, δεν πήγε κανείς να βοηθήσει.
0: Ναι. Να σου πω, όμως, τυχαία, έχουμε ξεμείνει πάλι από τσιγκό και δεν μπορούμε να έχουμε πινακίδες κυκλοφορίας.
1: Αν είναι δυνατόν. Ξεμείναμε από τσιγκό, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι γίνονται διάφοροι διαγωνισμοί σε κεντρικό επίπεδο που προμηθεύονται το τσιγκό συγκεκριμένες εταιρείες. Φτιάχνουν τις πινακίδες και προμηθεύουν τις νομαρχίες και το Υπουργείο Συγκοινωνιών για να δίνουν τις πινακίδες. Κατά τόπους υπήρχαν ελλείψεις. Ο ένας, μια περιφέρεια δάνειζε στην άλλη. Δηλαδή, παίρναμε πινακίδες στην Αθήνα και τα νούμερα αντιστοιχούσαν, παραδείγματος χάρη, στην Κρήτη. Φαίνεται ότι αυτό πλέον κάποια στιγμή θα σταματήσει, γιατί πάλι υπάρχει πρόβλημα. Θα υπάρχει μια νέα διαδικασία. Επιτέλους, θα υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα όπου θα κάνεις μια ηλεκτρονική αίτηση. Θα ελέγχει τα δικαιολογητικά η Διεύθυνση Μεταφορών και Περιφερειών εκεί που την έχεις κάνει την αίτηση. Θα ταυτοποιεί το όχημα. Αν πρόκειται να πάρουμε νέες πινακίδες, θα εγκρίνει την ταξινόμηση και θα διασταυρώνει την αίτηση απώλειας ή καταστροφής των παλιών. Δηλαδή, αν είχα πινακίδες, θέλω αντικατάσταση.
0: Ναι.
1: Αυτόματα θα γίνεται η σύνδεση με το e-παράπορο και το σύστημα Δίας για να γίνεται και η πληρωμή και θα υπάρχει μια ψηφιακή εντολή σε αυτούς τους παραγωγούς που θα παράγουν τις πινακίδες για να βγάλουν την πινακίδα για να την πάρουμε. Αυτοί που θα παράγουν πινακίδες θα φτιαχτεί ένα μητρό πιστοποιημένων κατασκευαστών, οι οποίοι θα διαθέτει απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, θα συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές της ασφαλείας και θα κατέχουν την προβλεπόμενη ηγητική επιστολή. Αυτό λοιπόν το αυτονόητο θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Διάβασα κάπου, Αλέξανδρε, και το θεώρησα πολύ λογικό, στη Γερμανία γινόταν το φαινόμενο που είχαμε και εμείς στην Ελλάδα. Δηλαδή, πηγαίναμε και δίναμε κάποια χρήματα μαύρα να πάρουμε ένα εύκολο νούμερο.
0: Ναι.
1: Θα ήταν πολύ δύσκολο να θυμόμαστε το νούμερο
0: κυκλοφορίας.
1: Τέλος πάντων, υπάρχει αυτός ο ορισμένος. Γι' αυτό λέμε πολυτελή αυτοκίνητα με πολύ εύκολα νούμερα.
0: Σωστό.
1: Στη Γερμανία τι κάνανε? Είπαν ότι αν εσύ Γερμανέ πολίτη θες ένα εύκολο νούμερο, ένα παράβολο, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, 100 ευρώ υπέρ του δημοσίου και θα σου δώσουμε εμείς το εύκολο νούμερο.
0: Ναι, να το κάνουμε νόμιμα.
1: Ακριβώς.
0: Σωστό και όχι παράνομα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο μόνος τρόπος του να πατάξεις μια παρανομία, αν δεν είναι επικίνδυνη, είναι να την κάνεις νόμιμη. Να δεις τι γίνεται στην αγορά και να πεις: ωραία, σου δίνω το δικαίωμα να το κάνεις κανονικά. Μην ψάχνεις γύρω-γύρω να λαδώνεις. Έλα εδώ να το ζητήσεις από το δημόσιο να σου δώσω εγώ το νούμερο. Δεν είναι και δύσκολο όλο αυτό.
1: Δίνει και ένα δημόσιο που έχετε ανακλαστικά.
0: Βέβαια. Κλείνοντας, επειδή ρωτάει ήδη κόσμος, ημερομηνίες πληρωμή των συντάξεων.
1: Δυστυχώς ακόμη θα είμαστε σε ένα σημείο να λέμε ότι ρωτάει ακόμη να μάθει πότε θα πληρωθεί.
0: Ναι, σωστό.
1: Κάποτε αυτή η μέρα που θα είναι όλοι οι συνταξιούχοι την ίδια μέρα να επανέλθει. Έτσι λοιπόν, οι μη μισθωτοί και οι νέοι συνταξιούχοι από 1η-1η-17, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, άρα από το απόγευμα 24 Σεπτεμβρίου στους λογαριασμούς και αν βρουν ATM που να έχει και χρήματα μέσα μπορούν να τα πάρουν. Μισθωτοί και μετοχικό ταμείο πολιτικών υπαλλήλων 3η 29 Σεπτεμβρίου, το μετοχικό ταμείο δηλαδή παίρνουν, άρα το απόγευμα 28 Σεπτεμβρίου λογαριασμούς και τέλος επιδόματα ΠΕΚΑ Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα. Γιάννη Χατσαλάτα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και σήμερα και αυτή την εβδομάδα. Ο Γιάννης Χατσαλάτας, ο οικονομικός σύμβουλος, με την οικονομική ατζέντα της ημέρας, τα θέματα που μας απασχολούν, τα χρηστικά της εβδομάδας, για να ξέρουμε πού πηγαίνουμε.

Αυτή είναι η μεγάλη κυρία του ιταλικού τραγουδιού, η Ορνέλα Βανόνι. Γεννημένη μια μέρα σε σένα το 1934, έφυγε πέρυσι, τον Νοέμβριο του 25. Εδώ τραγουδάει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Μια γυναίκα που περιμένει στο ραντεβού και εκείνος δεν έρχεται. Η Ορνέλα είχε πρόβλημα να ανέβει μέχρι στη σκηνή όταν ξεκίνησε την καριέρα της. Ντρεπότανε πάρα πολύ, δεν ήθελε να ανέβει, φοβότανε, αλλά το ξεπέρασε και έκανε μια καριέρα 70 χρόνων. Ζητώ τον Χρήστο να τα αφήσει λίγο ακόμα να το ακούσουμε και να πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: πάνε.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
0: Παραπολύ.

Αυτό είναι ένα παιδικό τραγούδι που κρύβει από πίσω της μια ωραία ιστορία. Ο δίσκος βγήκε μετά το θάνατο του Μάνου Λοΐζου και του Γιάννη Νεκροπόντη. Βγήκε το 95, ο Νεκροπόντης είχε φύγει το 91. Τα τραγούδια βρέθηκαν τυχαία σε πρωτόλια μορφή με τις φωνές του Μάνου Λοΐζου και της Σοφίας Βόσου σε μια κασέτα που είχε στο αρχείο του Άκος Δασκαλόπουλος, ο στιχουργός και ποιητής. Ξαναβγήκαν σε. Επεξεργάστηκαν, ξαναβγήκαν σε δίσκο με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, την Ελένη Τσανλικοπούλου, τον Λουκιανό Κελαϊδόνη, την Αφροδίτη Μάνου, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, την Τάνια Τσανακλίδου, τις μικρές Δάφνη Φαραζή και Αναστάζια Μπέικοφ και τον Θωμαίδη, τον Κώστα Θωμαίδη, εδώ, που τον ακούμε να τραγουδάει ένα πολυγλυκό δειλινό.

Ακούστε τις γλυκές παιδικές φωνές και την γλυκιά φωνή του Κώστα Θωμαίδη, γιατί αμέσως στον Κηφισό τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Η κάθοδος, παιδιά, είναι από τη Λυκόβρηση μέχρι και το Αθηνών απροσπέλαστη. Αν μπορείτε να πάτε από κάπου αλλού, διαλέξτε κάποια άλλη διαδρομή. Η άνοδος είναι σχετικά καλύτερη, δηλαδή είναι από την Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια μπλοκαρισμένη, αλλά η κάθοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπως και η Αθηνών. Η λεωφόρος Αθηνών προς το Σκαραβαγκά είναι πολύ δύσκολη. Έχει αρχίσει και φορτώνει η Καλλιρόης και η Συγκρού. Έχει αρχίσει και φορτώνει η άνοδος της Κηφισίας στο ύψος του Νέου Ψυχικού από τους Αμπελόκηπους και μετά. Γενικά δύσκολα τα πράγματα. Σας αφήνω για το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αμέσως μετά και πάλι εδώ στο Πρώτο Πρωινό και στα Παραπολιτικά 90,1.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σακάρβουνα.

0: Δηλαδή,
1: στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
1: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
1: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
1: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
1: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
1: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Καλωσορίσατε, Έβιβαλη, Κόσμος και Δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
6: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
5: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά. 2000 FM.

0: πολιτικό το χρέος.
1: Καλά τα λέει ο Γιάννης Γιουγκαρίνης. Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό. Πληθωρισμός του κόστους, λέει, μάλλον εισαγόμενος. Άκου να δεις τώρα τι σκεφτόντουσαν τότε οι άνθρωποι, ότι ο πληθωρισμός του κόστους, λέει, είναι εισαγόμενος. Και από τότε λέμε την ίδια μπάρουφα και τώρα. Δεν είναι δική μας η ακρίβεια, την εισάγουμε απ' έξω. Το τραγούδι είναι του 1986 εντωμεταξύ, από τότε την ίδια παραμύθα τρώμε κανονικά, δεν αλλάζει τίποτα κανονικά, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Έχει γενέθλια σήμερα ο Γιάννης Γιουγκαρίνης, γίνεται 71 ετών.

Ακούγα πριν τον Βασίλη Τέτσικα στο Δελτίο Ειδήσεων που έλεγε ότι ξεκινάει την λειτουργία του το Trump TV και σκεφτόμουν καλύτερα το Trump TV. Δηλαδή, εγώ θα έβλεπα καλύτερα τα Trump να πηγαίνουν έρχονται, να με βάλουν σε μια τηλεόραση μπροστά, να βλέπω το Trump να πηγαίνει φάληρο, αυτό να φτάνει μέχρι που φτάνει στη Λιφάδα, ξέρω, και πάλι πίσω. Καθόμουν να το βλέπω άλλη μέρα, δεν έχω πρόβλημα. Από το να βλέπω τον Trump εκεί με το ωραίο το μαλλί να λέει τους παραλογισμούς του. Είχαμε δήλωση πριν από λίγη ώρα από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μπαίνει στην μάχη των καυσίμων. Νομίζω ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το θέμα των καυσίμων το επόμενο διάστημα. Έκανε δήλωση ο κύριος Τσίπρας σε σχέση μάλλον με αφορμή την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα πέσει στο 1,75. Αυτή η τιμή, λέει, είναι ήδη κατά 5% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει την ευελιξία να μειώσει τον εφουκού. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Είπε ψέματα, επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που τον περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, μείωση του εφουκού στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε και η Ισπανία. Σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση το 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας. Αυτά είπε ο κ. Τσίπρας. Τώρα, αυτό δημιουργεί ένα δημοσιονομικό κενό. Δεν ξέρω αν με την φορολόγηση των υπερκερδών καλύπτεται αυτό το δημοσιονομικό κενό. Καλώς ή κακώς υπάρχει. Οπότε πρέπει να βρούμε και τη λύση. Εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και μπορεί και πρέπει να μειωθεί. Όπως επίσης πρέπει να μειωθεί και ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Και μπορεί και πρέπει να μειωθεί. Ας βρούμε από κάπου αλλού πηγή δαπανών να κόψουμε, γιατί σπαταλάμε διάφορα από εδώ και από εκεί, να κόψουμε από κάπου αλλού για να μην κρυώσει ο κόσμος και για να μπορεί να πηγαίνει στις δουλειές του ο κόσμος, γιατί δεν είμαστε και Ολλανδία να πάμε με τα ποδήλατα, ούτε είμαστε καμιά χώρα που οι συγκοινωνίες μας είναι φυσάνε και θα πεις ότι εντάξει τι να κάνεις, θα πας με τις συγκοινωνίες στη δουλειά. Εδώ δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι πάρα πολύ να πηγαίνουμε με το αυτοκίνητο, με τη μηχανή μας, με ό,τι έχουμε, άρα πρέπει να βάζουμε και βενζίνη, αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Αλλιώς το 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα. Η Βίκη στέλνει μήνυμα: καλημέρα σας, δροσερή και βροχερή Γιούπη. Περιμένω να δω πότε οι δικοί μας δημοσιογράφοι θα κάνουν το ίδιο που ακόμα και στη ΔΕΘ απέκλεισε όλα τα μέσα που κάνουν έλεγχο στην κυβέρνηση. Εννοεί να μην σηκώσουμε μικρόφωνα στον Πρωθυπουργό. Το ζήτημα δεν είναι να μην σηκώνουμε μικρόφωνα στον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Το ζήτημα είναι να κάνουμε τις ερωτήσεις που πρέπει στους Πρωθυπουργούς και να μας απαντάνε ενίοτε. Γιατί είναι γι' αυτό το κόλπο του κάνεις όποια ερώτηση θες, αλλά απαντάω σε ό,τι θέλω εγώ και δεν έχεις και δικαίωμα follow-up, οπότε εγώ σε ρωτάω, ξέρω εγώ, ρωτάω τον αρμόδιο αν σήμερα είναι Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη και η ώρα είναι 8 και 11 και με απαντάει αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας του Καμάρη που βγήκε στην εξοχή και στο παχύ χορτάρι, όπως το λέει το ποίημα. Εγώ δεν μπορώ μετά να του πω, μα τι μου λέτε κύριε αυτέ μου, άλλο σας ρώτησα εγώ. Τίποτα, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Κάπως έτσι προχωράει η Ζόλα. Η Βικτωρία στέλνει μήνυμα για το τι τραγουδάρα είναι αυτή. Ξέρω για πού είναι το μήνυμα. Για την Ορνέλα Βανόνη, το Λαποντανμέντο.

Αυτή είναι the band που ακούμε, το Rag Mama Rag. Ήταν τόσο καλή μουσική που μπορούσαν να κάνουν, να αλλάζουν μεταξύ τους όργανα και να βγαίνει εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Μια σπουδαία μπάντα. 22 Σεπτεμβρίου του 69 κυκλοφορούν το δεύτερο δίσκο τους, το The Band. Στο Rag Mama Rag παίζουν μουσικές καρέκλες. Δηλαδή ο drummer αφήνει τα τύμπα να πιάνει το μαντολίνο, ο Helm, και τραγουδά. Ο Μάνιουελ αφήνει το πιάνο και κάθεται στα τύμπανα. Ο μπασίστας, ο Ντάνκο, πιάνει το βιολί. Και κάπως έτσι αλλάζουν θέσεις, αλλά δεν αλλάζουν την ποιότητα της μουσικής. Το 2009 ολόκληρο το άλμπουμ επιλέχθηκε για το Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων των ΗΠΑ ως έργο ιδιαίτερης πολιτιστικής, ιστορικής και αισθητικής σημασίας.

0: Έτσι όπως πάμε, αυτή η εικόνα που βλέπουμε και στις ταινίες, τα μεγάλα αυτοκίνητα, η Cadillac, ξέρω, και τέτοια, στους δρόμους των ΗΠΑ που είναι ξεραίλα γύρω-γύρω, μια τεράστια ευθεία που ξεχνάς να οδηγείς και να αλλάξεις ταχύτητα, πηγαίνουν και γράφουν χιλιόμετρα, θα το ξαναδούμε, διότι η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 6 δολάρια το γαλόνι, οπότε είναι πανάκριβη για τους Αμερικανούς. Να μου πεις, δεν είναι πανάκριβη για τον υπόλοιπο κόσμο? Είναι. Απλά η Ελλάδα είμαστε στην 6η ακριβότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ένα πολύ ωραίο στοιχείο αν δεις τα καύσιμα τι γίνεται. Είμαστε φτηνότεροι από το μέσο όρο κατά 6%, το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 6% προφόρων, και ακριβότερη από το μέσο όρο κατά 9% μεταφόρων. Άρα, να, μάνι μάνι, ανακαλύπτουμε ένα πρόβλημα, ότι μάλλον υπερφορολογούνται τα καύσιμα και αυτό βγαίνει προς τα έξω, που λένε, και στις τιμές. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον τέος πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, να δούμε λίγο τι γίνεται σήμερα στις τιμές, που έχουμε και καινούργιες τιμές στην αγορά. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, κύριε Κλώσσα, και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, κάθε Τρίτη έχουμε τις νέες δηλισμένες τιμές, οι οποίες βέβαια θα παρουσιάζουν μια πτώση, μια μικρή μείωση στις βενζίνες, μια μεγαλύτερη μείωση στο πετρέλαιο κίνησης. Ενδεικτικά θα σας πω ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι στα 2,5 λεπτά, η βενζίνη είναι λιγότερο από ένα λεπτό. Αυτά προέρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα, από τη μείωση των διεθνών τιμών. Και βέβαια δεν είναι απόλυτα από τη μείωση των διεθνών τιμών, γιατί τελικά δεν είναι αλληλένδετο το ένα με το άλλο, το δηλισμένο με το αργό πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό εξαρτάται από τις εξελίξεις τις οποίες έχουμε στη Μέση Ανατολή. Αν δηλαδή έχουμε μια κλιμάκωση της κατάστασης ή έναν βομβαρδισμό ή οτιδήποτε, αμέσως αλλάζουν τα δεδομένα και πάμε στο χειρότερο. Τώρα όμως αυτό που φαίνεται και η προβλέψη αυτής της εβδομάδας είναι να είναι πτωτική. Πτωτική η τιμή, περισσότερο στο πετρέλαιο, λιγότερο στην αμόλυβη βενζίνη. Και είμαστε όμως σε αναμονή για να δούμε τι θα γίνει, γιατί αυτό δεν είναι 100% σίγουρο. Μπορεί να αλλάξει αύριο, μπορεί να αλλάξει μεθαύριο, όπως σας είπαμε, κάποιες κλιμακώσεις και να έχουμε άλλες εξελίξεις.
0: Σωστό. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τα πράγματα μοιάζουν λίγο καλύτερα στις διεθνείς αγορές, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και τελικά τσουρουβλιστήκαμε. Υπάρχει μια κουβέντα που έχει ανοίξει τώρα ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στην αγορά για να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα, και στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβη βενζίνη και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις τέτοιου είδους που να πέσουν οι τιμές σε ένα φυσιολογικό επίπεδο για την εποχή τουλάχιστον?
1: Αυτό που είπατε προηγούμενα είναι το κλειδί. Οι φόροι.
0: Ναι.
1: Το ΦΠΑ, το οποίο είναι υψηλό στην Ελλάδα, έρχεται και επιβαρύνει πολύ. Επίσης το ΦΠΑ βαραίνει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Βέβαια. Ναι, γιατί λοιπόν, το ΦΠΑ μπαίνει δύο φορές. Μπαίνει μία φορά στην τιμή και μία φορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Μπαίνει σε όλο το ποσό.
0: Ναι.
1: Το οποίο το όλων ποσών έχει μέσα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και προκειμένου για την αμόλυβη βενζίνη που είναι 70 λεπτά, φανταστείτε ότι μαζί με το 24% έρχεται να γίνει 90 τόσο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν, αν μειωθεί, θα σας πω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι μειώνει το ειδικό όρο κατανάλωση κατά 20 λεπτά. Αμέσως θα μειωθεί κατά 25, γιατί είναι και το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Το 24%. Αν λοιπόν έχουμε μία μέση τιμή πανελλαδικά σήμερα 2 ευρώ και 25 λεπτά, το 25 φεύγει. Αμέσως από τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ. Άρα είμαστε 2 ευρώ στην αμόλυβη βενζίνη. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι μειώνεται και ο ΦΠΑ αυτός καθεαυτός και πάει στο 17% όπως είναι το Βόρειο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Γιατί τι παρατηρούμε? Ότι τα πρατήρια, οι τιμές του Βορείου Αιγαίου είναι σχεδόν, έρχονται να κουπάνε στις τιμές των μεγάλων αστικών κέντρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
0: Επειδή είναι μειωμένος ο φόρος.
1: Βέβαια.
0: Παρά θεωρητικά το αυξημένο κόστος που έχει για τη μεταφορά.
1: Αυτό λοιπόν το 7%, σας πληροφορώ ότι στα 2 ευρώ της αμόλυβης βενζίνης αναλύεται σε 15 λεπτά. Αυτομάτως λοιπόν, αν θα γινόταν 17%, θα πήγαινε στο 1,85.
0: Ναι.
1: Άρα τι βλέπουμε? Το 2,25 να γίνει 1,85 άμεσα. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και βέβαια πολύ σημαντική, γιατί αυτό το 1,85, θα σας θυμίσω, το είχαμε στην αρχή της, μάλλον και σε όλη τη διάρκεια της ρωσοουκρανικής κρίσης τότε.
0: Σωστό.
1: Όταν ξεκίνησε.
0: Σωστό.
1: Και είχε κρατηθεί πολύ χαμηλά. Και αυτό βέβαια είχε κρατηθεί πολύ χαμηλά. Γιατί δεν υπήρχαν οι εξελίξεις στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες του κόλπου.
0: Ναι.
1: Τα προβλήματα δημιουργηθήκαν όταν έγινε ο πόλεμος στα στενά.
0: Στη Μέση Ανατολή, βέβαια. Βέβαια.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Στην Ουκρανία είχαμε ενεργειακό ζήτημα, αλλά είχαμε περισσότερο ζήτημα μεταφορών. Δηλαδή στα προϊόντα χτύπησε περισσότερο από ό,τι χτύπησε στην ενέργεια.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν είχαμε πρόβλημα στην επάρκεια και στον εφοδιασμό. Γιατί εδώ εγώ πιστεύω ότι γίνεται μάχη για να πάρεις ένα-δύο καραβιές από το Ορμούζι να περάσουν από τους Χούθοι κτλ. Άρα λοιπόν εδώ είναι διαφορετικό πράγμα, διότι επιβαρύνεται με ασφάλιστα κινδύνου το πλοίο το οποίο θα έρθει. Έχει μεγαλύτερο, υψηλότερο ναύλο το πλοίο το οποίο θα πληρωθεί για να έρθει. Άρα λοιπόν μπορεί να βλέπουμε 110 δολάρια το βαρέλι, αλλά η τιμή να μας βγαίνει πολύ ακριβή. Γι' αυτό ερωτάται ο κόσμος, μα κάποτε είχαμε 120 δολάρια, αλλά η βενζίνη δεν ήταν 2 ευρώ και 20 λεπτά. Σωστό είναι αυτό. Αλλά τότε που το είχαμε αυτό δεν υπήρχε πόλεμο. Υπήρχε απρόσκοπτη ροή του αργού πετρελαίου.
0: Σύμφωνοι. Απλά τα δηληστήρια μας έχουν στραφεί σε άλλες αγορές. Δηλαδή ήδη από την πρώτη στιγμή έφυγαν από τον κόλπο και έχουν πάει στην Αίγυπτο, έχουν πάει σε άλλες αγορές για να παίρνουν πετρελαίο, να μην έχουν ζήτημα ποσοτήτων.
1: Θεωρώ ότι ναι, μπορεί να μην έχουν απόλυτα ζήτημα ποσοτήτων που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα και δεν ξέρουμε και εκεί κάτω πόσο μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της Ευρώπης και γενικότερα όλου του πλανήτη. Γιατί δεν είναι μόνο ο ελλαδικός χώρος, δεν είναι μόνο η Ευρώπη η οποία έχει στραφεί εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν στραφεί και άλλες χώρες, του πλανήτη να πάρουν από εκεί, όπως και από την Αμερική. Γιατί από τη Ρωσία πλέον καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει τρόπος, είτε για λόγους δέσμευσης ότι έγινε απαγορευτικό να πάρεις ρωσικό αργό, αλλά και δεν υπάρχει και ρωσικό αργό. Βλέπουμε ότι η Ρωσία με τις ζημιές που έχει υποστεί στα δηληστήριά της παίρνει και καύσιμα δηληστήρια από τη Μέση Ανατολή.
0: Ειδικά το ντίζελ κίνης στη Ρωσία εδώ και πολύ καιρό έχει πρόβλημα, υπάρχουν ελλείψεις στην εσωτερική
1: αγορά. Αυτό το είδαμε και τις ουρές που δημιουργούνται με τα αυτοκίνητα στα πρατήρια στο ρωσικό έδαφος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι άρα λοιπόν κλείνει από εκεί η πόρτα. Η Αίγυπτος και οι λοιπές χώρες πόσο μπορούν να σε ικανοποιήσουν, άρα είσαι αναγκασμένος να πάρεις και από Αμερική. Η απόσταση είναι μεγάλη. Τα ναύλα επιβαρύνουν την τιμή. Είναι όλα αυτά ανοιχτά και είναι όλα αυτά τα οποία δημιουργούν μια ανασφάλεια και μία, αν θέλετε, όχι μόνο την ανασφάλεια και το τι θα γίνει για το μέλλον.
0: Ναι, σύμφωνοι. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπαμε για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Επειδή υπάρχει μια κουβέντα ότι άμα μειωθεί το ΦΠΑ δεν θα περάσει την κατανάλωση. Και έχει περάσει την κατανάλωση, έτσι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Γιατί δεν έχει περάσει με το ΦΠΑ με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου στην κατανάλωση?
0: Ναι. Δεν ξέρω, επειδή λέει η κυβέρνηση ότι δεν μειώνω το ΦΠΑ γιατί θα περάσει την κατανάλωση και θα του φάνε.
1: Θα περάσει γιατί ενδιαφέρεται ο πρατηριούχος. Με την ύφεση που έχουμε αυτό το διάστημα, γιατί έχει μαζευτεί πάρα πολύ ο κόσμος και το Σεπτέμβριο βλέπουμε τα Σαββατοκύριακα να έχουμε μια μείωση τουλάχιστον 40%.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί δεν βγαίνει ο άλλος στην πόρτα του, ακριβό το προϊόν. Άρα εμάς μας ενδιαφέρει να είναι από τιμής ελκυστικό το προϊόν για να μπορούμε να το πουλάμε, για να μπορούμε να σταθούμε και τα πόδια μας.
0: Ναι. Μπορεί αυτή η μείωση να ρεφάρει λίγο τις απώλειες που υπάρχουν από την κατανάλωση στα έσοδα και τα δικά σας και τα κρατικά?
1: Αυτή η μείωση της τιμής βεβαίως θα δώσει ένα ένασμα για μεγαλύτερες πωλήσεις και βεβαίως θα είναι θετικό.
0: Ναι.
1: Θετικό και θα το δούμε βέβαια στην πορεία τι θα γίνει, γιατί οι επιβαρύνσεις στη τσέπη του καταναλωτή δεν είναι μόνο το καύσιμο.
0: Σωστό.
1: Είναι και τα καταναλωτικά αγαθά τα οποία έχουν επιβαρυνθεί ήδη από το ενεργειακό κόστος, από το πετρέλαιο.
0: Βέβαια.
1: Είτε αυτό τα μεταφερόμενα προϊόντα, είτε τα παραγόμενα προϊόντα.
0: Πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι η άλλη μεγάλη κουβέντα που κάνουμε, γιατί πλησιάζει ο καιρός που θα ξεκινήσει η περίοδος προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης. Τώρα, αν ξεκινάγαμε, θα ξεκινάγαμε, ξέρω, λίγο πάνω, λίγο κάτω, μάλλον λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. Πόσο μπορεί να φτάσει με επιδοτήσεις το πετρέλαιο θέρμανσης?
1: Αν με ρωτούσατε για την προηγούμενη εβδομάδα, θα ξεκινάγαμε στα 2,050.
0: Ναι.
1: Με αυτές τις μειώσεις που έχουμε σήμερα θα ξεκινήσουμε στα 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Εάν λοιπόν μειωθεί και όπως είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα το αφήσω να είναι πάνω από το 1,75 λεπτά, εάν θα ξεκινούσε σήμερα με τα σημερινά δεδομένα όπως είναι η δηληστηριακή τιμή και με τον μειωμένο φόρο του πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου που μειώνεται, εάν θα ξεκινούσε σήμερα με 2 ευρώ, όπως το λέει η κυβέρνηση, αν το μειώσει, περίπου το 30 λεπτό που υποθέτω ότι έχει κατά νου ο Πρωθυπουργός να μειώσει οριζόντια στην Αγγλία, θα ήταν στο 1,70 ή 1,75. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι δίδει όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης οριζόντια στην Αγγλία σαν μείωση. Επίσης, λέει ότι θα δώσει και το επίδομα του πετρελαίου, μάλλον το επίδομα θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο είχε και έμπαινε στους τραπεζικούς λογαριασμούς βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων, mm-hmm. και για τα τετραγωνικά που είχε ο καθένας κτλ. Και ανάλογα στην περιοχή που ήταν. Περισσότερο στην Βόρεια Ελλάδα, λιγότερα στην Κεντρική Ελλάδα, λιγότερα στην Νότια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, αν δοθεί και αυτό, θα είναι και αυτό ένα καλό.
0: Το οποίο θα είναι αυξημένο οριζόντια. Δεν θα υπάρχουν περισσότεροι Σωστά. δικαιούχοι, θα πάρουν περισσότερα αυτοί που πήραν και πέρυσι. Δηλαδή, ή τέλος πάντων όσοι είναι εντός των κριτηρίων.
1: Σωστά. Και με την προϋπόθεση πάντοτε ότι θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα.
0: Ναι.
1: Και βέβαια θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι για τα νούμερα που λέμε, το 1,70 και το 1,75, mm-hmm. είναι για τιμές αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και βέβαια σε τιμές δεν είναι μικρών ποσοτήτων.
0: Ναι, βέβαια.
1: Φανταστείτε ένα πρατήριο το οποίο είναι στο Καρπενήσι και του ζητηθεί από έναν πελάτη του να του πάει 200 λίτρα ένα βαρελάκι πετρέλαιο, mm-hmm. και να κάνει 10 χιλιόμετρα να πάει και 10 χιλιόμετρα να γυρίσει. Η τιμή δεν μπορεί να είναι στο 1,75.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι θα επιβαρυνθεί, γιατί είναι το κόστος μεταφοράς.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό το τονίζω και λέω ότι σε κάθε περιοχή διαφοροποιείται η τιμή αφενός, όχι μόνο όσο αφορά από περιοχή σε περιοχή, γιατί είναι η επιβάρυνση του μεταφορικού κόστους, αλλά και αυτή καθεαυτή η ποσότητα, γιατί είναι η επιβάρυνση του μεταφορικού κόστου του πρατηριούχου που θα του το πάει πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολη έως ακατόρθωτη η επιβολή πλαφών που έχει ακουστεί, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ιδιομορφίες στο πετρέλαιο θέρμανση. Καταλάβατε.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι πάντως πεπισμένη η κυβέρνηση ότι θα προχωρήσει σε πλαφών στο πετρέλαιο, γενικά στην αγορά καυσίμων.
1: Δεν ξέρω, στην αγορά καυσίμων θα να προχωρήσει. Αλλά το θέμα είναι να προχωρήσει σωστά για να μπορεί να είναι σε βιώσιμα επίπεδα,
0: mm-hmm.
1: ο διανεμητής του πετρελαίου θέρμανσης. Αλλιώτικα δεν θα μπορέσει να κάνει διανομή. Όπως αυτή το πρόβλημα που είχαμε από την υπόλοιπη Ελλάδα, από την περιφέρεια, όταν πήγε το πλαφόν στη βενζίνη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό μπορούσε να λειτουργήσει εντός εισαγωγικών μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Για την υπόλοιπη Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ζημιογόνο. Και δεινοπάθησε και ειδικότερα η νησιωτική Ελλάδα με το πλαφόν εκείνο το οποίο όπως είχε σχεδιαστεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει η κυβέρνηση όταν εφαρμόσει αυτό που λέει να εφαρμόσει να συμβουλευτεί τους φορείς για να μπορέσει να υπάρξει ένα σωστό αποτέλεσμα, μην έχουμε αντίθετα αποτελέσματα και πει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν μπορώ να ζημιώσω να μπω μέσα γιατί δεν θα μπορώ να πληρώσω τις φορολογικές μου υποχρεώσεις, άρα δεν κάνω διανομή πετρελαίου θέρμανσης.
0: Ευχαριστώ κύριε Ασμάτογλου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, τέλος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.

Χρόνια πολλά στον Νικέιβ, λοιπόν, που έχει τραγουδήσει, έχει αφηγηθεί μερικές από τις ωραιότερες ιστορίες της ζωής μας. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ με την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Αυτός είναι ο Ανδρέα Μποτσέλη. Ένα χρόνο μετά τον Νικ Κέιβ γεννήθηκε ο Ανδρέα Μποτσέλη, που κανένα εμπόδιο δεν τον σταμάτησε από το να υπηρετεί τη μεγάλη του αγάπη, την μουσική. Εδώ τον ακούμε με την Μάρτα Σάντσες να τραγουδάει το Vivo Per Ella. Φεύγουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 90,1.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus
3: Visa. 2000 FM.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε, φίλε.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: 2000 FM.
11: Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Έφτασε, Μυρτώ μου.
15: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας, Γιάννης Νεκρεπόντης, Λουκιάνος Κυλαϊδόνης, για την αντιμετώπιση των ψυχώσεων. Είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολα γεωπολιτική περίοδο, σε μια δύσκολα πολιτική περίοδο, σε μια περίοδο που πολλοί λένε ότι δεν υπάρχουν ηγεσίες, δεν υπάρχουν ηγέτες, αλλά δεν είμαι και βέβαιος ότι στη σημερινή εποχή αυτό που ψάχνουμε είναι μόνο ηγέτες, δηλαδή σωτήρες που θα λύσουν τα προβλήματα όλων, ίσως να ψάχνουμε πολιτικές που λείπουν, ίσως να ψάχνουμε οι πολιτικές να έρθουν να κουμπίσουν στον 21ο αιώνα και να μην ψάχνουμε με τα μοντέλα των προηγούμενων αιώνων, ίσως να ψάχνουμε πολιτικούς που να μην αντιγράφουν το μοντέλο του άλλου θεωρώντας ότι έτσι θα πάμε, αλλά να ψάχνουν να βρουν τη λύση των δικών τους προβλημάτων. Ξεκίνησε μια κουβέντα, για παράδειγμα, με αφορμή τις εκλογές στην Γερμανία. Τι είναι αυτό που κάνει το AfD να ανεβαίνει, τι είναι αυτό που κάνει το CDU να υποχωρεί, σε αποτέλεσμα να μείνει εκτός της Βουλής εκεί στις τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Τι είναι αυτό που έκανε την αριστερά να κερδίσει τις εκλογές στο Βερολίνο. Τι είναι αυτό, τέλος πάντων, που κάνει την Ευρώπη να μην μπορεί να ορθοποδήσει. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Λευτέρη Πετρόπουλο, επιστημονικό συνεργάτη του Ιδρύματος Adenauer, έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται στην Γερμανία, να συζητήσουμε λίγο για τα εκλογικά αποτελέσματα. Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αν έπρεπε να βάλετε ένα κοινό τίτλο στα αποτελέσματα των εκλογών του τελευταίου διαστήματος στην Γερμανία, ποιος θα ήταν που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την κατάσταση?
1: Θα έλεγα ίσως σχετικά αναμενόμενο καμπανάκι κινδύνου. Εννοώ ότι δεν συμφωνώ με τις δηλώσεις που έγιναν τελευταία στη συνέχεια των εκλογών ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη έκπληξη.
0: Ναι.
1: Καθώς για όλους όσους παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα στη Γερμανία, τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ένα σύμπτωμα, αν θέλετε, μιας προηγούσας κατάστασης που αναπτύσσεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Και προς αυτό έχουν συμβάλει, κατά τη γνώμη μου, περισσότεροι παράγοντες.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά θα προσπαθήσω πολύ συνοπτικά να τους οργανώσω σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το τοπικό κρατηδιακό. Όπως είπατε και εσείς, μιλάμε για τοπικές εκλογές. Είχαμε τρεις από αυτές τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Και οι τρεις όμως αυτές τις εκλογές έγιναν στην Ανατολική Γερμανία, σε κρατήδια δηλαδή, τα οποία έχουν τοπικά προβλήματα. Μια οικονομία η οποία υστερεί. Η Ανατολική Γερμανία, μετά από 30 και χρόνια επανένωσης με τη Δυτική Γερμανία, δεν έχει φτάσει σε οικονομικό επίπεδο που έχει η Δυτική Γερμανία. Η πολιτική εκπροσώπηση των Ανατολικών κρατηδίων σε ομοσπονδιακό επίπεδο είναι πολύ ισχνή, με εξαίρεση δηλαδή ίσως την πρώην καγκελάριο Μέρκελ. Δεν έχουμε άλλες σημαίνουσες πολιτικές προσωπικότητες που έρχονται από την Ανατολή. Άρα οι πολίτες εκεί νιώθουν ότι δεν ακούγονται. Έχουμε επίσης κάποια ιδιάζοντα τοπικά προβλήματα. Στο Βερολίνο, που είχαμε τώρα εκλογές, έχουμε το πολύ σημαντικό πρόβλημα του στεγαστικού.
0: Ναι.
1: Σε δεύτερο επίπεδο, έχουμε λόγους εθνικούς ή πανγερμανικούς, αν θέλετε. Η Γερμανία τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια οικονομικά θα έλεγε κανείς ότι λιμνάζει. Δεν έχει ανάπτυξη. Σε κάποια χρόνια, μάλιστα, έχει δείξει και μια πολύ ισχνή οπισθοχώρηση οικονομική ύφεση.
0: Ναι.
1: Στο διεθνή ανταγωνισμό επίσης υστερεί, σε ζητήματα δηλαδή καινοτομίας. Υπάρχει σε ορισμένους πολύ βασικούς βέβαια τομείς της γερμανικής οικονομίας από βιομηχάνηση, όπως είναι η αυτοκινητοβιομηχανία.
0: Ναι, όπου έχουμε και μαζικές διαδηλώσεις στον δρόμο των ανθρώπων που δουλεύουν στην αυτοκινητοβιομηχανία για να ζητήσουν να διασφαλιστούν από το κράτος ότι δεν θα χαθούν θέσεις εργασίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ταυτόχρονα, αυτά τα φαινόμενα επιτείνουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό, το συνταξιδοτικό, τομείς δηλαδή οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη επίδραση στην αγορά εργασίας και είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει εδώ και δεκαετίες, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους έχουν καθυστερήσει και πλέον δεν υπάρχει άλλος χρόνος, δεν υπάρχει άλλη παράταση, πρέπει να γίνουν τώρα. Και ο τρίτος, αν θέλετε, τομέας ο οποίος επηρεάζει και τη Γερμανία, είναι η διεθνής πραγματικότητα. Όπως αναφέρατε και εσείς, αυτή η πολύ δύσκολη περιραίουσα γεωπολιτική συγκυρία, τόσο στη γειτονιά μας, στην Ευρώπη δηλαδή, όσο και οι δύσκολες διατλαντικές σχέσεις, έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τη Γερμανία, η οποία έχει μια οικονομία εξωστρεφή, εξαγωγική, και οι δυσκολίες που έχουν προκύψει τόσο από την αύξηση του κόστους ενέργειας, όσο και από τον, αν θέλετε, από τη δύσκολη σχέση που υπάρχει με τις ΗΠΑ και τα εμπόδια που έχουν δημιουργηθεί στο παγκόσμιο εμπόριο, έχουν επηρεάσει πάρα πολύ την Γερμανία. Και έτσι δημιουργείται ένα πλαίσιο στο οποίο παράλληλα ένας εντυνόμενος λαϊκισμός από τα δεξιά και από τα αριστερά έχει συμπιέσει τόσο την CDU όσο και την SPD, τα κόμματα δηλαδή του κέντρου, του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, τα οποία δυσκολεύονται να δώσουν απαντήσεις.
0: Ναι. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι δεν είναι λαϊκισμός, είναι επαφή με την πραγματικότητα. Το λέω ως αντίλογο. Δηλαδή ότι οι δύο πλευρές, έστω και αν η ακροδεξιά έχει και πολλά άλλα ζητήματα να συζητήσουμε, αλλά τέλος πάντων οι δύο πλευρές, αυτό που λένε είναι αυτό που λέει ο κόσμος και δεν θέλει να ακούσει η ηγεσία του Τσεντεού, δεν θέλει να ακούσει η καγκελαρία.
1: Κοιτάξτε, αυτό θα ήταν εύκολο να το απαντήσει κανείς. Αν δει όμως πιο προσεκτικά τα προγράμματα των κομμάτων αυτών, από τη μία πλευρά προσφέρουν πάρα πολύ εύκολες απαντήσεις σε πολύ σύνθετα προβλήματα. Αν ήταν τόσο εύκολες οι λύσεις, θα είχαν ήδη δοθεί και έτσι το πολιτικό σκηνικό θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικό. Από την άλλη πλευρά, αν δει κανείς το πόσο πολύ απέχουν οι δηλώσεις των εκπροσώπων των κομμάτων αυτών από τα πολιτικά τους προγράμματα, θα διαπιστώσει ότι πρόκειται περισσότερο για πολιτικά πυροτεχνήματα, αν θέλετε, τα οποία δεν απαντούν ουσιαστικά στα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά έχουν ως στόχο να δώσουν πάρα πολύ εύκολες απαντήσεις και έτσι να προσελκύσουν ψηφοφόρους. Και θα πρέπει εδώ φυσικά να πούμε ότι ζούμε σε μια εποχή που οι πολιτικοί, όπως και άλλοι τομείς της ζωής, τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Οι πολίτες, μέσω και των social media, είναι σε θέση πάρα πολύ εύκολα και ταχύτατα να απαιτήσουν λύσεις στα προβλήματα που όντως έχουν. Επειδή όμως πρόκειται για προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σύνθετα, οι συνέπειες των προβλημάτων αυτών συγκεντρώνονται εδώ και χρόνια, όπως ήδη ανέφερα, δεν είναι εύκολο να αλλάξουν. Και θα πρέπει εδώ να πούμε ότι υπάρχουν και σημαντικές αντιστάσεις σε όποιες αλλαγές έχουν επιχειρηθεί να γίνουν. Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση το ρεπορτάζ που διάβασα από τη Γερμανία, ότι ο Μέρτς λέει αφήστε με να κάνουμε τα ρυθμίσεις, αλλιώς να φύγω. Τι είναι αυτό, ποιοι είναι αυτοί που δεν αφήνουν να γίνουν μεταρρυθμίσεις, ασχέτως αν είναι σωστές ή όχι?
1: Η πρώτη δυσκολία ξεκινάει ήδη μέσα από τον κυβερνητικό συνασπισμό. Τον συνασπισμό δηλαδή των χριστιανοδημοκρατών της CDU και των σοσιαλδημοκρατών της SPD. Ναι. Μολονότι πρόκειται για μια φρέσκια σχετικά κυβέρνηση. Έχει κλείσει με τα βία 1,5 χρόνο από τότε που εξελέγει και ανήλθε στην εξουσία. Και μολονότι αυτό έγινε στη βάση μιας κυβερνητικής συμφωνίας, πολλά από αυτά στα οποία συμφώνησαν τα δύο κόμματα δεν έχουν εφαρμοστεί. Ναι. Γιατί υπάρχει μια αναντιστοιχία, αν θέλετε, μια δυσκολία, μια δυστοκία να πιστούν τα ίδια αυτά τα κόμματα. Δηλαδή στο εσωτερικό των κομμάτων αυτών υπάρχει μια δυσκολία στο να γίνουν δεκτές οι συμφωνίες που έχουν ήδη γίνει και έτσι να περάσουν προς την υλοποίηση. Επίσης υπάρχουν και άλλα οικονομικά συμφέροντα. Υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες έχουν διαμορφωθεί εδώ και χρόνια. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζουν και τα συνδικάτα, τα οποία αντίκυνται σε αλλαγές που έχουν να κάνουν ως προς το συνταξιοδοτικό ή στις κοινωνικές και ασφαλιστικές εισφορές. Επομένως, όλο αυτό και με μια κυβέρνηση η οποία, όπως φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, δεν έχει πολύ μεγάλα λαϊκά ερίσματα, δυσκολεύουν την οποιαδήποτε αλλαγή.
0: Ναι. Συζητούσα με έναν συνάδελφο τις εξελίξεις στην Γερμανία και το γεγονός ότι η γερμανική οικονομία έχει πάψει να είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης και μου έλεγε, να στο πω απλά, ο Φέργκιουσον, ο Σερ Άλεξ, έχει φύγει από την Μάντσεστερ το 2012-2013 και από τότε η Μάντσεστερ δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, ότι το φευγιό της Μέρκελ από την καγκελαρία δημιούργησε ακριβώς τις ίδιες συνθήκες. Υπήρχε μια ισχυρή προσωπικότητα που ένωνε και έλυνε ένωνε τους ανθρώπους και έλυνε τα προβλήματα. Τώρα αυτή η ισχυρή προσωπικότητα δεν υπάρχει, οπότε ό,τι πρόβλημα υπήρχε βγήκε στην επιφάνεια.
1: Θα μπορούσε κανείς να το δει έτσι. Από την άλλη, βέβαια, η καγκελάριος Μέρκελ ήταν μια ηγέτιδα της εποχής της. Αντιμετώπισε ως έναν βαθμό αποτελεσματικά κάποια ζητήματα. Σε κάποια άλλα όμως, ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει με την γερμανική οικονομία, δεν πήρε μεγάλες πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Δεύτερον, η καγκελάριος Μέρκελ ευτύχησε, αν θέλετε, να κυβερνήσει σε μια περίοδο που οι διεθνείς συνθήκες ήταν πολύ ευνοϊκές για τη γερμανική οικονομία. Όπως ναι. ανέφερα, η Γερμανία τότε ανθούσε, η οικονομία της ανθούσε, γιατί είχε φτηνή ενέργεια σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία. Επομένως, μπορούσε η γερμανική βιομηχανία να παράγει εύκολα και να εξάγει στο εξωτερικό, γιατί τότε λειτουργούσε απρόσκοπτα το διεθνές εμπόριο. Δεν υπήρχαν δηλαδή πολύ μεγάλες προκλήσεις, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η παρούσα γερμανική κυβέρνηση. Ναι. Επομένως, εγώ θα έλεγα ότι. Και το αναφέρατε και εσείς, ή μάλλον το θέσατε ως ερώτημα στην αρχή, ίσως θα πρέπει να περάσουμε από την εποχή των μεγάλων ηγετών στην εποχή των αποτελεσματικών πολιτικών. Mm-hmm. Ίσως αυτό είναι το μήνυμα της εποχής μας. Και σε μια εποχή, μάλιστα, που οι πολιτικές διαφορές και ιδεολογίες έχουν αμβληθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Βλέπουμε, για παράδειγμα, στη Γερμανία μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων που βρίσκονταν παραδοσιακά στην λεγόμενη αριστερά ή στη σοσιαλδημοκρατία να περνάνε μαζικά προς την ακροδεξιά του ΑΕΦΔ. Ναι. Άρα αυτό που απασχολεί τους πολίτες δεν είναι τόσο το ιδεολογικό πρόσημο, όσο οι πολιτικές που εφαρμόζονται, πρώτον να εφαρμόζονται και δεύτερον να είναι αποτελεσματικές και να απαντάνε στα προβλήματα των πολιτών.
0: Ναι. Είναι ανησυχητική επιστροφή της ακροδεξιάς η άνοδος του ΑΕΦΔ ή είναι οι εύκολες λύσεις που πάντα η ακροδεξιά βάζει στο τραπέζι και απαντάει στους αδύναμους ότι με μένα θα γίνεις δυνατός?
1: Εγώ θα έλεγα το δεύτερο. Δεν θα πρέπει να είμαστε αφοριστικοί και να θεωρούμε ότι, για παράδειγμα, το 44% των πολιτών στην Σαξονία Άνχαλτ ή το 38% στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, έγιναν ξαφνικά ακροδεξιοί, νεοναζιστές ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ξέρουν όμως ότι ψηφίζουν, συγγνώμη για διακοπή, ψηφίζουν ακροδεξιούς. Πλέον δηλαδή δεν πιστεύω ότι κάποιος που πηγαίνει στην κάλπη να ψηφίσει ΑΕΦΔ ή εδώ ψήφιζε Χρυσή Αυγή ή άλλα ακροδεξιά μορφώματα δεν ξέρει ότι αυτή είναι ακροδεξιοί.
1: Αυτό είναι σχετικό, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στη Γερμανία για το κατά πόσον και εντός της κοινωνίας αλλά και εντός του πολιτικού συστήματος, για το κατά πόσον η ΑΕΦΔ είναι πράγματι ένα ακροδεξιό νεοναζιστικό κόμμα. Mm-hmm. Έβλεπα, για παράδειγμα, χθες μια συνέντευξη του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΑΕΦΔ, ο οποίος έλεγε: «Εμείς δεν είμαστε ακροδεξιό κόμμα, εμείς εκφράζουμε την αυθεντική κεντροδεξιά, την οποία οραματιζόταν πριν πολλές δεκαετίες ο Αντενάουερ». Mm-hmm. Αυτό κατά πόσον ισχύει είναι ανοιχτό προς συζήτηση. Εγώ δεν συμφωνώ προσωπικά, αλλά για τη μεγάλη πλειονότητα των Γερμανών ψηφοφόρων της ΑΕΦΔ πρόκειται για μία ψήφο διαμαρτυρίας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ΑΕΦΔ, λόγω της πολιτικής που έχει εφαρμοστεί, του τείχους προστασίας που έχει επιβάλλει τα τελευταία χρόνια η CDU, δηλαδή καμία συνεργασία, απόλυτη περιθωριοποίηση της ΑΕΦΔ, σε κανένα επίπεδο η ΑΕΦΔ δεν είχε μέχρι τώρα τη δυνατότητα να εφαρμόσει πολιτικές. Ναι. Άρα αυτό έχει δημιουργήσει και μια νεφέλη, ένα νέφος στους πολίτες της Γερμανίας, οι οποίοι δεν έχουν δει μέχρι τώρα τις όποιες τυχόν κορώνες πολιτικές ή ακροδεξίες έχουν εκφραστεί να εφαρμόζονται στην πράξη. Επομένως, αυτό που θέλουν για την ώρα, θεωρώ οι περισσότεροι από αυτούς, είναι να εκφράσουν την πολύ έντονη δυσαρέσκειά τους και να κρούσουν ένα κόδωνο κινδύνου απέναντι στην κυβέρνηση, ότι δεν είναι σύμφωνοι με αυτά που θέλει να εφαρμόσει.
0: Να τρομάξουν το σύστημα.
1: Ακριβώς. Χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι δεν υπάρχουν και πυρήνες εντός της ΑΕΦΔ, σε κρατηδιακό επίπεδο ή και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οι οποίοι είναι όντως πολύ επικίνδυνοι και οι οποίοι βρίσκονται υπό την παρακολούθηση των αρμόδιων αρχών προστασίας του συντάγματος, ακόμα και στην Σαξονία Άνχαλτ, στην οποία εξελέγει με τόσο μεγάλο ποσοστό η ΑΕΦΔ, το τοπικό κρατήδιο, η τοπική οργάνωση του κρατηδίου θεωρείται επικίνδυνη για την πολιτική οργάνωση και γι' αυτό παρακολουθείται από το. Άρα είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο. Και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως τέτοιο.
0: Σωστό. Τελευταία ερώτηση και θα ζητούσα μια σύντομη μία απάντηση, γιατί έχουμε ξεφύγει από τον χρόνο. Ναι. Τα αποτελέσματα σε επίπεδο κρατηδίων μπορεί να τα δούμε να γίνονται αποτελέσματα σε επίπεδο κεντρικών εκλογών?
1: Όχι. Αυτά τα πολύ ψηλά ποσοστά της AfD είναι χαρακτηριστικό της Ανατολικής Γερμανίας. Τώρα το 2027 επίκυνται 5 κρατηδιακές εκλογές, οι οποίες όλες θα γίνουν στη Δυτική Γερμανία, όπου εάν δεν αλλάξουν τα πράγματα δραματικά, η AfD δεν θα πάρει πάνω από 15-20%. Και η CDU έχει ισχυρές ελπίδες να καταλάβει την πρώτη και τη δεύτερη θέση σε όλα αυτά τα κρατήδια. Mm-hmm. Στο ομοσπονδιακό επίπεδο σίγουρα όχι. Το αν θα είναι πρώτο κόμμα βέβαια, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες.
0: Άρα και ο Μέρτς κρατάει την αναπνοή του περιμένοντας τις επόμενες εκλογές των κρατηδίων για να δει αν τα πράγματα είναι όπως φάνηκε σε αυτές τις τρεις περιφέρειες ή αν θα πάει αλλιώς το πράγμα.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους είναι αυτός. Περιμένει καλά αποτελέσματα και ο δεύτερος είναι ότι ελπίζει ότι μέχρι τότε οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες η κυβέρνησή του θα έχει εισάγει θα έχουν αρχίσει να δείχνουν αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, κύριε Πετρόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριος Λευτέρης Πετρόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα Adenauer, για την εξέλιξη που υπάρχει στη Γερμανία, για τη θύελλα που έχει ξεσπάσει μετά από τα αποτελέσματα στο Βερολίνο και αλλού. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
10: Πόσο σ' αγαπώ.
9: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
12: Παραπολιτικά 90,1.

βαριά λαϊκή φωνή, ο Γιώργος Αρής, ή όπως ήταν το κανονικό του όνομα, Γιώργος Ρουπακάς, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948, έφυγε το 2017, ο κατά δύο χρόνια μεγαλύτερος αδελφός της Χαρούλας Αλεξίου, έφυγε νωρίς, στα 69 του. Άφησε πίσω μεγάλες επιτυχίες, με μεγαλύτερη όλων αυτό, τις Νταλίκες, σε μουσική Χριστού Νικολόπουλου και στίχους του Μανώλη Ρασούλη.

φορτωμένο. Καλημέρα στον Νίκο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Χαιρόμαστε πολύ που του αρέσει η μουσική. Καλημέρα και στον Αναστάση. Δεν είπαμε ότι είναι Αγία η Μέρκελ. Είπαμε ότι για τη Γερμανία λειτουργήσε θετικά. Προφανώς για όλους τους υπόλοιπους εμάς τότε στα μνημόνια είχε το καλό της πρόσωπο, αλλά είχε και το πολύ σκληρό. Που με νόμισες θύμα σου. Αυτή είναι η Ρίτα Σακελαρίου για να σας αποχαιρετήσω.

0: χρυσό μου.
1: Γεια σας χρυσό μου, αυτό ήταν μέχρι εδώ για σήμερα. Αύριο πάλι πρώτο πρωινό εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 ακολουθήσει ο Τρις Ξενάκης. Είναι εδώ, τον είδα, είναι στους διαδρόμους. Και Βασίλης Σκουρής. Βασίλης Δετσικάς έρχεται με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Η Γάκα, η γιατρός που ερευνάται για το αν έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει και τέλος πάντων έχασε τη ζωή του ο Μαζονάκης, ζήτησε, λέει, βιολογικό καθαρισμό στο κελί του, στο κελί της. Πραγματικά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πάρτε ομπρέλα. Σε αγάπησα.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα...

0: Τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενα, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
0: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
6: Τι περιμένεις. Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
0: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
6: Πάρτο!
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Vicos Cola Classic E Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Mm.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: 2000 FM.
10: Θα είναι κλειστά από εδώ, το είδα, 9 μέχρι 25. Κάτσε ρε φίλε από 9 μέχρι 25. Αφού εσύ θα δουλέψεις εδώ 2 μέρες. Πώς κλείνεις 16 μέρες στην Καλυθέα, λες και είμαστε ας πούμε σε έρημο, όπως στην Νεβάδα που παρκάρουμε.
9: Δεν το λέμε ως προσωπικό παράδειγμα. Το λέμε γιατί είναι κανόνας πια.
10: Ξέρεις πόσα αμάξια γυρίζαν γύρω γύρω μαζί μου? Έλεγα είναι απελπισία, γιατί με 5 αμάξια μπροστά σου δεν θα παρκάρεις ποτέ. Λοιπόν, βάζετε κορδέλες εκεί που κάνετε έργα. Τις αφήνουν μετά εντωμεταξύ. Να τις μαζέψουν. Τα συνεργεία. Να τις μαζέψουν. Είναι εξοργιστικό. Χθες δηλαδή κόντεψα να κλάψω μες στο κινητό. 45 λεπτά έκανα βόλτες γύρω-γύρω. Του παίρνω τηλέφωνο και του λέω: Βασίλη μου, δεν θα έρθω για μισή ώρα. Ναι, πραγματικά δεν. Δηλαδή, πραγματικά μου έχουν σπάσει τα νεύρα μου. Πρέπει να παρκάρω σε άλλο Δήμο, να πάω κάτω στην παραλία μαζί με τα πούλμαν. Να παρκάρω και παρκάρουν τα τουριστικά. Με καταλαβαίνει πολύ κόσμο.
9: Συγγνώμη, τα τουριστικά παρκάρουν μια σειρά.
10: Τα νόμιμα
9: τουριστικά. Όλο το.
10: Τα νόμιμα είναι κάποιοι που πάνε και παρκάρουν εκεί.
9: Στην Ακαδημία και αλλού.
10: Είναι κάποιοι που πάνε και παρκάρουν εκεί. Είμαστε του δύστοιχοι οι οποίοι. Πώ το λένε. Εφαρμόζει τον νόμο. Λοιπόν, τώρα να πω και για την κίνηση μια που είπα. Ότι ναι. Η κάθοδος του Κεφισού πάρα πολύ κίνηση από πριν από τη στιγμή του Θεύσης Μεταμόρφωση κατεβαίνει και φτάνει μέχρι και μετά τη Λεωφόρο Αθηνών αρκετά. Mm-hmm. Στην άνοδο της πριν τη Λεωφόρο Αθηνών επίσης μέχρι τη Φιλαδέλφια. Στην, εδώ, στη Συγκρού, έχει κίνηση αρκετή. Μέχρι τον Νέο Κόσμο, πυκνή κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Η Μεσογείων έχει κίνηση στην κάθοδό της από το ύψος της Αγίας Παρασκευής σχεδόν μέχρι κάτω, με μικρά διαλύματα. Η Άνοδος επίσης έχει πάρα πολύ κίνηση. Δεν βρέχει νομίζω ακόμα.
9: Όχι,
10: θα βρέξει επιστημία, αλλά πιο αργά λένε.
9: Είναι από το μεσημέρι, παιδιά.
10: Ναι, θα βρέξει. Πάρτε την Μπρελίτσα, όπως σας λέει. Ναι.
9: Και έχει ψυχρούλα για εμάς, δηλαδή.
10: Ναι, έχει πέσει 6-7 βαθμούς θερμοκρασία. Και απότομα. 24 ώρες είναι αυτό. Από αύριο
9: ξανά.
10: Αλλά μια Μπρελίτσα για να μην γίνεται λούτσα, πάρτε. Ή κατεχάκι στην περιοχή σου. Εκεί έχει πρόβλημα, στη γνωστή περιοχή εκεί που είναι και τα μαγαζιά. Η παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι και, τι να σου πω τώρα, με διακοπές είναι μέχρι το Φάληρο, με μικρές διακοπές. Και βέβαια να μην σας πω τι γίνεται από το Κυφισό κάτω και μέχρι τον Πειραιά, το γνωστό αυτό που γίνεται κάθε μέρα. Αυτά που βλέπω. Επίσης από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάγκα και που αλλού από το Ζεφύρι μέχρι τον το κόμβο του Ηρακλείου είναι κίνηση στο ρεύμα αυτό. Και εντάξει, τώρα ας σταματήσω κάπου εδώ. Λοιπόν, δεν γιορτάζει κάποιος. Οι γιορτές σήμερα είναι.
9: Και με τη βροχή τα απόγευμα, όπως καταλαβαίνετε, λίγο κινησούλα.
10: Τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα.
9: Είναι λίγο πιο δύσκολα.
10: Δεν το συζητώ. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα μηνύματά σας. Συγγνώμη, Βασίλη μου.
9: Δεν τα διαβάσαμε όλα χθες. Σήμερα που είναι ο Σωτήρης εδώ, η αμφίπλευρη επικοινωνία αποκαθίσταται.
10: Παιδιά, χθες. Πέρασε ένα-δύο ώρα, Βασίλη. Ευτυχώς τα πράγματα πήγανε θετικά. Ναι. Όταν χάσετε κάτι.
9: Αν ανησυχείτε, δεν είναι θέμα
10: υγείας. Αν χάσετε κάτι, δεν είναι θέμα υγείας. Αν ψάξετε κάτι, ψάξτε καλά πριν σιγουρευτείτε ότι το χάσατε, γιατί μπορεί να μην το έχετε χάσει τελικά. Και απλώς να μην το βλέπετε. Λοιπόν.
9: Και μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο.
10: Όχι, ρε.
9: Ναι.
10: Δεν το πιστεύω. Τι είναι αυτά που μου λες?
9: Καταρχήν, δεν λέω για τις δημοσκοπήσεις.
10: Και εκεί δεν έχει περίοδο μεταγραφών όπως το ποδόσφαιρο που είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες.
9: Και εμείς και ελεύθερος μετά.
10: Οι μεταγραφές γίνονται συνεχώς και ασταμάτητα. Κάθε μέρα θα έχουμε και από μια μεταγραφή. Εγώ είμαι βέβαιος. Ειδικά τώρα που ετοιμάζονται και νέα κόμματα, ας πούμε. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι ετοιμαστείτε, θα έχουμε δελτίο μεταγραφών.
9: Τώρα ξεκινάει η μεταγραφική περίοδο.
10: Τώρα ξεκινάει και θα κρατήσει όπως όλοι οι προεκλογές.
9: Και κάποια στιγμή θα συμμετάσχουν και οι ελεύθεροι.
10: Που δεν έχουν συμβόλαια.
9: Που δεν έχουν συμβόλαια.
10: Και είναι και μπόλικοι.
9: Που δεν έχουν πιθανότητες εκλογής.
10: Στη Βουλή ήδη εμφανίστηκε άνθρωπος που είμαι. Εγώ θα είμαι ο εκπρόσωπος του Κασιδιάρη στη Βουλή.
9: Ναι.
10: Ο βουλευτής, πώς τον λένε να δεις, Μανούσος.
9: Ναι, Μανούσος.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Σας το είπαμε, είπαμε τα τρία ονόματα και το όνομα του κόμματος.
10: Σας το είπαμε
9: τα τρία ονόματα που είναι και τώρα έχουμε το εξής φαινόμενο. Πρόσεξε να δεις. Τρεις βουλευτές να είναι με τον Κασιδιάρη, πιθανόν και ένας τέταρτος, προερχόμενος από την Νίκη αυτός, έχει αναξαρτοποιηθεί και όχι.
10: Και αυτό μας το έχεις πει.
9: Ναι, πιθανόν τέσσερις μέσα στη Βουλή. Θα έχουμε δηλαδή εκπροσώπους του κόμματος Κασιδιάρη στη Βουλή, για τους οποίους δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Με βάση νομικά δηλαδή δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Πότε θα έχουμε πρόβλημα, όταν θα έχουμε εξέλιξη, όταν καταθέσει το θέμα. Να είναι το κόμμα να κατέλθει τις εκλογές. Αυτό. Τότε θα πούνε εκεί κατεβαίνει, θα πει ο Άρης Πάγος ή δεν κατεβαίνει. Και να σου πω, και αν ο Κασιδιάρης κατεβεί ανεξάρτητος.
10: Που να ξέρω, ρε φίλε,
9: άκουσε με. Αν κατεβεί ανεξάρτητος βουλευτής και θα πει τι σχέση έχω με το κόμμα, κατεβαίνω ξεχωριστά.
10: Ναι.
9: Και κάνει ένα κόμμα χωρίς να είναι ο ίδιος.
10: Ναι.
9: Γιατί δεν είναι καθοριστή σχέση του απέναντι στα κόμματα.
10: Ναι, ναι. Μα τα είπε και μόνο τι είπε χθες, το τρόπο, προχθές, ο τρόπος που θα το κάνουν κλπ. Το μάθετε όταν φτάσει η κρίσιμη ώρα.
9: Ίσως προλάβουμε αργότερα να σας πούμε περισσότερα γι' αυτό, γιατί ξαφνικά φούτουσαν από διάφορα θέματα. Πρώτα απ' όλα από τα όσα είπε ο κύριος Φαραντούρης για την κυρία Σδούκου.
10: Ναι,
9: το οποίο πραγματικά δεν είναι. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν αυτά. Δεν γίνεται,
10: λοιπόν,
9: δεν γίνεται και πιάνο. Και αυτά.
10: Να πούμε τι είπε κυρία
9: Σδούκου.
10: Να πούμε τι είπε πρώτα η κυρία Σδούκου. Στόπεν ήταν, έτσι, αν θέλει.
9: Θα είναι εδώ μετά στα παιδιά.
10: Ωραία. Στη Στέλλα και το Θανάση. Βάλει την κυρία Σδούκου χθες στόπεν και μετά τι είπε ο κύριος Φαραντούρης. Απαράδεκτο κατά την άποψή μου.
11: Δεν ανέχομαι από τον συνάδελφο εδώ καταγγελίες και συκοφαντίες κατά κυβερνητικών στελεχών που δεν έχω ακούσει ποιοι είναι αυτοί, που λέει λοιπόν ότι εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Άρα μην μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο Πασόκ.
12: Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
11: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
12: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του Πασόκ
11: και στη συνέχεια. Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
12: Επί τέσσερα χρόνια. Έτσι σας γνωρίσαμε.
11: 20 χρόνια, κύριε Φαραντούρη.
12: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Με συγχωρείτε. Επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Όταν εγώ έδινα μάχη. Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαρτιοδιευθυντήσατε και σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
10: Λοιπόν.
9: Δεν είχαμε μέχρι τώρα απάντηση από το Πασόκ θέση επί του θέματος.
10: Όχι.
9: Ο ίδιος έκανε μια δήλωση η οποία δεν ήταν διορθωτική κατά τη γνώμη μου, όπως έγινε.
10: Και εγώ έτσι νομίζω. Από πού να ξεκινήσεις, από το εγώ σας ήξερα σαν Αλέκα, έτσι, το οποίο είναι τελείως υποτιμητικό, μέχρι το Χαργεντζόσασταν, το οποίο έχει εντελώς εξιστικό χαρακτήρα στο κομμάτι
9: σωστό,
10: αυτό. Έτσι,
9: σωστό,
10: άλλο Χαργεντζόσασταν ένα κόμμα και άλλο Χαργεντζόσασταν με πρόσωπα. Έτσι, αυτό. Και δεν υπήρχε άδεια στον Πασόκ. Το Πασόκ. Κακός κατά την άποψή μου, παίρνει ό,τι. Εγώ δεν λέω να πάρει και καλά κάνει και παίρνει και του βοηθάει ενδεχομένως και δημοσκοπικά, έστω και τσουκουτσουκου λίγο, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να έχουν μια απάντηση. Το λέμε πάντα για όποιον και να είναι και από όποιον προέρχεται εδώ.
9: Αληθές.
10: Ναι.
9: Αληθές, γιατί
10: ναι.
9: Παιδιά προσανατολίζεται και.
10: Πώς θα πάει η προεκλογική στρατεία, θα πάει.
9: Και η κατάσταση. Πώς θα πάει, χειρότερα.
10: Όχι, χειρότερα θα πάει. Το ερώτημα ήταν ρητορικό που έκανα.
9: Έτσι και τοξικότητα άστη.
10: Έτσι και χειρότερα.
9: Και μετά βγαίνει ο ένας και λέει να τον διώξει ο Μητσοτάκης. Βγαίνει ο άλλος, λέει να τον διώξει ο Μητσοτάκης.
10: Εσείς όμως δεν τον διώξατε, ναι. Δεν είχε πει αυτό. Παιδιά,
9: το τελευταίο πράγμα που θέλει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή να ψηφίσουν είναι. Δεν είναι ντροπή από
10: να σας πω κάτι. Θα σας το πω κάτι, επειδή τηλεόραση που κάνω πάρα πολλά χρόνια, που είναι πιο εύκολη ας πούμε, η μέτρηση της τηλεόρασης από τη μέτρηση του ραδιοφώνου, ας πούμε, γιατί έχει τα μηχανάκια, εν πάση περιπτώσει. όταν γίνονται οι καυγάδες αυτοί εκτός εξαιρέσεων, να το πω εγώ, ο κόσμος κάνει πατάτη του κοντρόλ και αλλάζει πια. Έτσι. Ναι, δηλαδή δεν αντέχει να ακούει φασαρία στα αυτιά του. Το λέω έτσι.
13: Δηλαδή εμάς με το Σωτήρι στην αρχή όταν ξεκινήσαμε, λέγαμε τσακωθείτε ρε παιδιά να σας ακούσουμε. Τώρα παιδιά, μην τσακώνεστε να σας ακούσουμε. Είναι αλήθεια.
10: Και μπορείς να τσακωθείς και σαν άνθρωπο.
13: Σε αυτό και εγώ μαζί με το Σωτήρι είμαστε με τη Σδούκου. Δεν μιλάμε τώρα για την αντιπαράτηση και τα υπόλοιπα. Μιλάμε γιατί έτσι είναι ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
10: Εντάξει, δεν είναι σωστό. Αλλά δεν ήμουν αυτά, είχαμε πράγματα και θα έτσι.
13: Ο κύριος Γιαννίτσης επίσης έβαλε φωτιά.
10: Ο κύριος Τάσος Γιαννίτσης.
13: Ο κύριος Τάσος Γιαννίτσης.
10: Ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που γενικά ήταν. Αν ξέρεις τον νόμο που είχε γίνει εδώ πέρα, σαν συμπόρμπουλο. Μέσα από το κόμμα του τότε κυρίως.
13: Και τώρα πρώτα το κόμμα του λέει ότι ήταν σωστό να γίνει και γιατί δεν έγινε.
10: Ναι. Τότε τον έβριζε όμως το μισό κόμμα και παραπάνω.
13: Αμέσως μετά, μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα, έγινε συνεδρίαση του πολιτικής γραμματείας.
10: Για τα εργασιακά ήταν όμως.
13: Συμβούλιο για τη συντάξη. Λοιπόν, και διαφώνησαν όλοι.
10: Ναι, διαφώνησαν όλοι.
13: Όλοι
10: διαφωνούσαν.
13: Και λέγανε τι σωστό που είναι, αλλά διαφωνούμε για να μας πάρει ο κόσμος στο κυνήγι.
10: Λοιπόν, για πάλι τον κύριο Τάσο Γιάννητση.
14: Μέχρι το 94, μέχρι το 2004 υπήρχε διαφθορά, υπήρχαν φαινόμενα διαφθοράς και στο Πασόκ. Και είχα πει το παράδειγμα του κυρίου Τζοχατζόπουλου. Και είχα πει μάλιστα ότι καλώς μπήκε. Βεβαίως, κακώς δεν έχουν μπει πολλοί άλλοι. Και βεβαίως, αν δει κανείς το αντικείμενο της διαφθοράς, πόσο ήταν τότε και πόσο ήταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν ξέρω τι άλλα έχουν βγει, δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένα. Προς τι να σας πω, 200, προς 100, προς 200, αλλά δεν είναι ποσοτικό το θέμα. Είναι πολιτικό και είναι και ποιοτικό.
10: Εντάξει, τώρα,
13: 200 φορές δεν πάνω η διαφθορά,
10: αυτό,
13: η διαφθορά σήμερα. Δυσκολεύει και τον κύριο Μητσοτάκη που πριν του Σημητικού και είχε για καλά λόγια για τον κύριο, για τον κύριο Γιαννίτση. Αλλά ανάβει λοιπόν μια συζήτηση. Πότε ήταν η διαφθορά μεγαλύτερη, τότε ή τώρα.
10: Και το 200 φορές.
13: Και τότε μπήκε ο Άκη.
10: Είναι
13: υπερβολή, ρε παιδί
10: μου.
13: Ήθελε, έδινε μια έννοια υπερβολή σε αυτά.
10: Για τον κύριο Γιαννίτση, ο ίδιο. Ένα πρόσωπο που ήταν χαμηλό. Ο κόσμο χαμηλών τόνων, πολύ χαμηλών τόνων.
13: Οπότε περιμένουμε μηνύματα, θα ρωτήσουμε για τους πολιτικούς.
10: Ο κύριος Αυλονίτης δεν συμπλήρωσε δύο μέρες στο Πασόκ. Βγαίνει και κάνει μια δηλωσάρα εκεί πέρα και γίνεται πάλι ένα σύμπουρμπουλο. Ετοιμάζεσαι αμέσως. Βάλε μας τον κύριο Αυλονίτη.
15: Θέλω την συσπήρωση των πολιτικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς.
10: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
15: Εγώ πιστεύω κατά ρομαντικό τρόπο.
10: Σε αυτό το άθεσμα που λέτε, ποια κόμματα βάζετε, τον κύριο Τσίπρα.
15: Μπορεί να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Μπορεί να κουβεντιάσει, ας πούμε, ακόμα και με Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
10: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα.
15: Τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, είπα. Μπορεί να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη σε σοβαρά ζητήματα που μπορούν κάλλιστα να τα βρούνε.
13: Πρόσεχε τώρα και βγαίνει μετά. Προφανώς του είπαν τι κάνεις εκεί, τα κάνει και ο Πάνας. Δηλαδή δεν πρόλαβες να έρθεις.
10: Και είχαμε κι άλλο, δεν είχαμε τον Πάνα.
13: Και λέει, παρεξηγήθηκαν
10: οι λόγους αυτό.
13: Παιδιά, κοιτάξτε, ο ευτελισμός, να μην το πω αλλιώς, βάλω και ένα έξι μπροστά, είναι πολύ εύκολος.
10: Νομικός είναι.
13: Αν έχεις αυτή την άποψη, δεν σαν να πω εγώ τώρα έξω είναι μέρα και μετά μου πει ο Σωτήρης μην το ξαναπείς αυτό, θα σε πει.
10: Μεταξύ...
13: Και από όχι είναι νύχτα. Παρεξηγήθηκε η δήλωσή μου. Δηλαδή είναι δυνατόν.
10: Είναι νομικός και τα ελληνικά του είναι πάρα πολύ καλά. Ήξερε πολύ καλά τι έλεγε και το εννοούσε προφανώς. Όπως το εννοούν και άλλοι στο Πασόκ και δεν το λένε.
13: Θα το πούν κάτω το αυτό στην πορεία.
10: Ναι, και δεν το λένε. Όπως εννοούν και άλλοι στο Πασόκ άλλο, άλλη κατεύθυνση. Και δεν το λένε επίσης. Λοιπόν, αυτό θα είναι ένα πρόβλημα που προφανώς θα υπάρξει στο μέλλον. Αλλά δεν μπορείς να μπαίνεις σε ένα κόμμα και σε δύο μέρες να λες ένα πράγμα δημοσίως που είναι άλλη από τη γραμμή κόμματος. Κεντρικό. Έχει γίνει συνέδριο. Που έχει πει δεν συνεργαζόμαστε στην Νέα Δημοκρατία και έχει ξεκαθαρίσει ότι πάμε να είμαστε μόνοι μας πρώτο κόμμα.
13: Παρεμπιπτόντως για αυτό το θέμα των προεκλογικών συνεργασιών και όχι, και όχι μόνο, στη δεύτερη ώρα θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τσίπρα παλιά, εκτός της τώρα είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Να κουβεντιάσουμε γιατί και αυτός είπε, παιδιά, Πασόκ και Ελλάς. Κόψτε τους τόνους μεταξύ σας. Φαντάζομαι προς τον Πασόκ το έλεγε περισσότερο. Κόψτε τους τόνους μεταξύ σας γιατί. Να συνεργαστείτε κιόλας. Φαντάζομαι.
10: Ναι, γιατί κανείς δεν ξέρει. Όπως επίσης δεν ξέρει αν οι δημοσκοπήσεις είχαμε μια χθες από την ΑΛΚΟ καινούρια. Που δείχνουν
13: τα
10: γνωστά ουσιαστικά, δηλαδή τίποτα. Λίγο ναι, πάνω από τα λεφτά του
13: ναι,
10: λίγο κάτω είναι τα
13: τώρα.
10: Κόμματα, τα τρία τα πιο μεγάλα, ας πούμε. Η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα δύο κόμματα που ακολουθούν. Λίγο πάνω, λίγο κάτω τα λεφτά του. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Πλην και τη επιβεβαίωση τη πτώση τη μεγάλη κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, Πήγα να πω κάτι και το ξέρω. Τώρα, το πιο μεγάλο θέμα βέβαια των ημερών και των εβδομάδων και των μηνών που έρχονται δεν είναι άλλο από την ιστορία της ενέργειας και των επιπτώσεων που έχει στην καθημερινότητα του κόσμου. Ο πιο μεγάλος πονοκέφαλος κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, εγώ το λέω ευθέως τώρα μιλάμε, πριν πιάσουν τα κρύα εδώ, έχουν πιάσει αλλού, είναι η αμόλυβδη βενζίνη που τη χρησιμοποιούν 7 στα 10 αυτοκίνητα περίπου και η οποία έχει πάει στα ύψη. Και βέβαια μαζί είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο των diesel κίνησης, για τους επιχειρηματίες κυρίως, τα καύσιμα. Περιμένουμε να ανακοινωθούν Τετάρτη, αύριο κάποια μέτρα.
13: Αυτά που,
10: Και επίσης περιμένουμε ότι η Ευρώπη, ξέρετε, κινείται με ρυθμούς πολύ γρήγορο. 15 Οκτωβρίου θα συζητήσει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έχουμε 25 μέρες μπροστά μας, παιδιά. Εντάξει. Α, χαλάρα, μην βιάζεστε.
13: Και γιατί, διαβάστε.
10: Και το λέω εγώ που είμαι ευρωπαϊστής, έτσι. Φίλο ευρωπαϊστής.
13: Διαβάστε στο Power Game The Big Mouth. Τη στήλη του Γιάννη Κουρτάκη. Είδε ένα όνειρο. Όχι ένα όνειρο, σαν το γένετη και λοιπά.
10: Μεσημέρι χθες, όταν έκλεισε τα καστανοπράσινα μάτια του.
13: Έτσι. Και λέει ότι τώρα που θα φύγει η κυρία Λαγκάρντ.
10: Ποιος θα πάει.
13: Ποιος θα πάει στην
10: Να σου πω όμως κάτι. Του έχουν δώσει 100 θέσεις του Μητσοτάκη εδώ και 5 χρόνια. Μία των Κομισιόν, μία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μία αυτό τώρα πάει. Τώρα την
13: κυρία. Και δεν τις παίρνει, αλλά τώρα λέει το σκέφτεται.
10: Και το άλλο το σκέφτεται.
13: Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όλα, σκέφτεται.
10: Αλλά,
13: αυτό.
10: Αλλά κλείνει πιο πολύ στο να ξαναγίνει πρωθυπουργό.
13: Κλείνει για την τρίτη τετραετία.
10: Το διάβασα πρωί-πρωί.
13: Ναι, νομίζω η γνώμη μου. Δεν ξέρει τώρα όπου υπάρχει καπνό, λέει.
10: Υπάρχει και φωτιά.
13: Λοιπόν,
10: πρέπει να πάμε στους καλεσμένους μας σιγά σιγά. Θα πούμε πολλά και διάφορα. Και radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα μηνυματάκια σας θα τα διαβάσουμε. Έχουν έρθει κάποια ενδιαφέροντα ήδη και αιχμηρά, πρέπει να πω επίσης. Λοιπόν, κάτσε ωραία τα λέω όλα.
13: Και συνεχίστε, παιδιά.
10: Έλα που σε ξέρω, που λένε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και κάποιοι από εμάς, όταν ακούμε επενδυτικά προγράμματα, αισθανόμαστε πως δεν είναι για μας. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή, φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες, καθορίζεις το πόσο που θες να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις τις επιλογές σου με το διακόψεις ανά πάσα στιγμή και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέπτεσαι το mbg.gr και ισχύουν βέβαια όλοι και προϋποθέσεις. Διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management AEDAC. Η επένδυση χρηματοπροσθετικά μέσα είναι κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

Όποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου.
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Διαβάστε στην απογευματινή στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία. Ο Μητσοτάκης ξεμπροστιάζει την Άγκυρα για κάσους μπέλη, ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Μισθοί, συντάξεις και τριετίες. Οι αυξήσεις και τα ψηλά γράμματα στις αλλαγές. Ποια ποσά είναι μεικτά και τι θα μπαίνει στις τσέπες εργαζόμενων και συνταξιούχων. Ο ρόλος του υπνοθεραπευτή στο Ιατρείο του Τρόμου στην Καρνεάδου. Ξεκινούν οι έλεγχοι σε 231 δομές που έβγαλε κόκκινες η τεχνητή νοημοσύνη. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Παραπολιτικά 2000 FM.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
11: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
10: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
12: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
13: 2000 FM.
14: Διαγροτικές επιδοτήσεις. Αργήσαμε να δεχθώ και τη δικιά μας πολιτική ευθύνη, βαριά πολιτική ευθύνη. Έπρεπε από το 19 να ασχοληθούμε πιο επισταμένως. Είχαμε άλλα και άλλες προτεραιότητες και άλλες κρίσεις να αντιμετωπίσουμε και ότι τώρα μπαίνει μια σειρά.
15: Τώρα είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς και σήμερα, αν κατάλαβα καλά. Έτσι ξεκινήσατε.
14: Προφανώς. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Αλλά προφανώς στην Ελλάδα υπάρχει ζήτημα και υπάρχει ένας διαρκής αγώνας ο οποίος πρέπει να δίνεται.
15: Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Ο κύριος Αυλονίτης δεν πρόλαβε να πάει στο Πασόκ και να γίνει μέλος.
14: Αυτός Πάνα. Ναι. Απόστολος Πάνας, ναι.
15: Ήθελα το σχόλιο σας γι' αυτό. Δεν τον βάλαμε γι' αυτό.
16: Να σας πω κάτι. Για να μην το κάνουμε μόνο προσωπικό με τον Αυλονίτη. Ναι, ναι. Να το πω γενικά. Υπάρχει μια σχολή σκέψης στο Πασόκ, η οποία δεν μιλάει και δημοσίως. Κατηδίαν όμως, έχετε και εσείς μιλάτε με βουλευτές, που βλέπει τα ποσοστά, βλέπει πώς πάνε τα πράγματα και λέει, γιατί το κάνουμε τώρα αυτό, αφού είναι δύσκολο κλπ. Μήπως πρέπει να βρούμε μια άκρη με τον Τσίπρα. Κυρίως με τον Τσίπρα, αφήστε τώρα το ΣΥΡΙΖΑ που είπε. Ακούστε, τον είπε έτσι.
14: Υπάρχει αυτό το γενικό.
16: Ναι. Όπως υπάρχει και το αντίθετο με στο Πασόκ σε ένα βαθμό.
14: Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Δομικό είναι το θέμα και όχι προσωπικό.
16: Ναι.
14: Και το λέω καμιά φορά, ακούγεται ότι μιλάω προς υπεράσπιση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κουβαλάει το σταυρό του μαρτυρίου, ξέρετε. Όλοι τα ρίχνουν στον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι δεν έχει ταλέντο, ότι δεν έχει χάρισμα, ότι δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο. Το πρόβλημα του Πασόκ είναι πέρα από πρόσωπα. Οποιοδήποτε και να ήταν αρχηγός του Πασόκ, αυτό είναι το γενικό μου σχόλιο, το Πασόκ είναι διχασμένο. Ναι. Είναι ένα κόμμα μικρό με δύο ψυχές. Και στο 1% να πήγαινε, πάλι δύο ψυχές θα έχει. Η μία κοιτάει προς τα δεξιά, η άλλη κοιτάει προς τα αριστερά. Ναι. Και το βλέπω πάρα πολύ έντονο αυτό μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό εξέφρασε τώρα και ο Αυλονίτης και προχθές ο Πάνας. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, από εκεί και πέρα, το Πασόκ έμπλεξε. Διότι καλό είναι το πρόγραμμα να το έχεις, καλά είναι τα στελέχη που τα έχει το Πασόκ, την προϊστορία, αλλά στο κύριο ζητούμενο τα έκανε σαλάτα. Εκεί ως μη όφιλε και δεν ερωτήθηκε, πήρε μια απόφαση το συνέδριο να κλείσει την όποια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, λέει ότι θέλει να είναι πρώτο, αλλά χωρίς αυτοδυναμία προφανώς, και δεν μας λέει με ποιον. Και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό που είπε ο Αυλονίτης είναι το φυσικό και επακόλουθο της απόφασης του συνεδρίου. Και όπως έχω πει και άλλη φορά, το Χάρη Δούκα θα τον πληρώσει χρυσάφι ο Νίκος Ανδρουλάκης.
16: Εσείς θα συνεργαζόσταν με το Πασόκ αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά?
14: Το έχουμε πει.
16: Ωραία, ξαναπέστε το μια φορά. Θα συνεργαζόσταν με το Πασόκ.
14: Ακούστε,
16: αν χρειαζόταν και δεν ήσταν αυτοδύναμοι.
14: Θα το πω όλο το ποίημα.
16: Πείστε
14: για το να το καταλάβουμε.
16: Πείτε το, πείτε.
14: Η Νέα Δημοκρατία δεν οφείλει να πει με ποιον θα συνεργαστεί.
16: Ναι.
14: Διότι η Νέα Δημοκρατία δεν επιδιώκει συνεργασία.
16: Ναι.
14: Επιδιώκει αυτοδυναμία.
16: Ωραία. Αλλά αν δεν
14: η Νέα
16: έρθει.
14: Δημοκρατία,
16: ναι.
14: Θα έρθω σε αυτό. Καταρχάς όμως, για να κάνουμε το διαχωρισμό μεταξύ της θέσης της Νέας Δημοκρατίας και της θέσης του Πασόκ.
16: Ναι.
14: Το Πασόκ επιδιώκει συνεργασία. Διότι το Πασόκ δεν επιδιώκει αυτοδυναμία. Και στο βαθμό που δεν θέλουμε η χώρα να μείνει ακυβέρνητη.
16: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Την επιδιώκει την αυτοδυναμία, απλώς είναι μακριά. Το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι και προσαρμόζουν τον λόγο τους κάθε τόσο.
14: Λέει, ναι, ναι, ναι. Στόχος μου είναι να είμαι πρώτος.
16: Ναι, πρώτος.
15: Ναι, ναι. Και με
16: σωστά, σωστά, σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο.
14: Όχι, όχι, να κάνουμε διαχωρισμού.
16: Ναι, έχετε δίκιο.
15: Το
16: παίρνω πίσω. Έχω κάνει λάθος.
14: Τα λογικά ανακόλουθα.
16: Ναι.
14: Γιατί είναι ανακόλουθο.
16: Ωραία, ωραία,
14: η Νέα Δημοκρατία λοιπόν στη σκέψη της, ως σκέψη, τώρα αν γίνει ο λαός θα αποφασίσει.
16: Ως
14: σκέψη είναι συνεκτική. Έχει αρχή, μέση και τέλος.
16: Ναι.
14: Λέει θέλω αυτοδυναμία και αυτή θεωρώ τη λύση.
16: Μάλιστα.
14: Από εκεί και πέρα, αν ο λαός δεν μου τη δώσει,
16: ναι,
14: αφού εγώ θέσω τα διλήμματα, γιατί ξέρετε,
16: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
14: το 30% σε νεκρό πολιτικό.
15: Σας το λέμε τώρα το γενικό, μην, να προλάβουμε να σας το πούμε.
14: Ναι, ναι, ναι. Συμμαχική κυβέρνηση είναι με το Πασόκ.
16: Μάλιστα.
14: Το λέμε ξεκάθαρα.
16: Ναι.
14: Και κλείνουμε την πόρτα σε οποιαδήποτε ακροδεξιά απόφυση.
16: Μάλιστα. Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Είπατε το μεγάλο πρόβλημα του Πασόκ, εξηγήσατε ποιο είναι. Το μεγάλο
14: αλλά
16: πρόβλημα
14: το Πασόκ δεν μας λέει με ποιον.
16: Ωραία.
14: Διότι
16: το
14: μόλις αρχίσει να λέει με ποιον.
16: Ναι, αρχίζουν όλα αυτά.
14: Αρχίζει η διφυής φύση του Πασόκ. Δηλαδή θα πει με το Τσίπρα, θα σηκωθεί η Άννα, ο Γιάννης Μανιάτης και η Άννα Διαμαντοπούλου και ποιο άλλο. Λοιπόν, εμείς αυτή την αντίφαση θα την αναδεικνύουμε στον δρόμο που
16: μάλιστα
14: για στο ένα και περισσότερο.
16: Το δικό
14: και δεν το καταλαβαίνουν. Ενώ τους το λέω και τους το εξηγώ κατηδίαν. Παιδιά, αυτοκτονείτε.
16: Το δικό σας πιο μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι, έχετε καταλάβει? Γιατί είπατε ποιο είναι το μεγάλο του Πασόκ. Το δικό σας ποιο είναι? Αν σας ρωτούσαν το πιο μεγάλο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό ποιο είναι?
14: Ο κακός μας είναι αυτός.
16: Α, μάλιστα.
15: Μια τελευταία από μένα τουλάχιστον.
14: Εμείς δεν έχουμε,
15: ερώτηση.
14: Κοιτάξτε, δεν έχουμε να φοβηθούμε και δεν το λέμε καμία λόγια.
16: Σαμαράς δεν είναι, ας πούμε.
14: Την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση έχει δείξει ότι, και επειδή καπελώνεται, ξέρετε, από τους ακραίους και τους τοξικούς, ναι, είναι και άσφαιρη. Ναι. Δηλαδή δεν κάνει αντιπολίτευση τώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι. Αυτά είναι εύκολα για το Μητσοτάκη. Σας μιλάω τώρα τελείως υπερκομματικά.
15: Ναι, ναι, όχι, όχι, όχι, είναι σωστά, και με το σωστά κατά τη γνώμη.
14: Όποιος νομίζει ότι ο Μητσοτάκης θα πέσει από τις κραυγές, τις άναρθρες μιας ζωής ή λαϊκισμούς και τα λοιπά, κάνει μεγάλο λάθος.
16: Θα πέσει μετά από τον κακό του εαυτό, λέτε όμως.
14: Ο κακός μας είναι αυτός, ναι. Η αλαζονία.
16: Μάλιστα.
14: Η αλαζονία. Φαινόμενα, πώς να το πούμε.
15: Και κορυφαίοι έχουν ζητήματα αλαζονίας, κύριε
16: Υπουργέ,
15: ή κάτω κρατικοί υπάλληλοι, ας πούμε, και μικρά
14: όχι,
15: στελέχη.
14: Όχι, μιλάω τώρα για πολιτικά στελέχη.
16: Οι
14: κρατικοί υπάλληλοι και οι υπηρεσιακοί, εντάξει.
15: Ναι, ναι, μιλάτε για υπουργούς.
16: Υπουργούς και λοιπά.
14: Κοιτάξτε, σε ένα βαθμό, με αυτό το χάλι στην αντιπολίτευση, μετά από 7 χρόνια, με το να είστε 15 μονάδες μπροστά. Υπάρχουν, εδώ δείχνουν μικρομεγαλισμούς και αλαζονίες κόμματα του 4-5%, έτσι δεν είναι?
15: Σωστό και αυτό.
14: Όμως δεν επιτρέπονται. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στην πολιτική από την αλαζονία και τον ελιτισμό. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε. Όσοι καβαλικεύουν να ξεκαβαλικεύσουν και να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά. Είναι κρίμα γιατί η χώρα έχει πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις και δεν θα σταματήσω να το λέω ότι παρά την πρόοδο αυτών των 7 χρόνων η χώρα μας, κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη, φτώχυνε. Έμεινε πίσω. Σήμερα μας έχουν περάσει οι Πολωνοί. Και άρα θα πρέπει στην ίδια κατεύθυνση της πρόοδου και της ανάπτυξης να επιταχύνουμε, όχι να επιβραδύνουμε.
16: Μάλιστα.
15: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πολλά. Θα επανέλθουμε. Πολύ καλή συνέντευξη.
16: Σας
15: ευχαριστούμε, κύριε Κερίνη. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο αλαζονία υπουργών, ο διαφθορά και σήμερα. Κριτική σε σειρά πράγματα για όλους. Πολύ ενδιαφέρουσα
16: στην εκδοχή. Ναι,
15: ναι, ναι. Για πάμε.
16: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στη γειτονιά θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη τηλεόρασή σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα αυτή μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
15: Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματά σας. Εξακολουθείτε και στέλνετε. Θα τα διαβάζουμε στο τέλος της πρώτης ώρας και μετά και τη δεύτερη ώρα.
16: Ναι, ναι.
15: Μείνετε εδώ και κυρίως στέλνετε, ας πούμε, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα και αυτά που εσείς στέλνετε. Διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο από την Άλκο, με αφορμή και τη δημοσκόπηση που είχε χθες, μια συζήτηση που πάει το πράγμα.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθων, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.

0: Πολύ χαρά για εμάς, γιατί δεν θέλουμε να τον καθυστερήσουμε.
1: Ναι, ναι, και τον ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο τη ΑΛΚΟ, που χθες παρουσίασε μια δημοσκόπηση. Κόλλησα το κεφάλι μου. Καλημέρα σας κύριε.
0: Στον Α.
1: Στον Α, μπράβο. Καλημέρα σας κύριε Παναγόπουλο. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
0: Τηλεόραση του Α. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Κουνιέται η βελόνα για να ξεκινήσουμε με τον Γερουλάνο. Θα μείνει ιστορική η φράση.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται από την έρευνα σε ένα περιβάλλον που δεν άλλαξε πολιτικό από τις αρχές του καλοκαιριού. Η περίοδος της ΔΕΦ, για να το πω έτσι, έχει ωφελήσει σε ένα βαθμό το ΠΑΣΟΚ, για το οποίο πράγματι η δημοσκόπηση κατέγραψε μία άνοδο στην εκλογική του επιρροή, κοντά στη μία μονάδα. Δεν είναι λίγο. Απ' την άλλη μεριά, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη σημασία σε αλλαγή. Δηλαδή, από τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι τώρα, το κεντρικό πολιτικό σκηνικό παραμένει ίδιο. Αυτή ήταν η μία μεταβολή που είναι αξιοσημείωτη. Η δεύτερη αξιοσημείωτη μεταβολή στη δημοσκόπηση ήταν η πολύ μεγάλη μείωση της εκλογικής επιρροής της ελπίδας για τη δημοκρατία.
1: Κυρίες Καριστιανού, έτσι.
2: Το 60% της δύναμής της. Και η τρίτη πολύ ενδιαφέρουσα μεταβολή, η οποία παραπέμπει σε μελούμενα, είναι ότι είχαμε μια έκρηξη, έναν υπερδιπλασιασμό πολιτών που δήλωσαν ότι θα κάνουν κάποια άλλη επιλογή, θα ψηφίσουν άλλο κόμμα. Αυτό είναι προάγγελος
0: κόμματα
2: που δεν υπάρχουν.
0: Ότι δεν είναι σταθερή η ψήφη τους.
1: Σε άλλο κόμμα.
0: Σε σχέση με τι ψηφίσανε έως τώρα, θα ψηφίσουν το 30% άλλο κόμμα, λέτε.
2: Έχουμε μια μεγάλη άνοδο εδώ. Την είχαμε και πάλι παρατηρήσει στις δημοσκοπήσεις πριν να ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν συγκεκριμένη προέλευση. Οι περισσότεροι είχαν επιλέξει το 2023 είτε τη Νέα Δημοκρατία είτε τους Σπαρτιάτες. Άρα μπορεί κανείς να ψυχανεμιστεί περί τίνος πρόκειται.
0: Να την κάνω την ερώτηση. Τον κύριο Σαμαρά υποψιάζομαι πρώτον.
2: Ναι, και όχι μόνο.
0: Και τον κύριο Κασιδιάρη.
2: Σωστά.
0: Σε μεγαλύτερο βαθμό από τους δύο, κύριε Παναγόπουλε.
2: Σε μεγαλύτερο βαθμό ήταν ο κύριος Σαμαράς, αλλά αυτό είναι απλώς ένα κλάσμα του τι ενδεχομένως μπορεί να εμφανιστεί όταν θα προκύψουν κάποια κόμματα.
0: Σωστό. Και αν θα εγκριθεί και από τον Άρεο Πάγο ή όποια κίνηση κάνει. Σωστό.
2: Είναι προφανές. Κοιτάξτε, σωστό. Η αλήθεια είναι ότι πολύ καιρό τώρα οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν εικόνες χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι τα κόμματα που θα πάρουν μέρος στις εκλογές. Και επειδή έχω την αίσθηση ότι αυτό μπορεί να κρατήσει αρκετούς μήνες ακόμα.
0: Εγώ προσθέτω για την πληροφορία ότι έχουμε ότι ναι, θα καθυστερήσει ο κ. Σαμαράς το κόμμα του πολύ κοντά στις εκλογές. Λένε δικές μας πληροφορίες.
2: Ας κρατήσουμε στο μυαλό μας και αυτό, και ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία να μιλάμε για το κοινωνικό κλίμα το οποίο εξακολουθεί να είναι βαρύ. Τα ζητήματα της καθημερινότητας είναι πάρα πολύ έντονα. Αποτυπώθηκε και στη δημοσκόπηση. Η αντίληψη χρησιμότητας για τα όσα ανακοινώθηκαν από τον κύριο Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έλεγα ότι είναι μάλλον περιορισμένη.
0: Αυτό κατά τη γνώμη σας, κάθε ΔΕΘ που περνάει και οι εξαγγελίες του κυβερνώντος κόμματος για τις αντιπολίτευσεις δευτερεύουσα σημασία έχουν, πείθουν όλο και λιγότερο κόσμο. Έχετε μια εξήγηση γιατί?
2: Ναι, ο βασικός λόγος είναι ότι μετά την εφαρμογή των μέτρων, όποια και αν είναι αυτά, τα νοικοκυριά δεν βλέπουν ιδιαίτερη βελτίωση στη ζωή τους. Μπορεί να συνεισφέρουν τα μέτρα και συνεισφέρουν σε μια θετική κατεύθυνση, αλλά όταν η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το πώς κινούνται οι τιμές στην ενέργεια ή στα βασικά αγαθά είναι τέτοια που ξεπερνά την ευεργετική επίπτωση των μέτρων, στο τελικό παρονομαστή είναι αρνητικό το πρόσημο. Συνεπώς αυτό δημιουργεί ένα κλίμα το οποίο καταλήγει σε μεγαλύτερη ένταση στη δυσαρέσκεια, στην ανασφάλεια, στην ανησυχία, και βλέπουμε σταθερά τα τελευταία χρόνια να υπάρχει μια όλο και πιο περιορισμένη αντίληψη χρησιμότητας κυβερνητικών μέτρων.
0: Στη μάχη για τη δεύτερη θέση πιστεύετε ότι έχει κλείσει, είναι ανοιχτό, υπάρχει φαβορί, τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Τώρα να σας πω, έμπειροι και οι δύο γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κλείνει σχεδόν ποτέ σε ό,τι αφορά τις τάσεις του εκλογικού σώματος. μιλούμε για μια απόσταση μεταξύ της Ελλάδας και του Πασόκ, η οποία μειώθηκε κατά μία μονάδα, είναι ευκρινής και πάλι, αλλά παρόλα αυτά έχουμε μπροστά μας μέχρι τις εκλογές ένα διάστημα 7-8 μηνών, θα δούμε, στο οποίο μπορεί να συμβούν τα πάντα. Ναι. Συνεπώς υπάρχει ένα προβάδισμα για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη καταγεγραμμένο σταθερά, αλλά δεν είναι τέτοιο που να μπορεί να αποκλείει το οτιδήποτε.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση ένα άλλο πράγμα. Υπάρχει ένα ερώτημα μέσα το οποίο το βρίσκω σημαντικό. Ποιο θεωρείται πιο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο πρόγραμμα από αυτά που ακούστηκαν στη Θεσσαλονίκη? Ναι. Βλέπω λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία στο 23%, πιο κάτω από το ποσοστό της πρόθεσης ψήφου. Την Ελλάδα του κ. Τσίπρα 10%, επίσης πιο κάτω από την πρόθεση ψήφου. Και το Πασόκ στο 12% που είναι πάνω κάτω. Εντάξει, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσοστό της πρόθεσης ψήφου, πάνω κάτω το ποσοστό του. Αυτό εμένα με εντυπωσίασε, δεν σας κρύβω. Δηλαδή, ούτε οι ίδιοι ψηφοφοροί οι οποίοι δηλώνουν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, όχι όλοι, αλλά ένα ποσοστό τους, και θα ψηφίσουν τον κ. Τσίπρα, δεν θεωρούν ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο το πρόγραμμα των κομμάτων που θα ψηφίσουν. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
2: Καταρχήν, για να διαβάσουμε σωστά τις απαντήσεις,
1: ναι, ναι,
2: όπως είπατε, το ζήτημα είναι κυρίως στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία συγκεντρώνει ένα ποσοστό αρκετά έως πολύ κάτω από την εκλογική της επιρροή.
1: Ναι, έχει την πιο μεγάλη διαφορά, αυτό είναι αλήθεια.
2: Το Πασόκ είναι λίγο πάνω από την εκλογική του επιρροή.
1: Ωραία.
2: Και η Νέα Δημοκρατία περίπου στην εκλογική της επιρροή.
1: Α, περίπου, λες, στην ξερή πρόθεση ψήφου, ναι, γιατί εσείς μόνο αυτή μετράτε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στην πραγματικότητα φαίνεται ότι η περίοδος της ΔΕΒ συγκριτικά ωφέλησε το ΠΑΣΟΚ και ήταν συγκριτικά δυσμενέστερη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, δεν τη βοήθησε καθόλου. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, όμως, είναι αυτό που λέγαμε πριν.
1: Ναι.
2: Υπάρχει σαφές ζήτημα γενικότερα, και δεν είναι καινούριο στην κοινωνία, ναι, αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε όποιες ερωτήσεις υπάρχει επιλογή κανένας ή κανένα, τα ποσοστά
1: σκίζει.
2: Είναι πάρα πολύ
1: ψηλά. Σκίζει ο κανένας. Να πάμε το βρούμε. Το βρήκε μόνο ο Οδυσσέας τον βρήκε.
2: Ναι, και αυτό αμφίβολο.
1: Και αυτό αμφίβολο, ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Παναγόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν. Εγώ το είχα κάνει μια συνέντευξη στο site του Κανένα.
1: Ναι. Του Κανένα?
0: Δεν κάνω μόνο μου ήταν οι απαντήσεις, αλλά έχει.
1: Λέει ο Μάριος.
0: Να κρατήσω αυτό μόνο. Ναι, ότι από αυτά που είπε, ότι το 30% των ψηφοφόρων, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, μπορούν να αλλάξουν κόμμα, έτσι, προτίμηση κόμματος, έως τις εκλογές. Mm-hmm. Και το δηλώνουν αυτό. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό που δίνει ότι είναι μια κινούμενη άμμος.
1: Και επίσης μεγάλο το ποσοστό αυτό που λέει θα ψηφίσω άλλο κόμμα.
0: Ναι,
1: ποιο άλλο κόμμα. Λοιπόν, καλημέρα
0: σας.
1: Ήθελα να θίξω, ο Μάριος λέει, το θέμα του σκότωσα θόλασσα, πήρα του σουγιά από την Αθήνα και τον πήγα για να συναντήσω την παλιά μου γνωστή. Είναι η ιστορία αυτή με την δολοφονία της 25χρονης κοπέλας και θόλωσα, λέει. Είναι δυνατόν κάποιος να κουβαλά σουγιάδες μαζί του? Ποια είναι η ποινή για σουγιά στην τσέπη μας? Ο νόμος είναι απαλός, καμία ποινή. Όταν σκοτώνεις δεν θα πρέπει να γίνει σόβια για πάντα στη φυλακή, να μην ξαναδεί έξω ήλιο? Συμφωνώ απολύτως. Χωρίς καμία άδεια, γιατί αυτά δεν γίνονται έξω στην Ευρώπη. Ψάξτε λίγο τα δεδομένα, πόσους φόνους έχει η Ελλάδα. Και λέει και διάφορα άλλα για τον κ. Χρυσοχοίδη κλπ.
0: Θα διαφωνήσω απολύτως. Την άποψή μου μόνο δεν έχει. Το οποίο σημαίνει ότι αν ήταν αυτό, εκεί που υπάρχουν θανατικές ποινές δεν θα είχαμε εγκλήματα, και εκεί που σου κόβουν το χέρι, αν κλέβεις, δεν θα είχαμε κλεψιές, και εκεί που έχουμε Γκουαντανάμο και Νέσης κλπ. Δεν θα είχαμε έγκλημα και έχουμε τη μεγαλύτερη εγκληματικότητα. Αν ήταν αυτό, θα είχε λυθεί, σας διαβεβαιώ.
1: Εντάξει. Εγώ, τα στοιχεία που λες δεν είναι λάθος, επικαλεί σωστά πράγματα. Εγώ παρά τα αυτά επιμένω ότι σε περιπτώσεις, όχι σε όλες, το ισόβια πρέπει να είναι ισόβια. Λοιπόν, η Ελλάς που λεγείται πάνω από.
0: Τελειώνουμε. Έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, ναι.
1: Όχι, ρε φίλε, με τρελαίνεις και τώρα. Λοιπόν, λέει η Άννα.
0: Μυρίδης, στον κόσμο.
3: 2000 FM.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή.

0: μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
0: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
0: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε.
0: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Ποιούσα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
3: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
2: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
3: Πάρτο!
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας.

0: Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Nestlé 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
2: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργείς.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
4: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
6: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
9: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
8: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
13: Πανουράκης
14: 2000 FM.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
15: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε?
16: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
17: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
18: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
19: Παρακαλώ.
20: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
21: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
20: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
22: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
23: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
22: Δηλαδή?
23: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
22: Τι έχει το μενού?
23: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
22: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
23: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
22: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
23: Έτοιμο.
22: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
23: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
22: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
23: Αγίου Νικολάου 6.
22: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
23: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
24: Στέφανε.
25: Ναι.
24: Πάω σούπερ μάρκετ.
25: Στο τάδε.
24: Όχι.
25: Στο άλλο τάδε.
24: Μπα, όχι.
25: Ε, πού θα πας?
24: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
26: VKD Market, λοιπόν.
24: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
26: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο ιατρείο μικρών ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο ιατρείο μικρών ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
27: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
28: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και μας τηλεφωνείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 88 80 89 78, και στο 2000fm.samus@gmail.com μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Ζητάω συγγνώμη λίγο για το λαιμό. Εντάξει, τώρα είναι η εποχή τέτοια που την πατάει ο καθένας. Τη μια πολύ ήλιο, την άλλη το βράδυ λίγο η ψυχρούλα. Θέλει προσοχή. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια νεότερα σχετικά με τον εντοπισμό του 50χρονου Τούρκου, από ό,τι πληροφορούμαστε, ιδιώτη, ο οποίος, ο αλλοδαπός αυτός, έπεσε από το ιδιωτικό σκάφος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Θα έχουμε όμως τον λιμενάρχη Σάμου στη συνέχεια της εκπομπής για να μάθουμε νεότερα για το θέμα. Λοιπόν, σήμερα πάλι βέβαια η κουβέντα γενικότερα στην επικαιρότητα επικεντρώνεται στην ακρίβεια, στο πόσο θα βάλουμε πετρέλαιο, που θα φτάσει δηλαδή η τιμή, ενώ έχουμε τον πρόεδρο της Ελλάς, του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον Αλέξη Τσίπρα, να προτείνει μέτρα, 4 συγκεκριμένες προτάσεις να κάνει για την μείωση της τιμής των καυσίμων. Το πλαφόν δηλαδή στο 1,40 το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανση, 1,80 για το πετρέλαιο κίνησης, και από εκεί και πέρα έχει κάνει βέβαια και πολλές άλλες δηλώσεις. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής με ένα από τα μέλη πλέον που θα απαρτίζουν τη βάση εδώ στο νομό της Σάμου, της Ελλάς, μιας και κατάλαβε βέβαια ο κύριος Τσίπρας ότι μετά από 100 ημέρες περίπου, αν δεν κάνω λάθος, που έχει ανακοινώσει το νέο του κόμμα, θα πρέπει, είναι αυτό που έλεγα προχθές, να έχει κάποια άτομα στη βάση, δηλαδή να συγκροτηθούν ξανά οι νομαρχιακές κλπ. Ξανά μάλλον το αποσύρω, γιατί είναι νέο κόμμα, να στηθούν από την αρχή οι νομαρχιακές, να το πω πιο καλά, γιατί ήταν άλλο το κόμμα του Τσίπρα πριν, ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πάμε διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, έχει συγκρότησε τις συντονιστικές επιτροπές σε 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς, που θα πλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη, τα οποία θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Οι συντονιστικές επιτροπές θα έχουν την ευθύνη μεταξύ άλλων της διοργάνωσης και στήριξης δράσεων σε τοπικό επίπεδο, την εγγραφή νέων μελών, καθώς και την προώθηση της οικονομικής καμπάνιας της Ελλάς. Να σημειώσουμε ότι όλα αυτά τα άτομα δεν θα έχουν το δικαίωμα, δεν θα είναι δηλαδή υποψήφια στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, ενώ θα έχουν μόνο την ευθύνη του συντονιστικού προεκλογικού αγώνα. Πάμε τώρα για το νομό της Σάμου. Είναι η Γαγκλία Ειρήνη, που ήταν και υποψήφια βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Γλάρος Νικόλαος, νομίζω ότι είναι Γλαρός, έτσι πιστεύω. Δεμερτζή Πένι είναι η συντονίστρια της πλατφόρμας, επίσης βουλεύτρια υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ. Δήμου Ρίγλη Αριάδνη, Δουρής Δημήτριος, Καρβελάς Δημήτρης, Ροκοπάνος Νίκος. Αυτά λοιπόν είναι τα άτομα που αποτελούν εδώ την κομματική βάση της Ελλάς, της Ελληνικής Συμπαράταξης της Αριστεράς. Οπότε λοιπόν στη συνέχεια της εκπομπής θα πάμε να συναντήσουμε την ωραία, θα με ενημερώσεις Δημήτρη, την κυρία Πένι Δεμερτζή. Έλεγα λοιπόν ότι η μάχη είναι για την ακρίβεια και το πώς θα μπορέσει το νοικοκυριό, ο Έλληνας, η οικογένεια φέτος, η ελληνική, να ζεσταθεί. Είναι μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό που πρέπει να κερδιθεί. Και πάμε λίγο και στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που αποδεικνύεται ο κρυφός αιμοδότης των κυβερνητικών παροχών. Μιλάμε για αυτό το επίδομα των 400, το έκτακτο επίδομα των 400 ευρώ τον Νοέμβριο του 2026. Έχουμε ήδη την κυρία Πέννη Δεμερτζή. Ωραία, λοιπόν, βάζω μια ανωτελεία σε αυτό. Θα τα συζητήσουμε βέβαια όλα μαζί με την κυρία Δεμερτζή, την οποία και καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Καλή σας ημέρα και καλή δύναμη στα νέα σας καθήκοντα.
1: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη, σε εσάς, τις ακροάτρες, τους ακροατές και τους εργαζόμενους του σταθμού. Ευχαριστώ για τις ευχές. Εγώ αυτό που θα ήθελα έτσι να ευχηθώ είναι καλή δύναμη στους πολίτες.
0: Αυτή τη χρειαζόμαστε
1: και
0: όλοι.
1: Γυναίκες αυτής της χώρας. Γιατί από ό,τι βλέπουμε και από τη διεθνή επικαιρότητα αλλά και από την
0: δική μας
1: εδώ πολιτική επικαιρότητα τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Τα σύννεφα όλο και πυκνώνουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε καταρχήν πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη δυστοπία που αντιμετωπίζουμε και στη συνέχεια βέβαια ο καθένας από το δικό του το μετερίζει να μπορέσει να συνδράμει για να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
0: Τώρα, αποφάσισε ο κύριος Τσίπρας τη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Τι θεωρείτε, τι είναι αυτό το καινούριο που θα φέρει στην πολιτική σκηνή ο κύριος Τσίπρας, τι είναι αυτό που σας έκανε εσάς καταρχήν να είστε στην ομάδα και να συμπορευτείτε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το καινούριο, όταν λέμε καινούριο τι εννοούμε, κάθε κόμμα δημιουργείται από τις ανάγκες της κοινωνίας και νομίζω ότι αυτό ακριβώς ήρθε να εκφράσει αυτός ο καινούριος κομματικός σχηματισμός. 7 χρόνια διακυβέρνησης σχεδόν της Νέας Δημοκρατίας βλέπουμε ότι έχουν φέρει στη χώρα πολύ πιο πίσω από εκεί που ήταν το 2019 όταν την άφησε η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, όταν είχε βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και όταν ζήτησε τη δεύτερη ευκαιρία από τους πολίτες για να μπορέσει επιτέλους να εφαρμόσει το πρόγραμμα που δεν μπόρεσε γιατί η χώρα ήταν συνέχεια σε επιτροπία. Δεν το λέμε εμείς. Το λένε οι διεθνείς οργανισμοί που αποτυπώνουν την οικονομική κατάσταση αυτής της χώρας. Η μισή μας είναι στα τάρταρα. Έχουμε χάσει τουλάχιστον τη μισή μας αγοραστική ικανότητα. Γιατί ένας μισθός δεν αποτιμάται μόνο αριθμητικά. Δεν είναι σε απόλυτους αριθμούς. Έχει να κάνει με το τι αντίκρισμα έχει αυτός ο μισθός στο να μπορέσει ένα νοικοκυριό να βγάλει πέρα το μήνα. Είμαστε λοιπόν σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Στις δημοσκοπήσεις απαντάνε οι πολίτες ότι το 2019 περνούσαν πολύ καλύτερα. Άρα λοιπόν περάσαμε μια εφταετία που για μας πιστεύουμε ότι ήταν μια χαμένη εφταετία για τη χώρα, γιατί ήταν μια εποχή που άνοιξαν οι στρόφιγγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπεσε ζεστό χρήμα και από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το πανδημία που ενίσχυσαν, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν και τις δομές αυτής της, τις κρατικές δομές αλλά και τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τις ατομικές κτλ. Δυστυχώς αυτά τα χρήματα μοιράστηκαν επιλεκτικά σε ορισμένους και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σήμερα. Άρα λοιπόν αυτή η ανάγκη έκανε αυτό το χώρο να θέλει να εκφραστεί. Και γιατί μέσα από ένα καινούριο κόμμα? Γιατί είδαμε ότι οι παλιοί σχηματισμοί δεν μπορούσαν να υπηρετήσουν αυτό το αφήγημα.
0: Και να βάλουμε εδώ μια ανωτελεία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με προβληματίζει, γνωρίζοντας εδώ στην τοπική μας κοινωνία, έτσι, ανθρώπους και πράγματα. Οι θέσεις, η ιδεολογία της αριστεράς υποτίθεται ότι είναι συγκεκριμένη. Υπήρξαν λοιπόν αρκετοί που έκαναν κόμματα, έτσι. Ο κύριος Κασελάκης, να θυμίσω ότι τον έφερε ο κύριος Τσίπρας και το τι έγινε μετά. Άλλοι λοιπόν αρχηγοί κομμάτων οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν ένα πρόγραμμα που θέλει να βοηθήσει τον απλό πολίτη. Ένα πρόγραμμα της αριστεράς. Όμως δεν έπεισαν οι συγκεκριμένοι. Άρα καταλαβαίνω ότι εδώ δεν είναι θέμα θέσεων, αλλά είναι θέμα προσώπων, διότι με το που επέστρεψε ο κύριος Τσίπρας, κατάφερε να πάει ως δεύτερο κόμμα. Και εδώ ο ίδιος ομολόγησε ότι είχαν γίνει λάθη, τα οποία όμως δεν τα παραδέχεται ο ίδιος ή δεν τα χρεώνεται, τα χρεώνει σε κάποιους συντρόφους παλιούς που ήσασταν όλοι μαζί. Αυτό... Πώς ξεπερνάτε ξαφνικά και βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να φτάνει δεύτερο κόμμα? Από εσάς, τους συντρόφους.
1: Ωραία. Λοιπόν, να απαντήσω ένα. Καταρχήν υπάρχει μια παθογένεια της αριστεράς στην Ελλάδα η οποία είναι και αντίθετη με το απιστεύω της. Και σε τι αναφέρομαι? Η αριστερά, όπως ξέρετε, έχει σαν πάγια τακτική και αυτό που λέει είναι η απλή αναλογική. Όταν λοιπόν το 2023, ενώ είχε θεσπιστεί η απλή αναλογική, εμείς προτείναμε να δημιουργηθούν τέτοιες κυβερνήσεις συνεργασίας, δυστυχώς τα υπόλοιπα κόμματα, αυτά που λέμε και όταν αναφέρομαι από το ΠΑΣΟΚ και πιο αριστερά, είπαν όχι, θέλουμε να κυβερνήσουμε μόνοι μας. Αυτός ο μικρομεγαλισμός μας οδηγεί σε αυτόν τον κατακαιρματισμό αυτού του χώρου. Ένα αυτό. Δεύτερο, αυτό που είπατε...
0: Τον οποίον, συγγνώμη όμως που σας διακόπτω, δεν συνέβαλε στον κατακαιρματισμό ο κύριος Τσίπρας της αριστεράς? Δηλαδή δεν του χρεώνεται καθόλου όλη η αριστερά αυτό το κατακαιρματισμό? Ήτανε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ήτανε βουλευτής και αποχώρησε.
1: Ναι, ήταν αυτός όμως ο οποίος είχε υπηρετήσει αυτό το αφήγημα. Να θυμίσω ότι επί πρωθυπουργίας του Αλέξη του Τσίπρα θεσμοθετήθηκε η απλή αναλογική. Προσπάθησε αυτό να κατέβει στην κοινωνία. Δυστυχώς η κοινωνία δεν ήταν όριμη να το δεχτεί. Και από εκεί και πέρα πάμε παρακάτω. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Άρα και όσον αφορά τους συνεργάτες που είπατε, εδώ θα διαφωνήσω. Δεν έφερε ο κύριος Τσίπρας το Κασελάκη σαν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και στο βιβλίο που έχει εκδώσει. Είναι ένα αφήγημα το οποίο γενικά ακούγεται, αλλά νομίζω ότι δεν ευσταθεί. Έχουν σχετικά τοποθετηθεί και διάφορα άλλα.
0: Ναι, υπήρχε ένα κενό που έπρεπε να καλυφθεί. Εν πάση περιπτώσει.
1: Υπήρχε, ναι.
0: Έτσι, μπορεί να μην τον έφερε από το χέρι, να του δώσει το δαχτυλίδι, πώς τα λένε στην πολιτική, αλλά εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκε ένα κενό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
1: Δυστυχώς ο κόσμος, και εδώ υπάρχει το ζητούμενο, πιστεύει ότι το οποιοδήποτε νέο θα του λύσει τα προβλήματα. Σαφώς και το νέο είναι καλοδεχούμενο, αλλά από εκεί και πέρα αποδείξατε ότι ο κ. Κασελάκης είχε με την αριστερά ό,τι σχέση έχω εγώ με έναν αστροναύτη. Mm-hmm. Επομένως δεν μπορούσε να είναι ο ηγέτης, ο φυσικός ηγέτης αυτού του χώρου. Αλλά αυτό που θέλω εγώ να σταθώ τώρα και να εξηγήσω και γιατί έτσι και προσωπικά αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό το χώρο. Κάνοντας συνέχεια μία αναδρομή στο τι έγινε πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια κτλ. Αυτό δεν μας πάει παρακάτω. Και να πω κάτι. Αυτό που και σαν παράπονο θέλω να το εκφράσω. Κανείς στα δύο μεγάλα κόμματα που χρεοκόπησαν την Ελλάδα και αναφέρουμε στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κάτι να τους ρωτήσει, να βασανιστικά να τους ρωτήσει. Εσείς χρεοκοπήσατε τη χώρα, τη φέρατε στο χείλος της καταστροφής. Και τώρα πώς οι ίδιοι που ήσασταν η αιτία του προβλήματος αυτή τη στιγμή ευαγγελίζεστε ότι είστε αυτοί που θα δώσετε τη λύση στο πρόβλημα? Αυτό λοιπόν δεν βοηθάει την κατάσταση αυτή να λέμε τι έγινε πριν 5, τι έγινε πριν 6 χρόνια. Αυτός ο κομματικός σχηματισμός που ονομάζεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει δώσει στη δημοσιότητα μια διακήρυξη, την έχουν υπογράψει χιλιάδες πολίτες, άλλοι από αυτούς θέλησαν να εγγραφούν και στο κομματικό σχηματισμό, άλλοι απλά έμειναν στην υπογραφή της διακήρυξης και αυτό είναι ένα στίχημα για μας, να πείσουμε και τους υπόλοιπους οι οποίοι υπέγραψαν αυτή τη διακήρυξη να γίνουν μέλη του κόμματος, να συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα, να εκφράσουν τις απόψεις τους, να συνδιαμορφώσουμε όλοι μαζί ένα πρόγραμμα για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, θα πρέπει κάποτε να συζητήσουμε σοβαρά και να δούμε, να βάλουμε κάτω αυτά τα προγράμματα, να τα συγκρίνουμε και να δούμε ποιο τελικά δίνει τη λύση για το αύριο. Και ξέρετε, είδα τη χθεσινή δημοσκόπηση που ήρθε έτσι στο φως της δημοσιότητας. Το ότι αυτή τη στιγμή οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τα κόμματα, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, αλλά και ταυτόχρονα ένα ζητούμενο. Πάνω σε αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε να εστιάσουμε. Θέλουμε να πείσουμε τον Έλληνα πολίτη ότι αποτελούμε την εναλλακτική λύση, χωρίς να κλείνουμε τις πόρτες όμως στους συντρόφους, είτε που αποχώρησαν οριστικά, είτε που αδρανοποιήθηκαν, είτε που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Πιστεύουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αυτό θα γίνει έτσι πιο κατανοητό και πιο ορατό. Ο χρόνος που μένει δεν είναι πολύ. Δυστυχώς εμείς πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο και πέντε. Όταν βλέπουμε κυβερνήσεις όπως στην Τσεχία πρόσφατα, πριν 2-3 μέρες αν δεν κάνω λάθος, να μειώνουν το φόρο ειδικής κατανάλωσης στα καύσιμα, να βάζουν ένα πλαφόν γιατί βλέπουν ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Και η δική μας κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, σφυρίζει αδιάφορα και λέει απλά θα αυξήσω το επίδομα θέρμανσης και εντάξει θα αφήσω τα δηληστήρια μια χαρά να κερδοσκοπούν, θα αφήσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να γεμίζει τα ταμεία τα κρατικά, αλλά αυτά τα χρήματα να μην κατευθύνονται ξανά πίσω προς τον πολίτη, αλλά να κατευθύνονται αλλού. Και να αναφέρω έτσι τα... Δυστυχώς έχουμε γίνει καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Τώρα, ως προς αυτά...
1: Να πω δύο λεπτά κάτι και να κλείσω. Γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι με το επίδομα θέρμανσης θα λύσει το πρόβλημά του. Δύο δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να πάρουν επίδομα θέρμανσης. Πιστεύετε εσείς, κυρία Τρυπόδη, ότι δύο δημόσιοι υπάλληλοι είναι πλούσιοι αυτή τη στιγμή? Ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα, ότι μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους? Εγώ λοιπόν, επειδή το ζω αυτό καθημερινά.
0: Σε καμία περίπτωση, όλοι αυτό το γνωρίζουμε. Εντάξει,
1: δεν άρα λοιπόν, πώς θα διασταθούμε με 1.750 ευρώ τον τόνο το πετρέλαιο, όταν πέρσι το πληρώσαμε 1.050?
0: Εδώ όμως γεννάτε, έτσι για να κάνουμε και πιο ζωηρό και πιο ωραίο το διάλογο. Εδώ λοιπόν γεννάτε ένα ερώτημα. Το πρόγραμμα λοιπόν, ακούσαμε όλοι το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα και το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Και του κυρίου Αγγουλάκη
0: και των υπολείπων. Δεν το συζητάμε, όσοι παρουσιάστηκαν στην ΔΕΘ. Βλέπουμε μία μεγάλη απόκληση στα χρήματα και εσείς λέτε ότι εμείς προτείνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να δώσει τη λύση. Και το δεχόμαστε ότι είναι πιο πλούσιο, πιο καλό για τον κόσμο. Έρχεται όμως ο κύριος Μητσοτάκης και λέει ότι εδώ δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Και επειδή είναι πρόσφατα όσα είχαμε ακούσει, θα βαράμε τα ούλια, θα σκίζουμε τα μνημόνια. Ποιος λοιπόν λέει σε κάποιον ότι όταν έρθει ο κύριος Τσίπρας στην κυβέρνηση, θα πει πάλι ναι, τα έλεγα, ναι, αυτά, αλλά δεν υπήρχε το δημοσιονομικό κενό ή δεν μου επέτρεπε η Ευρώπη ή δεν ξέρω τι.
1: Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, αυτή η ιστορία ότι θα πρέπει να πάμε το πρόγραμμα το προεκλογικό να το κοστολογήσουμε με ακρίβεια σεντ, αυτό νομίζω ότι είναι ένα γήπεδο στο οποίο εμείς δεν πρέπει να παίξουμε. Και θα εξηγήσω καθαρά τι εννοώ. Γιατί δεν ρωτάνε τον κύριο Μητσοτάκη όταν αποπλήρωσε δάνεια πρόωρα, ύψους 1,3 δις με επιτόκιο 1,5% και αυτή τη στιγμή δανειζόμαστε με 4,5%, είναι λοιπόν μια πολύ απλή απάντηση το πού θα βρούμε τα χρήματα. Να λοιπόν πού θα βρούμε τα χρήματα. Εμείς έχουμε, όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε φτιάξει αυτό το περίφημο μαξιλάρι των 37 δις για το οποίο κατηγορήθηκε τότε γιατί δεν το επέστρεψε στον κόσμο. Εμείς λοιπόν αυτό το μαξιλάρι το είχαμε για να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε καλύψει τις δανειακές μας υποχρεώσεις και να μην δανειζόμαστε με 4,5% και τα 5%. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως επέλεξε να το κάνει αυτό. Άρα λοιπόν να ένα ποσό που θα βρούμε. Δεύτερο, ξαναείπα και πριν λίγο, έχουμε γίνει καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αυτή τη στιγμή. Σκάνδαλα σκάνε, μικρά ή μεγάλα, το ένα μετά το άλλο. Και ξέρετε, δεν είναι στους μεγάλους, στους μεγαλόσχημους. Είναι μικρά σκανδαλάκια καθημερινά, που σημαίνει ότι όλοι γλύφουν και από ένα κοκαλάκι. Αυτό λοιπόν, αυτό το πάρτι εμείς στο δικό μας το χώρο δηλώνουμε ότι θα τελειώσει. Και με αυτό ερχόμαστε να αντιπαρατεθούμε και είμαστε κάθετα απέναντι ότι πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος σε αυτό που λέγεται δημόσιο χρήμα. Το δημόσιο χρήμα πρέπει να καλύπτει πρώτιστα τις ανάγκες και τα κοινωνικά αγαθά. Υγεία, παιδεία, στέγη. Ένα τεράστιο ζήτημα. Στέγη. Αυτή τη στιγμή έρχεται εδώ ένας καθηγητής να πάρει 1.000 ευρώ θα μετακομίσει την οικογένειά του, τα παιδιά του, θα τους αλλάξει σχολείο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ένα παιδί του δημοτικού ή του νηπιαγωγείου και καλείται να πληρώσει 400-500 ευρώ, όχι στη Σάμμο μόνο. Διάβαζα, ξέρετε,
0: αλλά στην Αθήνα είναι ακόμη χειρότερα.
1: Ένα διαράκι στην Καλλιθέα 600 ευρώ και στα Άνω Ηλίσια 700 ευρώ. Mm-hmm. Και ξέρετε, στην Αθήνα δεν παίρνουν και το επιδόν παραμεθωρίου, αλλά θα πάρει 900 ευρώ και ο συνάδελφος. Λοιπόν, πώς θα ζήσουμε, κυρία Τρυπόδη? Τι μέλλον επιφυλάσσουμε? Δηλαδή θέλουμε δασκάλους οι οποίοι να παίρνονται και το απόγευμα να πηγαίνουν να δουλεύουν delivery ή οπουδήποτε αλλού? Αυτή είναι η κοινωνία που μας αξίζει? Έτσι πρέπει να συμπεριφερθούμε στις νέες και στους νέους αυτής της χώρας? Έτσι θα τους κρατήσουμε να μείνουν εδώ?
0: Τώρα, ο κύριος Τσίπρας βέβαια δηλώνει κέντρο αυτή τη στιγμή, δηλαδή αλλιεύει από το κέντρο. Αυτό πόσο μπορεί να διαφυλάξει? Πολλές φορές να πούμε, για να μην παρεξηγηθώ, ότι δεν θα είναι μόνο ο χώρος, από το χώρο της αριστεράς. Άρα λοιπόν, ποια θα είναι η διαφορά ενός στελέχους από το κέντρο με ένα στέλεχος αντίστοιχος της Νέας Δημοκρατίας που κοιτάει προς το κέντρο επίσης, αλλά και του ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή, ο ψηφοφόρος, με απλά λόγια, τι διαφορά θα δει?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, να μην ξεγελιόμαστε. Η αριστερά δεν έχει ένα ποσοστό στη χώρα που θα μπορέσει να της δώσει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα είναι λογικό ένα κόμμα που λέει ότι εγώ θέλω να κυβερνήσω, όχι για να γίνει πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας ή για να γίνει υπουργός ο Χίωψη, αλλά θέλω να κυβερνήσω για να αλλάξω αυτή την πραγματικότητα, για να μπορέσω να δώσω μια ανάσα σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν είναι λογικό να απευθύνεται και σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ξέρετε, δεν υπάρχει ταμπέλα τι σημαίνει αριστερός ή τι σημαίνει κεντρός ή τι σημαίνει δεξιός. Για μένα αυτή τη στιγμή θα πρέπει οι πολίτες να αναρωτηθούν πώς εγώ θα μπορέσω αυτό τον καθημερινό βραχνά να τον αποτινάξω από πάνω μου. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αρχικά θα κάνουμε 5-6 πράγματα τα οποία θα μπορούν να ανακουφίσουν τον Έλληνα πολίτη και να καλυτερεύσουν την καθημερινότητά του. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί η αριστερά σαφώς μιλάει ότι θα πρέπει να έχουμε ένα δημόσιο σύστημα που αφορά την ενέργεια, και αναφέρομαι στη ΔΕΗ. Mm-hmm. Δεν μπορείς να έχεις μια ΔΕΗ η οποία αυτή τη στιγμή το κράτος συμμετέχει με ένα 30% και κερδοσκοπεί στις τιμές ενέργειας, που ενώ θα έπρεπε να είναι αυτή η οποία θα οδηγεί την κούρσα των τιμών προς τα κάτω, την οδηγεί την κούρσα προς τα πάνω. Άρα λοιπόν εμείς απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες και λέμε ξεκάθαρα, δεν τάζουμε λαγούς με πετραχίλια, δεν λέμε ότι θα πατήσουμε ένα κουμπί και αύριο θα αλλάξει η κατάσταση. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας θα το υπηρετήσουμε πιστά. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει δείγματα γραφής και έχουν τα εχέγγυα ότι ποτέ δεν βουτήξανε το δάχτυλο στο μέλι. Ποτέ δεν βρέθηκε όλη αυτή την περίοδο διακυβέρνησης και αργότερα που ψάχνονται διάφορα ένα τέλεχος του τότε ΣΥΡΙΖΑ ή αυτή τη παράταξη τέλος πάντων που να έχει βάλει το χέρι στο μέλι. Αυτό είναι ένα πολύ καλό εχέγγυο για να μπορέσει ο κόσμος να πιστεί. Και από εκεί και πέρα, μόλις θα υπάρχει, αυτό που είναι το πολύ σημαντικό, μόλις θα υπάρχει ένα πρόσθετο δημοσιονομικό κενό, εμείς αυτό θα το επιστρέφουμε στην κοινωνία. Γιατί η κοινωνία είναι αυτή που παράγει τον πλούτο. Και βέβαια γι' αυτό μιλήσαμε σε πρώτη φάση για αναδιανομή το 1% των πλουσίων να προσφέρει το 1% στο υπόλοιπο 99%. Δεν γίνεται, κυρία Τρυπόδη, κάποιος να έχει 56 ακίνητα και να υπάρχει άλλος ο οποίος να μην έχει να στεγάσει τα παιδιά του. Είναι μια κοινωνία ζούγκλα αυτή. Δεν είναι μια κοινωνία που εμείς ως κόμμα και ως χώρος μπορούμε αυτή την κοινωνία να την ανεχτούμε.
0: Πάντως και ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο ήταν ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός, δεν είδαμε να βάλει χέρι στα διελιστήρια, δεν είδαμε να βάλει χέρι και να πει ότι πρέπει να πληρώνει φόρο και οι τράπεζες. Και απ' την άλλη υπάρχει θέμα με το μεταναστευτικό που ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή, εντάξει, έχει μετατοπιστεί. Ρωτάνε λοιπόν πολλοί Σαμιώτες, θα ζήσουμε ξανά με το μεταναστευτικό τα ίδια που ζήσαμε 15 με 19? Είναι λοιπόν ερώτηση που την μεταφέρω ακριβώς.
1: Ναι. Να ξαναπώ, καταρχήν να πω λιγάκι για τη φορολογία δηληστηρίων και τραπεζών, ότι επί διακυβέρνησης τότε του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε αυτή η τεράστια κερδοσκοπία. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που γιγαντώθηκε και δεν μιλάμε μόνο για δηληστήρια και τράπεζες, μιλάμε και για τα σούπερ μάρκετ και τα μεγάλα καρτέλ. Μιλάμε για μια ακρίβεια η οποία καλπάζει. Έτσι. Άρα λοιπόν εμείς σαφώς είμαστε απέναντι σε όλα αυτά και δεσμευόμαστε και θα το λέμε καθημερινά μέχρι να γίνει έτσι κατανοητό σε όλους τους πολίτες ότι σε εμείς αυτά εδώ είμαστε απέναντι. Και είμαστε απέναντι για δύο απλούς λόγους. Πρώτον για λόγους ιδεολογίας και δεύτερον ότι δεν μας κρατάει κανείς. Δεν έχουμε χρηματοδότες ούτε από καρτέλ, ούτε από τραπεζίτες. Δεν χρωστάμε. Έτσι, να ξαναθυμίσω, έχει φέρει στην επικαιρότητα ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Τι θα γίνει επιτέλους με αυτά τα χρήματα που χρωστάνε τα δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία και χρεοκόπησαν τη χώρα. Όταν εγώ καθυστερήσω δύο μήνες την δόση του στοχαστικού μου δανείου, οι εισπρακτικές θα αρχίσουν και παίρνουν τηλέφωνο. Αυτούς γιατί καμία εισπρακτική ποτέ δεν τους πήρε τηλέφωνο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα δούνε και λαβίν. Εμείς δεν έχουμε κανένα τέτοιο δούνε και λαβίν, άρα έχουμε όλη την άνεση να βρεθούμε απέναντι. Για το μεταναστευτικό λοιπόν τώρα. Λοιπόν, το μεταναστευτικό είναι ένα πολύ παραγωγικό ζήτημα. Δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, έχει να κάνει με όλη την Ευρώπη. Απλά εμάς είμαστε ελαχείς στον τόπο που ζούμε, να είμαστε σύνορο της Ευρώπης και επομένως να είμαστε πάνω στο δρόμο διέλευσης των μεταναστευτικών ροών. Μετανάστευση, όπως όποιος έχει διαβάσει λιγάκι ιστορία και από το Δημοτικό, διάβαζα πρόσφατα τον εγγονό μου που πάει Τετάρτη Δημοτικού και αναφερόταν στα μεταναστευτικά φύλλα που ήρθαν στην Ελλάδα. Μετανάστευση λοιπόν πάντα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει για χύψη λόγους. Mm-hmm. Είτε από πολέμους, είτε από πείνα, είτε από την
0: αυτό
1: κλιματική κρίση που δυστυχώς τώρα αρχίζει και γίνεται πια επιτακτική. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα, αυτό που πρέπει να κάτσουμε και να συζητήσουμε, όχι μόνο σαν χώρα, αλλά και σαν Ευρώπη, είναι πώς θα γίνει αυτή η μετανάστευση. Θα αφήσουμε ασίδωτους τους δουλέμπορους να κερδοσκοπούν τη Μεσόγειος, να γίνεται ένα απέραντο νεκροταφείο. Έχουμε ανάγκη κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους και πόσους και σε τι δουλειές. Ξέρετε, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αν πάμε στα εστιατόρια, στην Αθήνα, γιατί εδώ ίσως μπορεί να μην είναι ορατό, αλλά εδώ και στα μεγάλα ξενοδοχεία. Ας κατέβει κάποιος στα υπόγεια να δει ποιος δουλεύει, να δει ποιος δουλεύει στη Λάντζα, ποιος δουλεύει στα πλυντήρια. Θα δει ότι είναι άνθρωποι που είναι από το Πακιστάν, από το Αφγανιστάν, από οπουδήποτε αλλού. Με νόμιμους ή νόμιμους τρόπους. Αυτό ειλικρινά δεν το ξέρω. Δεν είναι επιχειρηματία.
0: Δεν μπορείς να έχεις αν δεν είναι νόμιμοι τρόποι. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή.
1: Να είναι νόμιμοι λοιπόν. Και πάμε παραπέρα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή πάρα πολλές αγροτικές περιοχές έχουν και σύλλογοι αγροτικοί μεγάλοι. Έχουν μια τεράστια αγωνία πώς θα μαζευτεί το λάδι, το καλοκαίρι πώς θα μαζευτούν τα ροδάκινα κτλ. Δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος ασχολείται στον πρωτογενή τομέα. Κατ' εμέ αυτό δεν είναι κακό. Δηλαδή ότι τα παιδιά, τα δικά μας, η καινούργια γενιά έχει μετατοπιστεί σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Γιατί η εκπαίδευση προχώρησε, γιατί η ελληνική κοινωνία άλλαξε την οπτική της, γιατί για χίλιους δυο λόγους. Θα αφήσουμε όμως τον πρωτογενή τομέα προστάτευτο, δηλαδή θα αφήσουμε να γίνουν ζούγκλες τα χωράφια μας, θα εισάγουμε λεμόνια από το Ισραήλ καιρωμένα και θα εισάγουμε κρεμμύδια από την Τουρκία ή δεν ξέρω από πού, και μάλιστα τίγκα στα φυτοφάρμακα.
0: Άρα υπάρχει παραδοχή ότι θέλουμε και εμείς εργατικά χέρια.
1: Βεβαίως,
0: από αυτές τις χώρες.
1: Όπως το έχει πει η Ευρώπη
0: εδώ και χρόνια, ναι.
1: Κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Και να πω κάτι, ποιο είναι για το δικό μας το χώρο η αγωνία η μεγάλη. Είδαμε ότι αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης. Και το φίδι όχι απλά βγήκε από το αυγό του, έσπασε το κέλυφος και αρχίζει να τσιμπάει. Ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του Ναού της Δημοκρατίας, δήλωσε ότι εγώ είμαι εκπρόσωπός του. Βλέπουμε τι έγινε στη Γερμανία με τις εκλογές, έτσι. Δηλαδή με το αφεντέ, αλλά και βέβαια υπήρχε και η αντίδραση από τον κόσμο τι έγινε στο Βερολίνο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι σε αυτά τα πράγματα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί το μεταναστευτικό είναι ένα κομμάτι στο οποίο ψαρεύει σε θολά νερά η ακροδεξιά. Και αυτή τη στιγμή για μας είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και πρέπει να υπάρχει ένα ευρύ αντιφασιστικό μέτωπο, να βρεθούμε απέναντι σε αυτό το χώρο, να πούμε στους ανθρώπους ανθρώπους ότι δεν πρέπει να τους κοροϊδεύουν. Ο Έλληνας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τον νόμιμο μετανάστη, ξαναλέω, από τον νόμιμο μετανάστη, από αυτόν ο οποίος θέλει να έρθει με την οικογένειά του, να ζήσει, να δημιουργήσει, να εργαστεί εδώ. Είμαστε βέβαια απέναντι σε αυτή την πρακτική με τους δουλέμπορους και τους διακινητές, αλλά είναι ένα θέμα που πρέπει η Ευρώπη να το δει σοβαρά. Και φυσικά νομίζω ότι τα δείγματα και τα μηνύματα που έρχονται είναι σαφή. Βλέπουμε τι έγινε στη Γερμανία. Απέναντι όμως από αυτό στη Σουηδία κατάλαβαν ότι αυτό το αντιμεταναστευτικό μένος που οδήγησε σε μια δεξιά κυβέρνηση, όταν εκεί κόπηκαν οι παροχές του κοινωνικού κράτους, οι πολίτες είδαν ότι εξαπατήθηκαν και γι' αυτό γύρισαν ξανά πίσω την πλάτη, γύρισαν την πλάτη τους σε αυτό το χώρο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να εξηγήσουμε με σαφήνεια, με καθαρότητα και με ειλικρίνεια στους πολίτες τι πρέπει να γίνει σε αυτό το κομμάτι και να μπορέσουμε να προστατεύσουμε ειδικά την νεολαία από αυτό το αυγό του φιδιού που, ξαναλέω, έσπασε και το φίδι βγήκε και μας τσιμπάει.
0: Για τα χρέη των κομμάτων υπάρχουν ερωτήσεις εδώ από τους φίλους ακροατές. Ο κύριος Τσίπρας κάνει κάθε 3 χρόνια και ένα κόμμα και τα υπόλοιπα χρέη πάνε σε το κόμμα το συγκεκριμένο που είχε πριν.
1: Mm-hmm. Ποτέ, να πω κάτι, αν κάποιος το ψάξει οπουδήποτε στο διαδίκτυο, είναι πολύ εύκολο πια αυτό, και ο προηγούμενος σχηματισμός του κ. Τσίπρα, δηλαδή που ανήκει, που ηγείται, με το οποίο έγινε και πρωθυπουργός, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν χρωστάει ούτε ευρώ στις τράπεζες, έχει 2 ακίνητα τα οποία είναι ιδιόκτητα, χωρίς να χρωστάει κάτι σε αυτό. Και φυσικά ούτε και το καινούριο κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει οποιασδήποτε δανειακές υποχρεώσεις. Γι' αυτό γίνεται και μια μεγάλη καμπάνια για την οικονομική στήριξη του κόμματος. Ξαναλέω ότι δεν στηρίζεται ούτε από μεγαλοεκδότες, ούτε από καρτέλ, ούτε από τραπεζίτες. Δεν έχουμε καμία συνδιαλλαγή, δεν έχουμε καμία υποχρέωση σε αυτούς και γι' αυτό έχουμε όλα τα εχέγγυα ότι μπορούμε να σταθούμε απέναντι και να υπηρετήσουμε την κοινωνία και όχι να υπηρετήσουμε τα μεγάλα συμφέροντα. Είναι ξεκάθαρο. Όποιος θέλει, νομίζω ότι μπορεί να στο διαδίκτυο, αυτό να το, αν ο δικός μου λόγος δεν είναι αρκετά πιστικός, να το βρει ότι ουδέποτε χρωστούσε είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε η Νέα Αριστερά, είτε η Ελληνική Αριστερή mm-hmm. Συμπαράταξη.
0: Καλά, για χρέη γενικότερα των κομμάτων είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα βέβαια. Έχουμε τώρα όμως και μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό για κοινά ψηφοδέλτια στις μονοεδρικές. Και εδώ στο νησί, εξάλλου είχαμε το παράδειγμα με τον Αλέξη Σεβαστάκη. Uh-huh. Θεωρείτε ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος? Εσείς είπατε ότι κάνετε κάλεσμα σε όλους τους πολίτες και δεν υπάρχουν ταμπέλες. Άρα θα μπορούσε να υπάρχει μία συνεργασία? Γιατί ακούμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θα συνεργαστώ, αλλά θα δει μετά ανάλογα το ποσοστό και τι και πώς. Ναι. Στις μονοεδρικές λοιπόν θα μπορούσε να υπάρχει μία συνεργασία?
1: Αυτό θα είχε νόημα όταν ήταν ο παλιός εκλογικός νόμος. Τώρα ο καινούργιος εκλογικός νόμος δεν προσδίδει κάτι, δηλαδή ούτε έχει νόημα και νομίζω ότι δεν επιτρέπει και την συνεργασία των κομμάτων. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι αυτό είναι στον πολιτικό σχεδιασμό της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα το διακριτό, καινούριο μεν αλλά διακριτό, έχει καταθέσει στην κοινωνία τις προτάσεις του, το πρόγραμμά του. Με αυτό το κόμμα, με αυτό το πρόγραμμα θα πάμε, με αυτό το πρόγραμμα θα κριθούμε. Βέβαια αυτό θα εμπλουτιστεί όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, και η κοινωνία είναι αυτή η οποία πολλές φορές κάποια πράγματα έρχονται από τα κάτω. Εμείς λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, αυτό το όραμα δίνουμε και τοπικά στην κοινωνία της Σάμου και γενικά. Από εκεί και πέρα όλοι με αυτά θα κριθούμε και φυσικά όλοι με αυτά θα αναλάβουμε και τις ευθύνες μας.
0: Μάλιστα. Επιτρέπει, μου λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, το μπόνους. Επιτρέπει μάλλον τη συνεργασία, δεν παίρνουν το μπόνους των εδρών.
1: Έτσι, των ναι. 25 ευρώ. Αυτό. Των 25 ευρώ, βέβαια.
0: Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα. Καταλαβαίνετε ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι περιορισμένος, αλλά ούτως ή άλλως θα έχουμε την ευκαιρία από εδώ και πέρα να τα λέμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ και 100 ημέρες λέγαμε ότι δεν βρίσκουμε και στα κεντρικά που παίρναμε κάποιον να μιλήσουμε από την Ελλάς, να αναφερθούμε, να σχολιάσουμε κλπ. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία από εδώ και πέρα να τα λέμε, ούτως ή άλλως έχουμε μπει πλέον σε προεκλογική περίοδο. Μέχρι την άνοιξη θα έχουμε εκλογές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο πλέον.
1: Το μόνο σίγουρο. Εγώ να ευχαριστήσω καταρχήν για το χρόνο τον ραδιοφωνικό, και αυτό που θα ήθελα να πω στους πολίτες είναι να έρθουν τον επόμενο χρόνο, θα ανακοινώσουμε και τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε και εδώ τοπικά, να πλαισιώσουν αυτό το εγχείρημα. Νομίζουμε ότι έχουμε δώσει δείγματα γραφής, θα δώσουμε και στη συνέχεια. Αξίζει τον κόπο για μας, για τα παιδιά μας, για να αλλάξουμε. Δεν μας αξίζει αυτό που ζούμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά από την κυρία Πέννη Δεμερτζή, που είναι συντονίστρια της πλατφόρμας εδώ στη βάση, στο νομό της Άμμου, στο νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Είχαμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού με τον κύριο Μητρόπουλο, θα το κάνουμε λίγο αργότερα. Και εσείς παραμένετε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα.
7: 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμο και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Μως έτσι δεν γίνεται.
13: Τι σου κλαίνε αυτή.
12: Ένα GTA 26 δεν έχετε.
13: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
12: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
13: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
14: Στις 10 μετών, η

0: και 99. Γαλοπούλα Ελπόζο 8 και 49. Αλφα 3 και 49. Παιδικά Δημητριακά Νεστλέ 2 και 20. Αριέλ 8 και 90. Λενόρ 3 και 40. Πάμε μπαζάρ.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
3: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο. In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
2: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο.
3: Πάρτο.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Τι βλέπω?
7: Εργασίες Κυπουργής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
7: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
9: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
12: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot

0: Πεζόναου. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Ενημερωθείτε σήμερα στην Πεζό Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
8: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
9: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
8: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
9: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
8: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
9: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
8: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
9: Πανουράκης.
10: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Φίλα με, κλείσε με στην αγκαλιά.
10: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
11: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
10: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
13: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
12: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Καλωσορίσατε, έβιβαλή κόσμο και δερμάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
18: No habla español.
17: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
18: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
17: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: 2000 FM.
21: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και έχουμε μία ανακοίνωση που μας έρχεται από το νοσοκομείο της Σάμου και αφορά την... Ωραία. Είναι πολλά τα μηνύματα, το ξέρω, σχετικά και με την προηγούμενη συνέντευξη που μας έρχονται. Ο κόσμος γενικότερα αναζητά μία εναλλακτική. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχει γίνει σαφές πλέον ότι δεν πατάμε ακριβώς τις ιδεολογίες. Δηλαδή, τα πρόσωπα είναι αυτά που ακολουθούν κάποιοι, όχι το πρόγραμμα, την ιδεολογία κλπ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τι να πούμε. Λοιπόν, προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάμου. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου είναι, λέει, στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους κατοίκους του ότι ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και υπεγράφει σχετική σύμβαση για την άμεση προμήθεια μιας κλίνης ανάνυψης νεογνών του οίκου κατασκευής Κόμεν τελευταίας τεχνολογίας για τις ανάγκες μευτικής κλινικής. Πρόκειται, λέει, για μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εντατικής φροντίδας και ανάνυψης νεογνών, η οποία ενσωματώνει συστήματα θερμορύθμισης, 4-1 τέλος πάντων, ανάνυψης παρακολούθησης και φωτοθεραπείας. Ο εξοπλισμός αποκτήθηκε με ίδιους πόρους του νοσοκομείου. Είναι αξίας 19.890 ευρώ, άριστης ποιότητας και πλήρης, λέει, και τέλος πάντων εξηγεί για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό. Περιμένουμε βέβαια να δούμε και τον μαγνητικό να φτάνει μέχρι τα τέλη του έτη περίπου. Αυτή η διαδικασία ενστάσεων κλπ. Το ξέρουμε ότι είναι χρονοβόρα για να σταματήσει επιτέλους και η ταλαιπωρία των σαμιωτών που χρειάζεται πραγματικά για μία απλή μαγνητική να πάει στοιχείο στην Αθήνα και δεν ξέρω πού αλλού. Αυτό είναι πρόβλημα, εντάξει, δεν το συζητάμε. Και κοστοβόρο μπορεί να γίνονται, όταν δεν έχει εδώ να κάνεις τη μαγνητική, σου καλύπτουν τα εισιτήρια, ωραία. Αλλά το θέμα είναι της ταλαιπωρίας, γιατί είναι και η διαμονή πολλές φορές που δεν μπορείς σε μία μέρα να κάνεις όλα αυτά. Και εντάξει, θεωρείται και απαράδεκτο εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας μαγνητικός. Βέβαια, όταν υπήρχε ο ιδιώτης, το νοσοκομείο δεν φρόντισε να έχει μαγνητικό. Σου λέει, αφού βολεύεται η κατάσταση, εδώ έφταναν οι άνθρωποι να χαλάνε τον αξονικό για να πηγαίνουν στον ιδιώτη και να παίρνουν τον ασθενή, να τον πηγαίνουν στον ιδιώτη και μέχρι να πληρώσει δεν μπορούσε να φύγει και από εκεί. Και εντάξει, και ο ιδιώτης θέλει να πληρωθεί. Λες και είναι ξεκάθαρο ή αυτονόητο να έχει ο καθένας 300 ευρώ να δώσει για μια εξέταση που σε πολλές περιπτώσεις είναι ολόκληρη σύνταξη και το είχαμε έτσι εδώ στη Σάμο. Επί σειρά ετών, γιατί μάλλον ξεχνάμε μερικά πράγματα που γίνονται. Μακάρι λοιπόν τώρα να έρθει και ο μαγνητικός, θα έχουμε και ένα καινούριο κέντρο που από ό,τι λέγεται θα είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΗ. Μπας και μπορέσουν λίγο εδώ οι άνθρωποι να μην ταλαιπωρούνται τη Σάμου. Και να πούν ότι εντάξει, πληρώνουμε μια ασφάλεια για να έχουμε κάτι, βρε αδερφέ, στο τέλος. Γιατί δεν μπορούν να έχουν όλη ιδιωτική ασφάλιση. Είναι αρκετά τα χρήματα, δεν περισσεύουν. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, θα πάμε να συναντήσουμε τον λιμενάρχη Σάμου, τον κύριο Αντώνη Μανούσο. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε εδώ στην εκπομπή και τον ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση. Καλή σας ημέρα, κύριε λιμενάρχα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κυρία Λιπόλη, σε εσάς και τους ακροατές σας προφανώς.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε μία έρευνα διάσωσης, επιχείρηση έρευνας, ναι, και διάσωσης σε εξέλιξη. Υπάρχει κάποιο νεότερος προς αυτό και λίγο να δούμε και το περιστατικό αυτό καθ' αυτό.
1: Ναι. Νεότερο δυστυχώς δεν έχουμε, δεν έχει βρεθεί ο αγνοούμενος, ο οποίος αγνοεί τέλος πάντων από την Κυριακή το βραδάκι, γύρω σε 9 παρά σε ενημερωθήκαμε από την αυτοφυλακή την Τούρκικη και έγινε και επίσημα στη συνέχεια.
0: Κύριε Λιμενάρχα, συγγνώμη που σας διακόπτω. Θα ξανακάνουμε τη σύνδεση γιατί σας ακούμε με διακοπές. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι να το φτιάξουμε, Δημήτρη. Καλύτερα σε σταθερό. Για να μην τον αδικήσουμε, είναι και η πρώτη φορά που μιλάμε με τον Λιμενάρχη, για να ακούσουμε όλα αυτά που έχει να μας πει σχετικά με το περιστατικό αυτό, δηλαδή της πτώσης ενός αλλοδαπού στη θάλασσα ενώ βρισκόταν στο ιδιωτικό του σκάφος, και βέβαια για το μπαράζ συλλήψεων και τις επιτυχίες του λιμενικού. Λοιπόν, σας ακούμε, κύριε Λιμενάρχα.
1: Σχετικά με το περιστατικό έρευνα σχεδιάσεις, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε Κυριακή βραδάκι γύρω στις 9 η ώρα ενημερωθήκαμε από την τουρκική αυτοφυλακή, από τον επίσημο διάβλο μέσω της Άγκυρας, τέλος πάντων, προς το δικό μας ενίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης, για την ύπαρξη αγνοούμενου Τούρκου ο οποίος επέβαινε σε θαλαμιγό το οποίο είχε αποπλέψει από το κλίμα για με προορισμό το Κουσάνταση. Κάποια στιγμή ήταν 5 οι επιβαίνοντες και κάποια στιγμή διαπίστωσαν εκεί ανατολικά του Πράσου, λίγο πριν εισέλθουν στα τουρκικά. Διαπίστωσαν ότι τελικά δεν είναι 5, είναι 4. Και αυτός που έλειπε ήταν ο ιδιοκτήτης της μικρής θαλαμίγου, γύρω στα 13 μέτρα, κάτι δεν ήταν πολύ μεγάλη, έτσι. Λοιπόν, και τελικά από εκεί και πέρα ξεκίνησε αυτή η έρευνα από τους Τούρκους και από εμάς, στα δικά τους και στα δικά μας προφανώς, γιατί δεν ξέρουμε και πού θα καταλήξει, έτσι. Δυστυχώς διανύουμε τη δεύτερη μέρα και δεν έχει βρεθεί ο αγνοούμενος. Και αν βρεθεί, θα βρεθεί έτσι όπως φανταζόμαστε.
0: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζονται οπότε οι έρευνες.
1: Ναι, συνεχίζονται για 3 μέρες όπως οφείλουμε. Mm-hmm. Θα συνεχιστούν έως και αύριο.
0: Συμμετέχουν τα πλωτά σκάφη.
1: Τα πλωτά μας την πρώτη μέρα αρχικά με μεγάλη δύναμη και στην πορεία, ας πούμε, επειδή μειώνονται και ελπίδες και επειδή η περιοχή είναι μικρή, δεν χρειάζεται να συμμετέχουν και πολλά σκάφη, έτσι. Συμμετέχει ένα σκάφος συνέχεια επί 24 ώρου βάσεως. Αλλάζουν τα σκάφη μεταξύ τους.
0: Από αέρας έχουμε συνδρομία.
1: Από αέρας είχαμε την πρώτη μέρα. Είχαμε τη νύχτα εκείνη που τέλος πάντων συνέβη το περιστατικό και είχαμε και το πρωί άλλη μία πτήση από τα Super Puma, το Super Puma το δικό μας. Mm-hmm. Και φυσικά και οι Τούρκοι από την πλευρά τους κάνουν και αυτοί, γιατί έτσι, έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία, είναι Τούρκος υπήκος και είναι και κάποιος γνωστός από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ήταν επιχειρηματίας. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει, άνθρωπος είναι, έτσι, απλά βλέπω, είδα μια μεγαλύτερη ευαισθησία, θα έλεγα, ας πούμε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τις κοινωνίες που είχαμε.
0: Ναι. Βάσει τις εμπειρίες σας το κρίνετε, ναι, και το αξιολογείτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μακάρι πραγματικά ο άνθρωπος να βρεθεί και να είναι καλά και να έχει κολυμπήσει.
1: Πόσο πιθανό είναι το. Εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει, μακάρι.
0: Μακάρι. Η ελπίδα εξάλλου πεθαίνει τελευταία.
1: Να είναι ανέστητος, ας πούμε, σε μια παραλία. Εντάξει, mm-hmm. Μακάρι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στις επιτυχίες του λιμενικού και των παράσι λήψεων, που φαίνεται ότι για να είναι όλες αυτές και σε έτσι, ένα 24ωρο περίπου, σημαίνει ότι είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας η οποία γινόταν εδώ και αρκετό καιρό.
1: Ναι, για το ένα περιστατικό συγκεκριμένα υπήρχαν πληροφορίες, υπήρξε συνεργασία του δικού μας, της δικής μας περιφερειακής ομάδας δίωξης ναρκωτικών με την αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης και της Χίου, η οποία συμμετείχε στις έρευνες. Έχουμε εδώ το κλιμάκι, θα το έχουμε για συνολικά, κάθε τόσο και λιγάκι έρχεται. Τώρα εντάξει, mm-hmm. μας έρχεται για μία εβδομάδα και συμμετέχει, συνδράμει. Έχουν και στο πλωστάσιο τους έχουν και το σκύλο, ο οποίος φυσικά βοηθάει. Εντάξει, ο σκύλος φυσικά είναι για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών, αλλά είχαμε και μια τέτοια περίπτωση από τις 4 που είχαμε την Κυριακή συγκεκριμένα που αναφέρεστε, έτσι. Mm-hmm. Οι άλλες 3 περιπτώσεις, το συγκεκριμένο περίπτωση που αναφέρεστε, αυτό που λέτε ότι ήταν από πληροφορίες τις οποίες επεξεργαζόμαστε καιρό, ναι, όντως αυτή η συνεργασία, που η πληροφορία προήλθε από την Θεσσαλονίκη, από το αντίστοιχο ποδήν της Θεσσαλονίκης, της ομάδας δίωξης ναρκωτικών, πέρασε σε εμάς. Περιμέναμε την άφιξη του προσώπου του ύποπτου και μετά φυσικά δεν έγινε εκεί τη στιγμή που αποβιβάστηκε από το πλοίο, έτσι, στο Μαλαγάρι, mm-hmm. συγκεκριμένα με τον ίσος Μύκονος.
2: Απλά έγινε κάποια διακριτική παρακολούθηση προκειμένου να, έτσι, να ξεχνιάσουμε ας πούμε το δίκτυο. Λοιπόν, να βρούμε και ποιος άλλος, ποιος ήταν ο παραλήπτης του πλαστού εγγράφου. Λοιπόν, έγινε μετά από μια ώρα τέλος πάντων, βρεθήκαν αυτοί οι δύο στην πλατεία και μετά προφανώς έγινε η σύλληψη από τα στελέχη μας και διακριβώθηκε ότι πρόκειται ότι ο συγκεκριμένος που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη συμμετέχει σε κάποιο δίκτυο διευκόλυσης παράνομης μετακίνησης και διαμονής αλλαπών. Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Που σημαίνει ότι
0: υπάρχουν και άλλοι.
2: Διευκολύνουν. Υπάρχουν και άλλοι, ναι, υπάρχει άλλο ένα τρίτο πρόσωπο για το οποίο αναζητείται. Έτσι, έχει βγει σήμα αναζήτηση, λοιπόν.
0: Μάλιστα.
2: Και συνελήφθη ένας Τουρκοκούρδος και ένας Σύριος. Ο Σύριος ήταν αυτός που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη και θα παρέδιδε στον Τουρκοκούρδο, ο οποίος ήρθε παρανόμως από απέναντι, από την Τουρκία και διέμενε κρυμμένος, ας πούμε, σε κάποιο ξενοδοχείο. Έτσι, αυτός ήθελε να πάρει το ταξιδιωτικό έγγραφο, ένα δελτίο ταυτότητας Βέλγου πολίτη, προκειμένου να συνεχίσει το ταξίδι του, να βρεθεί στην Αθήνα, έτσι, και από εκεί πέρα να συνεχίσει την πορεία του, ας πούμε, προς την Ευρώπη γενικότερα. Λοιπόν, συνελήφθησαν. Μετά είχαμε πάλι, δεν ξέρω αν θέλει να συνεχίσω.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Είχαμε πάλι μια σύλληψη, πάλι για πλαστά έγγραφα, δύο Αφγανών. Αυτοί ήταν εδώ καταγεγραμμένοι στη δομή, είχαν δελτίο ετούντος άσυλο και φυσικά είχαν μαζί τους, είχαν πάνω τους δύο πλαστά διαβατήρια Νορβηγών πολιτών, έτσι, νορβηγικά. Με σκοπό να ταξιδέψουν στην Αθήνα και από εκεί πέρα δεν ξέρουμε που θα κατέληγαν, έτσι.
0: Πόσο πιθανό είναι, συγγνώμη, το κάνουμε λίγο εικόνα και μας φαίνεται λίγο παράδοξο αυτό.
2: Ναι. Διαβατήρια από όλη την Ευρώπη, βλέπετε.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Απλά ψάχνουν να βρουν διαβατήρια με φωτογραφία, δεν ξέρω πώς κλεμμένα, δεν ξέρω με ποιους τρόπους, που να μοιάζει, ας πούμε, σε αυτόν που το έχει, ας πούμε, σε αυτόν που θα το χρησιμοποιήσει. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή η φωτογραφία να μοιάζει με αυτόν που θα το χρησιμοποιήσει, ώστε να ξεγελάσει, ας πούμε, μετά τους διαβατηριακούς ελέγχους. Όπως και συνέβη, αυτό και όλα συνέβη και στην τρίτη περίπτωση, γιατί αυτός ήρθε από... Η τρίτη περίπτωση είχαμε έναν... αυτός ήταν Τούρκος, ήταν, ο οποίος ταξίδεψε από την Αθήνα στη Σάμο μέσω αεροδρομίου, έτσι, mm-hmm. με πτήση. Αυτός προφανώς ξεγέλασε, αυτός, συγγνώμη, είχε νόμιμα χαρτιά αυτός, έτσι, και θα παρέδιδε ένα δελτίο ταυτότητας Βέλγου σε έναν άλλο Τούρκο, ο οποίος είχε εισέλθει παρανόμως την 11 Σεπτεμβρίου, ας πούμε, την 11η Σεπτεμβρίου στη Σάμο και ήθελε φυσικά το δελτίο αυτό για να μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι του προς Αθήνα. Αεροπορικός θα φεύγαν αυτοί. Θα επιβιβαζόντουσαν σε αεροπλάνο, δηλαδή, και θα φεύγαν αεροπορικός. Και στο συγκεκριμένη περίπτωση συμμετείχε και ένας τρίτος, ο οποίος διακριβώθηκε ποιος είναι, δηλαδή έχουμε τα στοιχεία του και είχε βγει τότε και σήμα αναζήτηση στα πλαίσια του αυτοφόρου, φυσικά έχει παρέλθει αυτοφόρο, αλλά αναζητείται, δεν σημαίνει κάτι αυτό, αναζητείται, ξέρουν ποιος είναι. Λοιπόν, και είχαμε και μια τέταρτη περίπτωση πάλι στο Μαλαγάρι με μια Γερμανίδα, η οποία βρέθηκε, έτσι, με την συνδρομή του αστυνομικού σκύλου, ας πούμε, της ΧΙΟΥ, έτσι, της περιφερειακής ομάδας δίωξης ναρκωτικών της ΧΙΟΥ. Είχαμε μια σύλληψη μιας Γερμανίδας, στην οποία βρέθηκαν ναρκωτικές πάντως, μικρής ποσότητας, έτσι, κάναβη κτλ. Και ήταν συνελήφθης και έγινε διαδικασία, τέλος πάντων, εντάξει, για δίκη της κρίσης προφανώς.
0: Πολλές δικογραφίες,
2: λοιπόν. Συμμετείχε σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις, συμμετείχε και το κλιμάκιο οδικών αποστολών, το δικό μας εδώ κλιμάκιο, ας πούμε, για τις συλλήψεις κτλ. Έτσι. Και τις καταδιώξεις που χρειάστηκε να γίνουν. Λοιπόν, πολλές δικογραφίες.
0: Πολλές και φαίνεται ότι είμαστε και ένα
2: σε
0: σημείο.
2: Σε μία μέρα μέσα όλα αυτά,
0: ναι.
2: Με μια σύνθεση ατόμων που δεν είναι μεγάλη, έτσι, γιατί το λιμενικό ως γνωστόν δεν έχει πολύ κόσμο, δυστυχώς. Εντάξει, δεν θα γκρινιάξουμε, αυτός είναι ο κόσμος μας, αλλά τουλάχιστον είναι ποιοτικός, ας πούμε, και μπορούμε και κάνουμε τη δουλειά μας, έστω και με λίγο κόσμο.
0: Αυτό είναι σημαντικό και βέβαια φαίνεται ότι εδώ η Σάμος είναι και ένα σημείο από όπου περνούν, διοχετεύουν αυτά τα πλαστά έγγραφα για να περάσουν στην ενδοχώρα. Είναι βολικό το σημείο μας, είναι ένα νησί που έχει κέντρο υποδοχής, σίγουρα όλα αυτά προσμετρώνται.
2: Γίνονται φυσικά πάντα σε κάθε κατάπληξη, σε κάθε απόπλου, βρίσκονται στελέχη της υπηρεσίας μας. και κάνουν τους ελέγχους, έχουν την εμπειρία, ας πούμε, να καταλάβουν ποιος μπορεί, δειγματοληπτική είναι, ελέγχει, δεν μπορεί να ελέγξουν τους επιβάτες, έτσι καταλαβαίνουν όμως, έτσι, από την εμπειρία που έχουν, ποιον πρέπει να ελέγξουν, και έχουμε και αυτές, και δεν είναι οι πρώτες επιτυχίες, έχουμε κατά καιρούς διάφορες επιτυχίες, απλά αυτές ήταν τόσες πολλές μέσα σε μία μέρα, ας πούμε, έτσι. Αυτό
0: και είναι. Δεν σταματούν μόνο αλλοδαπούς, σταματούν ναι. και ντόπιους και Έλληνες.
2: Ναι.
0: Δειγματοληπτικός έλεγχος, όπως είπατε.
2: Ο έλεγχος γίνεται, ας πούμε, επειδή δεν έχουμε δυστυχώς τη φαρέτρα μας, δεν έχουμε αστυνομικό σκύλο που ανοίχνει στους ναρκωτικών ουσιών, έτσι. Υποχρεώμαστε να κάνουμε, έτσι, με την εμπειρία που έχουν τα παιδιά, τέλος πάντων, να κάνουν τους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλους που τους φαίνονται ότι ίσως να μπορούν να κατέχουν ναρκωτικές ουσίες. Όπως και είχαμε σήμερα σύλληψη ενός ημεδάπου, τέλος πάντων, χθες το ξημερώματα σήμερα, πάλι για ναρκωτικές ουσίες, στο Καλόβαση.
0: Στο καράβι πάλι που κατέπλεψε τα ξημερώματα.
2: Σωστά, μάλιστα. Ξημερώματα, μάλιστα. Ναι.
0: Λοιπόν. Είναι ανησυχητικό πάντως αυτό, δηλαδή πολλές συλλήψεις για ναρκωτικά και από το λιμενικό και από την αστυνομία.
2: Και αφορά ναι. κυρίως κάναβι, έτσι, αλλά
0: δεν πάει έτσι να είναι ανησυχητικό.
2: Και από την κάναβη μπορεί να συνεχίσει και να φτάσει στα υπόλοιπα.
0: Σωστά.
2: Έτσι, προφανώς.
0: Να ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας.
2: Συγγνώμη να προσθέσω, έτσι δεν θέλω να σου τρώω το χρόνο, να προσθέσω ότι δεν ξέρω αν έχετε διαπιστώσει ότι γίνονται και πάρα πολλοί έλεγχοι από τα πλωτά μας στα στενά. Έτσι, γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι, καθημερινοί έλεγχοι, έτσι. Γίνονται επιβιβάσεις σε εστιοφόρα.
0: Ήμουνα και απτόπτης μάρτυρας, ναι. που λένε, στην περιοχή Ωραία. Του Ποσειδονίου πριν από ναι. 10 μέρες. Πήγαινε το σκάφος σας σε ένα-ένα από όσα ήταν λιμενισμένα εκεί και ζητούσαν τα έγγραφα. Ναι, κάποιοι ανέβηκαν στο σκάφος.
2: Ανεβαίνουμε κιόλας σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι υπάρχει κάτι ύποπτο, τέλος πάντων, θα ανέβουν και θα μπουν μέσα στο σκάφος κανονικά, θα κάνουν έλεγχο. Έτσι,
0: και πολύ καλά κάνετε, διότι
2: είναι στα χωρικά μας, είδατε, τα προβλέπετε.
0: Εμείς αν πάμε απέναντι γίνεται ακριβώς το ίδιο και είναι πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα και ο καθένας δεν μπορεί να μπαίνει ανεξέλεγκτα έτσι στη χώρα.
2: Όχι, και δυστυχώς το έχετε, εντάξει, επειδή Σάμος είναι τόσο κοντά και επειδή υπάρχουν ωραία εστιατόρια και είναι το ωραίο το μέρος, έχει ωραίες παραλίες, πολλοί θεωρούν ότι πάμε στη Σάμο να φάμε ένα φαγάκι. Δεν κάνουν, δεν περνάνε τη διαδικασία, δεν περνάνε από το επίσημο σημείο ελέγχου, ας πούμε, εισόδου, ας πούμε, που είναι το Πυθαγόριο. Και πάνε έτσι απλά, το ξέρετε, συμβαίνει χρόνια, συνεχίζει και συμβαίνει έτσι, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε πάντα εκεί. Μπορεί να είναι το βράδυ, μπορεί να είναι κάποια ώρα που δεν θα είναι ένα σκάφος εκεί να ελέγξει. Έτσι. Εμείς προσπαθούμε απλά να περάσουμε αρχικά έτσι, ένα μήνυμα ότι είμαστε εκεί, ότι θα σας ελέγξουμε και ότι θα επιβληθούν και οι παραβάσεις που πρέπει να επιβληθούν, όπως και έγινε πριν 2 μέρες και επιβλήθηκαν παραβάσεις ύψους 1.500 ευρώ σχεδόν από το Τελωνείο. Έτσι, γιατί συνοδεύτηκε το εστιοφόρο στο Πυθαγόριο και επέβαλε, ας πούμε, γιατί ήταν οικονομικής φυσίως, δεν είχε ας πούμε, τραθλόγκ και τεπάει, ας πούμε, πληρωμένο. Έτσι, οπότε επιβλήθηκε αυτά τα πρόσημα οικονομικής φύσης. Ναι. Περνάει έτσι ένα μήνυμα. Περνάει έτσι ένα μήνυμα και σιγά σιγά ίσως να δούμε ένα καλύτερο αύριο στο θέμα των ελέγχων, στο θέμα της εισόδου, ας πούμε, των ιστιοφόρων και των θαλαμιγών σε αυτά τα σημεία. Στα κοντινά σημεία της Σάμου που είναι το κλίμα και το Πυθαγόριο ως επιτόπλισσον.
0: Και μιας και μου δίνετε και αυτή την αφορμή, υπάρχουν βέβαια και οι περιπολίες για τα αλλιευτικά σκάφη των Τούρκων, που και εκεί υπάρχουν πολλά παράπονα από τους αλλιείς της χώρας μας και του νησιού μας.
2: Ναι, και εκεί γίνονται προσπάθειες. Εκεί θα μπορούσα να μνημονεύσω ίσως ότι εντάξει υπάρχει μια βοήθεια γενικότερα και βοηθάμε και μας βοηθάνε, έτσι, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, έτσι, και το τελευταίο διάστημα έχουμε διαπιστώσει ότι είναι ελάχιστες οι παραβάσεις, ας πούμε, των χωρικών υδάτων σε αυτό το θέμα. Ή περνάνε απλά, εντάξει, κάποιες πολλές φορές είναι και αυλαβή διέλευση, έτσι, απλά περνάνε, ας πούμε, και κάποιοι νομίζουν ότι αλλιεύουν, ας πούμε, ότι έχουν μπει αλλιευτικά. Έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις και είναι αρκετές που κάνουν αυλαβή διέλευση για να πάνε σε έναν άλλο ψαρότοπο, ας πούμε, έτσι, όχι δικό μας. Πάνε στα διεθνή, έχουμε κάποια κομμάτια διεθνούς υδάτους μεταξύ των νησιών μας, έτσι, πάνε και εκεί, πάνε μετά και στα Τούρκα τα δικά τους προφανώς, έτσι. Λοιπόν, ναι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δυστυχώς υπάρχει και το αντιμετωπίζουμε, όμως πιστεύω καλά.
0: Όταν υπάρχει αυτή η γυπνίαση, ναι. σίγουρα θα προκαλέσει και κάποια θέματα.
2: Και δεν υπάρχουν σύνορα στην
0: Ελλάδα. Εκτός από τα θετικά που είναι.
2: Είναι πολύ δύσκολο να δεις πού είναι ακριβώς η ορογραμμή. Δηλαδή, αν είσαι λίγο μέσα, είναι και ο δικός μας λίγο μέσα και ο Έλληνας ψαράς καμιά φορά τυχαίνει να είναι μέσα. Εντάξει, δεν πάμε δηλαδή με το έτσι.
0: Εντάξει, στη θάλασσα δεν υπάρχουν τείχοι. Η αλήθεια είναι.
2: Πολύ μέσα είναι που μας έδιαλε. Δηλαδή, δεν μπορεί να. Έτσι, δηλαδή. Οκ. είναι δύσκολο, ας πούμε, ειδικά στους ψαράδες. Και οι ψαράδες είναι και απλοί άνθρωποι, ας πούμε, έτσι, δεν είναι κάποιοι που...
0: Η εμπειρία, βέβαια, των χρόνων, ναι, των χρόνων ξέρουν πλέον τόσα χρόνια εκεί.
2: Ξέρουν.
0: Είναι τα δικά τους λιμέρια, βέβαια.
2: Το κάνω και εμένα τις περισσότερες φορές, έτσι, προφανώς. Εννοείται.
0: Ή από εκεί, βέβαια.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Εμείς.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Αυτά από τον λιμενάρχη Σάμου, τον κύριο Αντώνη Μανούσο. Πάμε στο επόμενο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον εργατολόγο νομικό, τον κύριο Μητρόπουλο.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: 2000 FM.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
6: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
5: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
7: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
13: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
16: Για σιγά. Ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
19: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
20: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
20: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
21: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
22: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
23: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
24: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
26: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
25: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
26: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
26: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
25: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
27: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
28: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
27: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
28: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
27: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
28: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
27: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
28: Πανουράκης.
29: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
30: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
0: Επιστρέφουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και όπως σας είπα στην αρχή, θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να συνομιλήσουμε με τον έγκριτο εργατολόγο, τον κύριο Μητρόπουλο Αλέξη, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Καλή σας ημέρα.
31: Καλημέρα κυρία Τρυπόδη, σας ευχαριστώ αγαπητή Βιολέτα για την τιμή. Καλημερίζω την όμορφη Σάμο, την πανέμορφη Σάμο.
0: Λοιπόν, κύριε Μητρόπουλε, ακούμε πολλά τις τελευταίες ημέρες. Γενικότερα από όλους τους αρχηγούς των κομμάτων. Ακούσαμε τα προγράμματά τους στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τη δική σας πλευρά, κυρίως επειδή ήσασταν μέλος της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, ως προς το πρόγραμμα το οποίο κοστολογεί κάποιων δισεκατομμυρίων, και εκεί υπάρχουν και από την αντιπολίτευση κάποιες ενστάσεις ότι τελικά είναι περισσότερα, πιο υψηλό το κόστος. Ένα σχόλιο και θα κάνω τις επόμενες ερωτήσεις μου.
31: Μέλος της κυβέρνησης δεν υπήρξα και δεν το ήθελα να υπάρξω. Τον κατήγγειλα για την αντικοινωνική του πολιτική, κυρίως επειδή κατήργησε το ΕΚΑΣ. Επειδή κατήργησε το ΕΚΑΣ και εκχώρησε τη δημόσια περιουσία στους δανειστές και έδωσε τα αεροδρόμια στην κρατική εταιρεία, τη Fraport. Τον κατήγγειλα, προέδρευα τότε στη Βουλή, δεν ψήφισα το μνημόνιο και βεβαίως τον κατήγγειλα για την αντικοινωνική του πολιτική. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι και το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε, και δεν ανέμενα ότι μετά την κατάργηση του κοινωνικού του θεσμού της Ευρώπης του ΕΚΑΣ και την εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας, όπως και της κακής, τότε το είχα πει, προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, ότι θα έπαιρνε εκ νέου πολιτική πρωτοβουλία, αλλά αυτό είναι δική του επιλογή. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλα τα κόμματα, κυρία Τρυπόδη, δεν εμφάνισαν ολοκληρωμένη πρόταση επαναθεμελίωσης του κοινωνικού κράτους, που κυρίως τα τρία κόμματα του μνημονιακού τόξου, Τσίπρας, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, συνέβαλαν στο να κατηργηθούν συγκεκριμένες ενότητες του κοινωνικού κράτους. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι και τα μέτρα τα οποία εξήγηλαν στη Θεσσαλονίκη, κυρίως της κυβέρνησης, που είναι μόνο επιδόματα, το ΠΑΣΟΚ έκανε κάτι βήματα παραπάνω με την υπόσχεσή του για αναλογική σύνταξη και για βεβαίως για επαναφορά ορισμένων συντάξεων σε σωστά επίπεδα με κοινωνική ευαισθησία, τις αναπηρικές κλπ. Από την κύριο Τσίπρα δεν ακούσαμε πολλές κοινωνικές προτάσεις, διότι μη θέλοντας να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για τον καταστροφικό νόμο Κατρούγκαλου, απέφυγε να εμβαθύνει στην κοινωνική ατζέντα. Άρα λοιπόν κανένα από τα κόμματα σήμερα που διεκδικούν, και βλέπω ότι πάλι θα πάμε σε ένα τριπολικό μνημονιακό τόξο, αφού και κυρίαρχα και μετά τις εκλογές θα είναι τα τρία κόμματα των μνημονίων που κατέστρεψαν το κοινωνικό κράτος, δεν έχουμε να ελπίζουμε αν επανέλθει η κυβέρνηση ή αν έγινε ισχυρά τα κόμματα που και αυτά συνέβαλαν στην κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους, και ανέφερα ποια είναι, να μην τα ξαναλέω. Άρα λοιπόν δεν έχουμε συγκροτημένη κοινωνική πρόταση επαναθεμελίωσης του κοινωνικού κράτους που τόσα δεινά υπέστη κατά τα χρόνια των μνημονίων, κυρία Τρυπόδη.
0: Άρα θεωρείτε ότι σε αυτό το πολιτικό τέλμα, ουσιαστικά όπως το περιγράφετε, και είναι αποδεκτό από πολλούς.
31: Δεν υπάρχει διέξοδο, δεν παλεύεται, το θέμα δεν είναι με την κυριαρχία. Το είδατε και από τους δύο οίκους που μας αναβάθμισαν, δεν αναβαθμίζουν το αξιόχρεο των χωρών με βάση κοινωνικούς δείχτες. Όταν οι Fitch και οι Moody's αναβαθμίζουν τη χώρα και λένε καλοί είσαστε, προχωράτε, αλλά κατεδαφίστε κι άλλο κοινωνικό κράτος, αυτό λένε οι εκθέσεις τους, θα δουν οι ακροατές αποσπάσματα σε σημερινές εφημερίδες, λέει, μας επιβραβεύουν, αλλά λέει είσαστε πίσω στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Τι σημαίνει να συρρυκνώσουμε το κοινωνικό κράτος, να κρατήσουμε τους συνταξιούχους κι άλλα χρόνια στη δουλειά, να καταργήσουμε, να μειώσουμε τις κοινωνικές δαπάνες. Αυτά λένε οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οίκοι, διότι έχουν βάλει, ενώ μας αναβαθμίσανε στο αξιόχρεο, μας βάλουν, λέει, αστερίσκους, τώρα διαβάζω μία οικονομική εφημερίδα, στο ότι δεν πάμε πίσω στις μεταρρυθμίσεις, και διαβάζω ποιες μεταρρυθμίσεις θέλουν να καταργήσουμε περαιτέρω το κοινωνικό κράτος. Mm-hmm. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ και αυτά τα πανηγύρια, οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης ότι μας αναβάθμισαν οι διεθνείς αυτοί οι νεοφιλελεύθεροι χρηματοπιστωτικοί και είναι επιβλάβη του λαού. Διότι στην ουσία μας ζητούν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις που θα συρρυκνώνουν κι άλλο το κοινωνικό κράτος.
0: Άρα υπό αυτή την έννοια, επειδή το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη φαίνεται ότι είναι το πιο φτωχό σε εισαγωγικά. Είναι αυτό που λέει...
31: Μα το βλέπουμε τώρα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με αυτό το καταβυθισμένο κοινωνικό κύρος του κράτους μας, mm-hmm. αντί να δει ηγέτες να ενισχύσει το κύρος, βλέπει την Τέσλα και εταιρείες τεχνικής νοημοσύνης. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι το αδιέξοδο, όχι μόνο του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά της πολιτικής ηγεσίας του τόπου. Άλλοι βρίσκουν ηγέτες για να ενισχύσουν το ρόλο της χώρας και το κύρος της χώρας και ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είδαν οι ακροατές, επισκέπτεται εταιρείες τεχνικής νοημοσύνης. Λες και είναι αυτό το μέλλον της χώρας όταν έχουμε την Τουρκία δίπλα, τη Ρωσία παραδίπλα, το ράμα παραπέρα, δηλαδή αρκετούς, δεν λέω αστρούς, αλλά αρκετούς που υποσκάπτουν το κύρος της χώρας, ο ηγέτης μας να επισκέπτεται την πιο σημαντική εκδήλωση της διεθνούς κοινότητας, να επισκέπτεται εταιρείες τεχνικής νοημοσύνης, ενώ πρέπει να ενισχύει τη χώρα και το κύρος της χώρας. Mm.
0: Λέτε ότι όλα αυτά συμβάλλουν στην απαξίωση του κόσμου, γιατί βλέπουμε μεγάλη αποχή στις εκλογές και πολλοί κόσμος στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να μην νιώθει ότι κάποιος μπορεί να τον εκπροσωπήσει στη Βουλή επάξια, να μην επιθυμεί κανένα. Δηλαδή ο κανένας είναι αυτός που έχει και το πιο μεγάλο ποσοστό σχεδόν.
31: Κυρία Τρυπώδη, η αποχή δεν είναι λύση, το λέω και στους φοιτητές μου, δεν είναι λύση, αλλά πολλοί απέχουν λόγω πολιτικής ωριμότητας και απαξίωσης του πολιτικού προσωπικού και του κύρους της χώρας. Άρα δεν είναι λύση η αποχή. Οι καλούμε να συμμετέχουν, να ψηφίζουν, αλλά επαναλαμβάνω, οι προσφερόμενες πολιτικές λύσεις και οι οικονομικές και οι κοινωνικές δεν είναι ιδέουσες. Δεν είναι αυτό το οποίο απαιτεί. Διαβάζω σήμερα ότι το πρώτο οκτάμηνο του 2026 έχουμε τις λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία της χώρας. Mm-hmm. Έχουμε τις λιγότερες γεννήσεις, 43.339 γεννήσεις. Δεν υπάρχει οκτάμηνο από τη δεκαετία του 30 της προηγούμενου αιώνα να έχουμε τόσες λίγες γεννήσεις. Παρά το ότι για να είμαστε δίκαιοι, ελήφθησαν μέτρα στήριξης των οικογένειων, κάποια. Δεν ελήφθησαν όμως αυτά που έπρεπε. Και έχουμε λοιπόν τις λίγο απόλυτη κατάρρευση γεννήσεων.
0: Και απ' την άλλη...
31: Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές οι πολιτικές, εδώ και 20 χρόνια που προσπάθησα να ιδρύσουμε με αρκετούς τριτεχνικά σωματεία και στην όμορφη Σάμο αλλά και σε άλλες χώρες της πατρίδας μας, μας υποσχόντουσαν οι πολιτικοί ότι θα εξομοίωναν τριτέχνους με πολυτέχνους. Δεν υπάρχει αυτό για να ενισχυθούν όχι μόνο οι τριτεχνικές και πολιτικές οικογένειες, αλλά και οι οικογένειες που δεν έχουν παιδιά, που θέλουν να κάνουν παιδιά, που θέλουν να νοικιάσουν σπίτι, mm-hmm. που θέλουν να έχουν καλό εισόδημα. Άρα δεν στηρίζονται οι οικογένειες, κυρίως των νέων. Ακόμη και σήμερα με μνημονιακό νόμο, κυρία Τρυπώδη, αγαπητή Βιολέτα, δεν δίνονται οικογενειακά επιδόματα σε εργαζόμενες μητέρες, γυναίκες του ιδιωτικού τομέα. Δεν δίνεται επίδομα γάμου. Ρωτάτε κάποιους νέους εκεί αν παίρνουν εργαζόμενες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις του όμορφου νησιού σας, αν παίρνουν επίδομα γάμου ή επίδομα τέκνων, εκτός από κάποιες που υπάρχονται σε συλλογικές συμβάσεις. Υπό αυτή την έννοια δεν είναι αυτή τριτεχνική οικογενειακή πολιτική να ενθαρρύνουμε. Καταργήσανε τις πρόορες συνταξιοδοτήσεις των γυναικών. Παλιότερα οι γυναίκες φεύγανε με ένα, δύο, τρία, πέντε παιδιά και στα 55 και στα 60. Τώρα αν δεν έχεις 40 χρόνια στα 62 σου, πας στα 67 και βάλε. Προχτές η Γερμανία καταποντήθηκε ο κύριος Μέρς γιατί ψήφισε κατά καλό καιρό οι σημερινές γερμανιδούλες να βγαίνουν στα 70 και στα 72 τους. πώς ανέμενε την ψήφο των νέων γυναικών, των νέων παλικαριών, αγοριών και κοριτσών, όταν τους είπε ότι θα πάρετε μικρή σύνταξη στα 72 σας.
0: Έτσι.
31: Και διαφορούν οι ανόητοι στην Ευρώπη, οι πολιτικοί εννοώ, και στην Ελλάδα, γιατί οι γυναίκες δεν γεννούν. Δεν κάνουν πολλά παιδιά, δεν κάνουν καλά παιδιά, δεν κάνουν, δεν ασχολούνται. Πώς θα συνδυάσουν αγορά εργασίας, μισθό, ενόβιο, πορισμό με οικογένεια, κυρία Τρυπόδη, όταν κρατάς τις γυναίκες μέχρι τα 67 ή τα 70 ο κύριος Μέρς. Και προχτές άλλος νόμος στη Δανία, οι Δανέζες να πάνε στα 69 τους και στα 71 τους οι σημερινές 35άρισες. Άρα λοιπόν διαφορούν, ενώ οι δικές τους πολιτικές στέλνουν τον κόσμο στην εναλλακτική για τη Γερμανία και στη Λεπέν.
0: Mm-hmm.
31: Οι πολιτικές των σοσιαλδημοκρατών, των σοσιαλιστών. Δεν διανοείται κανένας να καταργήσει σοσιαλιστική αριστερή κυβέρνηση, το ΕΚΑΣ, στην Ευρώπη. Το έκανε ο κύριος Τσίπρας. Δεν υπήρχε συμβολικότερος θεσμός από το ΕΚΑΣ στην ιστορία του ασφαλιστικού στην Ευρώπη. Και όμως ήρθε η κυβέρνηση της αριστεράς και κατήργησε το ΕΚΑΣ. Δηλαδή συνταξιούχος με 200 ευρώ, κυρίως αγρότες, ή με 250 ευρώ πέρανε για το ΕΚΑΣ. Και ήρθε ο κύριος Τσίπρας και κατήργησε το ΕΚΑΣ και πανήρθαν στα 250. Αν βλέπει ο κόσμος ότι προοδευτικές κυβερνήσεις καταστρέφουν με μένος το κοινωνικό κράτος ή που αύξησε τα όρια ηλικίας των γυναικών ο κύριος Τσίπρας κατά 12 χρόνια το 2015. Παρακαλούσε να τον ψηφίσει. Το καταποντίστηκε από τις γυναίκες το 2019 επειδή τις έστειλε στα τάρταρα με τα όρια ηλικίας. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουν οι λαοί ότι προοδευτικές κυβερνήσεις ή σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις ή συντηρητικές κυβερνήσεις καταστρέφουν το κοινωνικό κράτος με μένος, σας είπα παραδείγματα, πώς να ψηφίσουν πρώτα, πώς να μην απόσχουν δεύτερο και πώς να κάνουν οικογένεια τρίτο.
0: Κύριε Μητρόπουλε, ακούσαμε όμως και για το επίδομα ανεργίας και εμείς εδώ στη Σάμο είμαστε ένα νησί που η πλειοψηφία είναι εργαζόμενοι εποχικά. Δηλαδή δουλεύουν οι άνθρωποι στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, όπου τέλος πάντων υπάρχει κλάδος, σε όλο τον κλάδο του τουρισμού, σε όλα τα επαγγέλματα και καλούνται να πληρώνονται μόνο 2 μήνες που υπάρχει πρόταση. Το
31: είπαν αυτό και κάποιοι ήταν και πρώην μαθητές μου, φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο, εξ αυτών δεν λέω ανοήτων, δεν είναι απαράδεκτο, ντροπή και όνειδος να λένε οι ίδιοι που παίρνουν 20 επιδόματα ανεργίας ως μισθό, 15 και 20 επιδόματα, 500 ευρώ το μήνα, να λένε ότι οι οικογενειάρχες απολυμμένων να παίρνει 2-500. Το είπα και στην τηλεόραση. Το έγραψα και σε ανακοίνωση. Είναι ντροπή τους. Βγήκαν κάποιοι να στηρίξουν αυτές τις ανόητες απόψεις. Παίρνουν οι ίδιοι 15 και 20 επιδόματα ανεργίας το μήνα ως μισθό και λένε ότι οι άνεργοι του επισήτισμου, του τουρισμού, των ξενοδοχείων να παίρνουν 2-500 και να ξοφλάει, να τελειώνει το κράτος με την υποχρέωσή του. Τι θα κάνει μετά τον τρίτο μήνα, κυρία Τρυπόδη?
0: Mm-hmm.
31: Τι θα κάνει τον τέταρτο μήνα, όταν περιμένει η οικογένεια να φάει, κυρία Βιολέτα? Δηλαδή δεν ντρέπονται. Κάποιοι από αυτούς δεν δούλεψαν. Τους έφερε η έννοια της τύχης, η πολιτικής, η ενσωμάτωση με το κόμμα να παίρνουν 15 και 20 επιδόματα ενεργείας το μήνα ως μισθό. Ενώ επαναλαμβάνω, κάποιοι δεν δούλεψαν. Δεν ξέρω ακριβώς ποιοι δεν δούλεψαν, αλλά κάποιοι ενδεχομένως να μην δούλεψαν. Και να λένε ότι οι άνεργοι

0: γυναίκες και άντρες με δύο επιδόματα ανεργίας, δύο μηνιάτικα. Είναι ντροπή τους. Είναι ντροπή τους.
1: Κύριε Μητρόπουλε, το θέμα είναι ότι το επίδομα ανεργίας δίνεται και μέσα από εισφορές, εργοδοτικές, αυτές οι κρατήσεις της κάθε επιχείρησης.
0: Ανέδειξα, κυρία Βιολέτα, ανέδειξα κάτι άλλο στην τηλεόραση. Το κράτος εισπράττει από τα επιδόματα ανεργίας, από την εισφορά υπερανεργίας, 3,5 δις το χρόνο.
1: Έτσι.
0: Από αυτά μοιράζει το ένα και κρατάει τα 2,5. Τα δίνει στους εργοδότες για να προσλαμβάνουν, τα δίνει στην κατάρτιση. Ενώ τα χρήματα πρέπει να πηγαίνουν στους ανέργους οικογένειές τους. Εισπράττει 3,5 η ΔΥΠΑ και αποδίδει ένα. Και βγαίνουν και λένε ότι να συρρυκνώσουμε την επιδοτούμενη ανεργία από 12 μήνες στους 2 μήνες. Είναι ντροπή τους. Είναι ντροπή τους. Και ακόμη περιμένω να ζητήσουν συγγνώμη δημοσίως.
1: Τώρα, έχουμε και την ανακοίνωση για το επίδομα αυτό, τέλος πάντων, το βοήθημα των 400 ευρώ μέσα στο Νοέμβριο. Είναι ένα επίδομα που θα λάβει η πλειοψηφία των συνταξιούχων.
0: Πρώτα-πρώτα το επίδομα των 400 θα το πληρώσουν οι ίδιοι συνταξιούχοι, όπως αποκαλύπτει σήμερα το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδα Νέα, που αποκαλύπτουν μία έρευνά μου, που έχουν ολόκληρη την έρευνά μου, ότι τα 888 εκατομμύρια που θα πληρώσει η κυβέρνηση για το 400 τον Νοέμβριο είναι ακριβώς τα ίδια που θα πάρει από τους συνταξιούχους από την εισφορά αλληλεγγύης που πληρώνουν το 2026. Άρα τα χρήματα αυτά, όπως με τιμά με την αναφορά από τον πρωτοσέλιδο σήμερα Εφημερίδα Νέα, και έχει ολόκληρη την έρευνά μου, ότι δεν θα δώσει ούτε ένα ευρώ η κυβέρνηση για το 400, αλλά θα τα δώσουν οι συνταξιούχοι από την εισφορά που θα πληρώσουν. Να πούμε τώρα, παραπέμπω στους πολυπληθείς ακροατές σας, να διαβάσουν την έρευνά μου που την αναπαράγουν σήμερα το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας Τα Νέα. Το δεύτερο είναι να πούμε ότι το 400 θα το πάρουν 2 εκατομμύρια περίπου συνταξιούχοι και θα το χάσουν 500,000 συνταξιούχοι, οι πιο χαμηλός συνταξιούχοι, επειδή με τις χαμηλότερες συντάξεις. Γιατί, αγαπητή κυρία Τρυπόδη, γιατί εκεί η κυβέρνηση επιμένει να πει ότι όποιος δεν είναι 65 ετών και μάλιστα να το έχει συμπληρώσει το προηγούμενο έτος, στερείται του 400. Με συνέπεια, κυρία Τρυπόδη, συνταξιούχοι με μεγάλες συντάξεις, με τις μεγαλύτερες, συνταξιούχοι με μεγάλη περιουσία, συνταξιούχοι με μεγάλο εισόδημα, να πάρουν το 400 και συνταξιούχοι με τις μικρότερες συντάξεις, με μικρά εισοδήματα και με μηδενική περιουσία να το χάσουν, επειδή δεν έχουν συμπληρώσει το 65. Ποιοι αποκλείονται, κυρία Τρυπόδη? Αποκλείονται γυναίκες που βγήκαν με μειωμένη σύνταξη, ναυτικοί μας, και έχετε πολλούς που το χάνουν κάτω στην όμορφη Σάμο, βαρέα και ανθυγινά, οικοδόμοι και αγρότες και αγρότησες, που βγήκαν πρώτου 65.
1: Και οι ένστολοι, άρα, βέβαια.
0: Άρα το δίνει σε όσους έχουν μεγάλες συντάξεις, μεγάλη περιουσία. Εγώ προσθέτω και καλός, κυρία Τρυπόδη, διότι είχα κάνει μάχη να καταργηθούν τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια και το στερούνται 500,000 συνταξιούχοι με τις μικρότερες συντάξεις, με τα μικρότερα εισοδήματα, με τη μικρότερη περιουσία. Και είναι μεγάλη αδικία. Και επειδή έχετε πολιτικούς εκεί πέρα που κινούνται και σας ενημερώνουν και τον βουλευτή τον κύριο Αυτιά που ασχολιόταν με τα κοινωνικά θέματα, παρακαλώ μέχρι να δώσει η κυβέρνηση τον επόμενο μήνα, τον μεθεπόμενο, τον Νοέμβριο, το 400, να καταργήσει τον ηλικιακό αυτό κόφτη, διότι στερεί από τους φτωχότερους συνταξιούχους το 400, αγαπητή Βιολέτα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί δική μας η τιμή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας, κυρία Τρυπόδη.
1: Γεια σας. Χαίρετε. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μητρόπουλο. Δυστυχώς, είναι ένας άνθρωπος που δεν δίστασε τότε να τα βάλει και με τον κύριο Τσίπρα, να αποχωρήσει. Λέει ο άνθρωπος και ως νομικός, ως εργατολόγος, τι πρέπει να γίνει. Τώρα αυτό με το ηλικιακό κόφτη αφήνει όλους αυτούς που είπε ο κύριος Μητρόπουλος, συν βέβαια τους ένστολους, οι οποίοι βγαίνουν σε σύνταξη.

πριν από τα 65, όπως είναι φυσικό επόμενο. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να πούμε ακόμη περισσότερα. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα, το δελτίο ειδήσεων στις 2 και το μεσημέρι και στις 10 το βράδυ.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ή ολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
9: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Φιλάμε.
9: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
10: Απ' τη ζωή μου, Ιζαφών, και γελικών,
9: ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
10: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
10: Πάρτο!
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
14: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Nestlé 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
17: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
18: No habla español.
17: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
18: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
17: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές, έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
22: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
21: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
23: 2000 FM.
24: Πώς το ακούς?
18: Πες.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
0: 2000

0: 2000 FM.
1: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
7: Απ' τη ζωή μου η Ζαπών έγινε λοιπόν.
5: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχνά.

0: Χωριστές, ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδας? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
2: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
4: 2000.

0: Τι ζούγκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
5: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο σκοπελίτης-earthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα Ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24

0: 2467-24-664.
1: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
1: Για σιγά, για σιγά, ένα-ένα.
2: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
3: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
4: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
5: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
5: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
8: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο. In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
7: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMGs, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
8: Πάρτο!
9: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχει βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
9: Έχω
10: μετά θα πάνε
9: εξτασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέει ρε φίλε.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
13: Πανουράκης.
14: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
15: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
14: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 22730 27011. Καλή σχολική χρονιά.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
18: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
18: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
19: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
18: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
18: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: 2000 FM. 2000 FM.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη.
25: Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες μέχρι αυτή την ώρα για τον εντοπισμό του Τούρκου, ο οποίος, όπως φέρεται, έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στη θάλασσα από το ιδιωτικό σκάφος του, όταν αυτό αναχώρησε από την περιοχή Κλίμα για να πάει στο Κουσάντασι, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον 2000 FM ο λιμενάρχης Αντώνης Μανούσος. Οι έρευνες επικεντρώνονται βορειοανατολικά της Σάμου, στο ακροτήριο Φράσο, ενώ στο σημείο παραμένει ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος. Η συστηματική δουλειά και η αξιοποίηση πληροφοριών των στελεχών της λιμενικής αρχής Σάμου έφερε θετικά αποτελέσματα, καθώς υπήρξε μπαράζ συλλήψεων. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί ηλικίας 42 και 28 ετών, υπήκοοι Τουρκίας, στο βαθύ της Σάμου για την παράβαση του άρθρου πλαστογραφία σε συνδυασμό με τη συνέργεια αλλά και την παράνομη είσοδο στη χώρα. Κατήχαν παράνομα ταξιδιωτικά έγγραφα προκειμένου να τα δώσουν σε τρίτα πρόσωπα, όπως προέκυψε από την αξιοποίηση πληροφοριών. Τα στελέχη του λιμενικού με τη συνδρομή της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου εντόπισαν ένα 42χρονο να κατέχει δελτίο ταυτότητας που ανήκει σε έτερο πρόσωπο, το οποίο προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί από τον 28χρονο για την αεροπορική μετακίνησή του από τη Σάμο προς την Αθήνα έναντι χρηματικής αμοιβής. Επιπλέον, κατόπιν αξιολόγηση των στοιχείων, εξακριβώθηκε η εμπλοκή έτερου 42χρονου Τούρκου ως συνεργού στην προμήθεια του ταξιδιωτικού εγγράφου και στη διευκόλυνση της παράνομης μετακίνησης. Ο συγκεκριμένος ταυτοποιήθηκε και αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από το Λιμεναρχείο Σάμου, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα δελτία ταυτότητας, μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας, καθώς και το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ. Με βασικό αντικείμενο το οξύ πρόβλημα των αγριόχειρων στη Σάμο και των καταστροφών που πραξενούνται στην αγροτική παραγωγή, τις υποδομές αλλά και το περιβάλλον, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου συνάντηση του Προέδρου του ΕΟΣ Γιάννη Σκούτα με τον βουλευτή του νομού, καθηγητή Χριστόδουλο Στεφανάδη. Κατά τη συνάντηση έγινε παρέμβαση προς τον Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευστάθιο Σταθόπουλο, και αποφασίστηκε η έλευση κλιμακίου του Υπουργείου στη Σάμο, η οποία προσδιορίστηκε και στο δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Το κλιμάκιο αναμένεται να παρουσιάσει τα ευρήματα της πρόσφατης μελέτης και να ενημερώσει για τα επιπλέον μέτρα που θα ληφθούν στην κατεύθυνση επίλυσης του μείζωνος προβλήματος εκ του αυξημένου πληθυσμού των ζώων. Υπήρξε επίσης επικοινωνία με τον Υφυπουργό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Ανδριανό, για το θέμα των αποζημιώσεων των παραγωγών. Ο κ. Ανδριανός ενημέρωσε ότι το Υπουργείο εξετάζει θετικά το αίτημα, καθώς το πρόβλημα απασχολεί πολλές περιοχές της χώρας. Ο συνεταιρισμός εκτιμά πως οι παρεμβάσεις του βουλευτή Σάμου προς τα συναρμόδια Υπουργεία συνεισφέρουν θετικά προς την κατεύθυνση έβρεσης ουσιαστικής λύσης και ζητά τη συνεργασία όλων αφενός για τη συντομότερη δυνατή εξάλληψη μιας εξελισσόμενης μάστιγας για πολλές περιοχές του νησιού και αφετέρου για την καταβολή αποζημιώσεων στους παραγωγούς που επλήγησαν. Η διοίκηση του νοσοκομείου Σάμου ενημερώνει τους κατοίκους του νησιού ότι ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και υπεγράφει σχετική σύμβαση για την άμεση προμήθεια μίας κλίνης ανάνυψης νεογνών του οίκου κατασκευής Κόμεν, τελευταίες τεχνολογίες για τις ανάγκες της μευτικής κλινικής του νοσοκομείου. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εντατικής φροντίδας και ανάνυψης νεογνών 4-1, η οποία ενσωματώνει συστήματα θερμορύθμισης ανάνυψης, παρακολούθησης και φωτοθεραπείας. Ο εξοπλισμός αποκτήθηκε με ίδιους πόρους του νοσοκομείου αξίας 19.890.000 ευρώ αρίστης ποιότητας και πλήρης. Επιπλέον, στο τμήμα πηγόντων περιστατικών ΤΕΠ δόθηκε μία φορητή αιματολογική συσκευή ανάλυσης αερίων με δυνατότητα μετρήσεως pH, πιοξυγόνο 2 και άλλα. Πρόκειται για εξοπλισμό που συμβάλλει στη μείωση του χρόνου διάγνωσης θεραπείας σε λιγότερο από ένα λεπτό, συμβάλλει στην άμεση ανταπόκριση σε έκτακτες καταστάσεις και προσφέρει βελτιωμένες αποφάσεις διαχείρισης στους ασθενείς και βέλτιστη χρήση πόρων και μείωσης κόστους. Σήμερα Τρίτη το απόγευμα, η τελευταία ημέρα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, και ο Δήμος Δυτικής Σάμου προσφέρει δράση σε μικρούς και μεγάλους. Οι αθλητικοί σύλλογοι της πόλης του Καρλοβάσου θα βγουν στο δρόμο και θα συναντηθούν στην πλατεία Βαλασκατζή, ενώ θα υπάρχει δημιουργική χειροτεχνική δράση με τον σύλλογο Ιδέες «Ζωγραφίζουμε, δημιουργούμε, γνωρίζουμε τον παραδοσιακό αργαλιό». Ξεκινά η 56η εκπαιδευτική σειρά της Σχολής Ιστιοπλοείας του Ναυτικού Ομίλου Σάμου, η οποία θα ξεκινήσει τα μαθήματα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στο 22730 28421. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, στο πλαίσιο των δράσεων για την προαγωγή της άσκησης, της υγείας και της ευεξίας, καθώς και για την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα, ανακοινώνει την έναρξη δωρεάν προγραμμάτων γυμναστικής για ενήλικες, άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με αναπηρία, χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. Τα προγράμματα θα ξεκινήσουν την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, και θα πραγματοποιούνται στο κλειστό γυμναστήριο έναντι της εφορίας. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα είναι κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 10 το πρωί έως τις 11 και οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στην είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου, στην κυρία Βάσου, ή στο κλειστό γυμναστήριο Σάμου, στην κυρία Καζόγλου. Το πρόγραμμα της γυμναστικής για την τρίτη ηλικία θα είναι κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 11 έως τις 12 το μεσημέρι. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στην Πρόνοια, στην κυρία Καμπούρη. Τέλος, η προσαρμοσμένη άσκηση για άτομα με αναπηρία θα γίνεται κάθε Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι και οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στο κλειστό γυμναστήριο ΣΑΜ στην κυρία Καζόγλου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του 2000 FM.
0: Ναι. Κοίτα εδώ εμφάνιση. Κοίτα εδώ τη σεξουλιάρα πως είναι σαν τη θιά μου τη Μαρσούλα.
1: Έλα, μωρέ, μου με τον, με την καθημερινότητά
0: τη. Τι είναι, εδώ είναι μια γιαγιάντζα.
1: Έχει πει ότι έχω γεράσει και μη μου τη λέτε που γέρασα, το ξέρω.
0: Με πασούμι και με τέτοια.
1: Στο πόρτο ράφτη είναι.
0: Τώρα, να σου πω την είχα για μία Μύκονο, την είχα. Έλα, άιντολ ήτανε.
1: Τι να παρακάνει, μωρέ, στη Μύκονο άνθρωπο δεν έχει το. Δεν είναι
0: καλά
1: τώρα.
0: Που δεν πήγε στα, αυτά στα λουτρά. Στην Εδιψό.
1: Στο πόρτο ράφτη είναι σε πληροφορώ. Τι φιλοξενούν, γιατί πήγε στο πόρτο ράφτη.
0: Αυτό είδε που αναρωτιέσαι και εσύ γιατί πήγε στο πορτοράφτη.
1: Θέλω να καταλάβω το λόγο. Δεν ξέρω. Με το,
0: γιατί...
1: Μαζί με τον άντρα τη είναι εδώ.
0: Με τον άντρα τη
1: εδώ, ο Μάθιου Μπρόντερικ λέει. Αλλά κάτι, μήπως πήγε εκεί, σου λέει εκεί πέρα, δεν με ψάξει κανείς να βρω την ησυχία μου.
0: Και το ανήρτησαν στο Μαρκόπουλο πορτοράφτη.
1: Ορίστε.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Να
0: το. Το Sex and the City, παιδιά, πήγε πορτοράφτη. Δηλαδή μου φαίνεται απίστευτο.
1: Γιατί ρε παιδιά, που είναι πολύ ωραίο το πορτοράφτη, είναι κοντά, που κάνει το μανάκι σου. Γιατί. Γιατί γίνεται κούλα!
0: Τι είναι, σαν να πηγαίνει στο λουτράκι.
1: Ναι.
0: Σε λίγο σου λέω, του χρόνου θα τη βλέπω στα λουτρά τη Διψού.
1: Αυτή ξέρει τι θα είπε. Αυτή θα είπε η γυναίκα, ότι παιδιά που μπορούν να πάω που δεν του πηγαίνει το μυαλό, γιατί Μύκονο δεν του πηγαίνει. Σαντορίνη, θα του πηγαίνει.
0: Συγγνώμη, δεν έχουμε άλλα ωραία νησιά. Να πάει μια Κύμολο, να πάει μια Μήλο. Να
1: τα
0: πάει...
1: κύθυρα δεν λες και στεναχωριέμαι.
0: Να
1: κύθυρα,
0: πάει στα κύθυρα.
1: Ναι. Θα τα λέμε μετά. Καλά ρε παιδιά, στη Μήλο βρήκε να πάει.
0: Όχι, στη Μήλο είναι πάρα πολύ ωραία. Όχι, δεν το
1: θέλω να πάει.
0: Στο πόρτο ράφτη.
1: Πόρτο, γιατί ωραίο είναι το πόρτο.
0: Ναι.
1: Αυτή ξέρει που θα πλάξει το πόρτο.
0: Ναι.
1: Και σου λέει κάτι είναι εδώ.
0: Ριβιέρα, κάτσε ριβιέρα μου κάνει.
1: Στο πόρτο και σου λέει αυτό είναι.
0: Ναι, σαν το πόρτο. Σαν το πορτοφίνο.
1: Σαν το πορτοφίνο και τέτοια πράγματα. Πολύ ωραία. Είναι.
0: Είναι
1: ωραία,
0: ρε. Με νυχτικιά βγήκε έξω.
1: Ρε, εσύ γυναίκα,
0: παρατήρησε το φόρεμά τη.
1: Να σου πω κάτι. Όταν ο Τόμ Χάγκ στην αντίπαρο είναι με τη δαχτύλα έξω και τη σαγελάρα. Γιατί?
0: Αυτό είναι τρέντι. Είναι χαβαγιάννα. Αυτό είναι χαβαγιάννα. Δεν είναι μία ρόμπα που είναι ρόμπα.
1: Δεν είναι παπούτσια πάντω τα μπαλαρινέ που φοράει. Πάρα πολύ
0: σημαντικό. Όχι αυτά. Όχι αυτά.
1: Και αυτά, ρε παιδί μου, τα ίσια.
0: Πλαστικά, τα αυτά.
1: Δεν είναι πλαστικό, αυτό δερμάτινο είναι.
0: Ναι, είναι δερματίνη. Πάνε καλά οι δουλειές
1: της τελευταία. Και δερματίνη τώρα κι εσύ.
0: Όχι, δες το φόρεμα που φοράει.
1: Ένα ανοιχτό μωρή γυναίκα, φόρεσε και εκεί. Αυτό θα είναι καμιά μάρκα τώρα. Αυτό τώρα που βλέπεις και το κοροϊδεύεις εσύ.
0: Αυτή είναι...
1: Θα κάνει 5 χιλιάρικα.
0: Αυτή είναι fashion icon.
1: Ε, όχι, εκεί τώρα δεν είναι, αλλά γενικά είναι.
0: Πώς γενικά είναι, αλλά τώρα είναι σαν να είναι,
1: είναι
0: η γιαγιά.
1: Εντάξει, το πορτοράφτη μου, γιατί θες να βάλεις να κάνει την κόμισα της φάμπρικας, γιατί.
0: Να σου πω κάτι.
1: Έλα.
0: Πώς δεν. Μία σκούπα αν έπαιρνε, πες μου τώρα, έτσι που είναι ντυμένη. Μία σκούπα αν έπαιρνε. Μα θα ήταν σαν μια γιαγιά που βγήκε να καθαρίσει την αυλή.
1: Εντάξει, δεν μου φαίνεται η γιαγιά τώρα, εμένα μου φαίνεται. Εντάξει, δεν μου φαίνεται η γιαγιά. Μου φαίνεται μεγάλη γυναίκα, ωραία. Δεν μου φαίνεται γιαγιά τώρα εδώ.
0: Εδώ σου φαίνεται μεγάλη. Το μαλλί είναι απεριποίητο. Πρέπει να έχει να το λούσει καμιά εβδομάδα. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί
0: κάτι...
1: να είναι από τη θάλασσα που
0: έχει παχύνει, κάτι την έχει βρει γενικώς.
1: Μπορεί να γυρίσει από τη θάλασσα.
0: Να. Η ταβερνιάρισα, την κάρφωσε.
1: Καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί πήγε στην αυτή, την αναγνώρισε και.
1: Α, μάλιστα.
0: Κατάλαβες και την έβαλε και στα μίντια του πορτοραφτίου.
1: Έτσι. Λοιπόν, λέει ο ακροατής μας ο Παναγιώτης. Καλησπέρα, ελληνικά κορίτσια. Έχει η φίλη μου γενέθλια σήμερα και λέω να της κάνω έκπληξη με μια τάρτα λεμονιού.
0: Ωραία.
1: Παραμένει μόνο η Μαρέκα και σερβίρισμα στην κορυφή. Ευχείτε μου καλή τύχη. Το έχω με τα γλυκά, τα δεν έχω ξανακάνει και μα στέλνει μια φωτογραφία που ετοιμάζει την τάρτα.
0: Τέλεια. Καλή
1: ωραίο,
0: επιτυχία.
1: Μου αρέσουν οι άντρες να φτιάχνουν πράγματα.
0: Καλή επιτυχία. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, η παιδιατρική κλινική προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για παιδιά από τη βρεφική ως την εφηβική ηλικία με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με εξειδικευμένες παιδιατρικές ειδικότητες, προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό και μια καταξιωμένη ιατρική ομάδα. Το Metropolitan Hospital εγγυάται άμεση αντιμετώπιση και ουσιαστική στήριξη, γιατί η προστασία της υγείας των παιδιών αποτελεί την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: 2000 FM.
4: Τι έχεις, κοριτσάκι μου, τι έχεις, τι σου συμβαίνει?
5: Ήρθες άνετα από τα νότια προάστια?
4: Ναι, καλά ήρθα.
5: Και εγώ.
4: Με μία ηρεμία.
5: Α.
4: Δεν ήρθε και σφαίρα όπως έρχομαι με την
5: βροχή. Αλλά τώρα που αρχίζουν και οι δρόμοι γεμίζουν, στον άλυμο πάλι θα βγαίνουν κουραδάκια.
4: Α, ωραία.
5: Κουραδάκι, κουραδάκι.
4: Όταν ξεκίναγα να έρθω, έριξε μία βροχή. Λέω, αχ, Παναγία μου, δεν θα φτάσω. Αλλά κράτησε 3 λεπτά. Και μετά έβρεχε κανονικά.
5: Α.
4: Λοιπόν,
5: πλημμύρισαν δρόμοι.
4: Άρχισαν να πλημμυρίζουν όσο ήμουν εγώ στο δρόμο.
5: Πρέπει, παιδιά, η περιφέρεια και γενικά οι δήμοι να καθαρίσουν τα φρεάτια. Έτσι, μην τα λέμε κάθε χρόνο τα ίδια. Με τη ζώδια θα είμαστε σε λίγο.
4: Και αύριο, λέει, θα βρέχει έτσι. Να σου πω κάτι, δρόσε το κορμί μου.
5: Ναι, και καθάρισε η ατμόσφαιρα. Και χρειαζόμαστε νεράκι.
4: Και επιτέλους κουβερτούλα, επιτέλους κουβερτούλα.
5: Νελάκι.
4: Τι νεράκι.
5: Τι κουβερτούλα, πήρε κουβερτούλα.
4: Όχι, ένα έχω.
5: Θα μας τρελάνεις.
4: Να ρίχνω κάτι πάνω μου, γιατί δεν είμαι. Είμαι χωρίς. Λοιπόν, ο Γιάννης Λύρας μιλάει για το διαζύγιο του ένα χρόνο μετά τον γάμο του στον Παλί και είπε ότι με την Παναγιώτα έχουμε μια υπέροχη σχέση. Συνεννοούμαστε πολύ καλά, σαν παππούς με γονεί. Ναι, συγγνώμη,
5: παιδιά, είναι 20 κάτι.
4: Λίγο.
5: Λέει, είχαν αρχίσει τα προβλήματα. Πόσα?
4: 37 χρόνια.
5: Τι λες τώρα?
4: Και συνεννοούμαστε.
5: Άλλες γενιές.
4: Συνεννοούμαστε τέλεια, λέει, τις λέω παραμύθια.
5: Κόκκινη κλωστή.
4: Τις παίρνω τσικολάτα και παπούτσια το Πάσχα.
5: Παιδιά, ακούστε. Όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά.
4: Αν δεν μπορώ, παιδιά, αλήθεια.
5: Παιδιά, δεν μπορεί να υπάρχει η σχέση ανθρώπων που είναι σε διαφορετικές ηλικίες. Εκτός θα είναι για τα λεφτά. Θα κάνει το όλα για τα
4: χρόνια. Είναι πάρα πολύ. Μπορεί να είναι με 10, 15. Εντάξει. 37 χρόνια δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν και σχέσεις που έχουν κρατήσει. Βέβαια.
5: Άρχισαν, λέει, τα προβλήματα πριν από το γάμο. Πριν από το γάμο είχαν κάνει
4: πριν
5: το παιδί.
4: Πριν από την τελετή, εννοεί.
5: Πριν από την τελετή άρχισαν τα προβλήματα.
4: Πριν από τον Παλί.
5: Αλλά ήθελα να την αποκαταστήσω και να κάνουμε κάτι φαντασμαγορικό.
4: Μπράβο.
5: Πώς γίνονται τα πάρτι για τα διαζύγια? Αυτοί κάνανε πάρτι γάμου και διαζύγιο μαζί.
4: Πολύ ωραία στον Παλί, λέει, με Μπαλινέζους, με αυτά, οργανωτές. Ήταν δικό του όνειρο εκεί. Δηλαδή, περίμενε, για να καταλάβω τώρα κάτι, για ένα λεπτό. Αυτή δηλαδή είχε προβλήματα, η κοπέλα, με τον σύζυγό της πριν το γάμο, αλλά επειδή ήταν όνειρό της να κάνει το γάμο της στον Παλί, λέει, δεν βαριέσαι, πού θα βρω εγώ άλλο να μου πληρώσω τον Παλί?
5: Όχι, δεν το... Είναι το Παλί, το Παλί και πόσο πάει το Παλί. Διότι βγήκε ο ίδιος και είπε...
4: Πώς θα πάει το Παλί?
5: Η Παναγιώτα, τι λένε? Η Παναγιώτα, λέει.
4: Παναγιώτα τη λένε, ναι.
5: Φορούσε νηφικό έλισσα που έκανε 50.000.
4: Παραγιά μου!
5: Τις οποίες φυσικά τις πλήρωσα εγώ τις 50.000.
4: Πάρα πολύ ωραία.
5: Ναι.
4: Εντάξει, πάντως είναι καλά.
5: Εκείνη, λέει, με χώρισε. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Όταν οι διαφορές, λέει, ηλικίας είναι τόσο μεγάλες, ο μικρός χωρίζει το γέροντα.
4: Ή τους χωρίζει ο θάνατος επίσης. Δεν λέμε τώρα αυτούς τους ανθρώπους να είναι καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα καλά. Έχουν και ένα κοριτσάκι και αυτό είναι η κοινή τους έγνοια και ο κοινό τους στόχος να είναι και καλά κάνουν το παιδί τους καλά. Και προχωράμε παρακάτω.
5: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, το άλλο νέο που έχω να σου πω, το πολύ σημαντικό, είναι ότι η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό εμφανίστηκαν στα εγγένεια του Lucas Museum of Narrative Art στο LA.
5: Συγγνώμη, αυτοί δουλεύουν καθόλου?
4: Αυτοί έχουν να φάνε και τα τα βυζέγονάτσι να δουλέψουν. Ειδικά αυτή πρέπει να έχει και περισσότερο λεπτό από αυτόν.
5: Ναι, αλλά κάτσε ρε παιδί μου, είναι νέο κορίτσι. Θέλει να έχει έξοδα η ζωή.
4: Έχει. Αυτοί έχουν. Καμία σχέση με εμάς. Έχουν λεφτά.
5: Ναι, αλλά. Κάνουν και ζωάρες.
4: Δεν
5: τι αυτοκίνητα έχουν, τι σπίτια έχουν.
4: Ένα τρώτον η άλλη έχει δικαιώματα από τα τραγούδια τη. Αυτό είναι το άλλο. Ο άλλος δεν ξέρω. Υπήρξε πολιτικός, οπότε έχει όλη πολιτική. Ξαφνικά το βγαίνουν την πολιτική, είναι παύλουτη.
5: Ναι.
4: Έχουν φάει με 45 μασέλες.
5: Ναι, αλλά θέλουν να είναι και μπροστά στα φώτα τη δημοσιότητα.
4: Αυτό. Αυτό είναι ωραίο ζευγάρι βέβαια. Και ήταν λέει εκεί και έκαναν κοινή εμφάνιση και ένα φιλιά και ένα αγκαλιές και ένα μουμουμουμου και του πιάνε λίγο το, ενώ το νόμο της έκανε αυτός έτσι στη μέση. Παιδιά, get a room, να πω εγώ. Λοιπόν, και γενικά ήταν...
5: Θέλω να μας δείξουν.
4: Αυτή φορά ένα ρούχο, ρε παιδί μου, ένα λεπτό τώρα που σε πείραξε σένα, ναι, οι άλλοι. Εδώ δες, εδώ, δες εδώ. Θέλω να μου πεις τώρα εσύ... Τι φόρεμα είναι αυτό που είναι σαλιάρα, είναι αυτό μπροστά. Τι είναι αυτό που έχει.
5: Είναι της μόδας αυτά.
4: Ποιο?
5: Που κάνουν σχήματα.
4: Σαν
5: που
4: καπάκι
5: είναι...
4: λεκάνης είναι.
5: Που είναι φορέματα γλυπτά. Κατάλαβε.
4: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Φοράει ένα όντως, φόρεμα αυτή.
5: Είναι όντω σαν καπάκι
4: λεκάνης. Σαν κάπου θα κατέβει και νομίζω ότι άμα το κατεβάσει θα τραβήξει το καζανάκι. Είναι, παιδιά, ένα στενό φόρεμα το οποίο πρέπει να είναι βελουτέ, κάτι τέτοιο, στο χρώμα του πάγου, λευκό, αλλά του πάγου μπλεδίζει και λίγο. Και είναι στενό, εντάξει, να χαρά. Και όπως ανεβαίνει πάνω εκεί που είναι ο στήθος, μετά κάνει μια καμπύλη. Φανταστείτε ένα καπάκι λεκάνης κολλησμένο στο μπούστο σας και την καμπύλη του να πηγαίνει στο λαιμό σας. Και αυτό τώρα είναι τάση.
5: Ναι.
4: Να σου πω, επειδή τα έχουμε δει όλα, τι έχουμε στη γραμμή.
5: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη, σύμβουλο διαχείρισης κυκλοφορίας, διότι γίνεται κομφούσιο στην Αθήνα λόγω βροχής. Καλησπέρα!
6: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές και στους οδηγούς που είναι στο δρόμο, οι οποίοι πραγματικά ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Έτσι είναι η πρώτη μεγάλη βροχόπτωση του Σεπτεμβρίου, που δείχνει ότι έχει μπλοκάρει τα πάντα. Ξεκινάω από το συμβάν που είχαμε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου ένα επικαθήμενο φορτηγό μετέφερε έναν εσκαφέα και συγκρούστηκε με τη γέφυρα του Ελληνικού, αυτή τη γνωστή γέφυρα που είχε χάσει τη ζωή του ο Παντελής Παντελίδης, που την έχει απασχολήσει πολλές φορές στη δημοσιότητα. Εκεί λοιπόν, λόγω υπέρβασης ύψους, το σκαπτικό μηχάνημα βρήκε πάνω στη γέφυρα και έπεσε στο δόστρωμα της Βουλιαγμένης, οπότε έχει πάρα πολύ κίνηση. Επαναλαμβάνω, είναι το σημείο είναι στο ύψος του Ελληνικού, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Έχει δημιουργήσει μεγάλες καθυστερήσεις με την ουρά των αυτοκινήτων να φτάνει στην, περίπου μέχρι το Πράκτικερ, μέχρι το σήμα της Ολυμπιακής. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, στο ανωδικό του ρεύμα από τη Λαχαναγορά του Ρέντι μέχρι και την Αττική Οδό. Πολύ μεγάλες δυσκολίες. Η Αττική Οδός έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματα, αυξημένη κυκλοφορία και κατά τόπους έχει και συμφόρηση, ανατμήματα. Έχουμε κίνηση στην Παραλιακή, του Βουλιαγμένης που αναφέραμε. Βάρης Κοροπίου επίσης αρκετές δυσκολίες από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων πηγαίνοντας προς την Παραλιακή και στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί γίνεται το αδιαχώρητο. Αθήνα και Πειραιάς, Σύνταγμα, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, συγκρούς στο ανωδικό της τμήμα, στον Πειραιά Κόνωνος, Ομυρίδου Κυλίτσης, στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου, περιμετρικά του λιμανιού και ειδικότερα στην Αθήνα. Έχουμε αρκετές πλημμύρες. Δηλαδή,
4: έχουν πλημμυρίσει οι δρόμοι, αυτό θέλαμε να ρωτήσουμε.
6: Και πάλι οι δήμαρχοι δεν ασχολήθηκαν με τα φρεάτια. Στον Κηφισό είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Η Περιφερειατική καθάρισε τα φρεάτια και μάλιστα πρόσφατα, τώρα τις προηγούμενες μέρες, είχε καθαρισμό σε όλο τον άξονα του δρόμου. Όμως στο κέντρο της Αθήνας και σε πάρα πολλούς δήμους της Αττικής έχουμε τα γνωστά προβλήματα. Και το λέμε και το ξαναλέμε, ότι οι δήμαρχοι πρέπει να ασχοληθούν με τα φρεάτια πριν πιάσει η βροχή. Δεν ασχολούνται, ο κόσμος ταλαιπωρείται και οι δρόμοι πλημμυρίζουν.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχόμαστε μετά τις πρώτες αυτές βροχές λίγο να πάρουν τα μέτρα τους οι δήμοι, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι ανυπόφορη.
6: Το ζήτημα είναι να τα πάρουν μέσα στο καλοκαίρι, που εκεί κάνει τη συντήρηση των φρεατίων. Δεν γίνεται σε μια μέρα να καθαρίσουμε το φρεάτιο, εκτός και το κάνουμε επιφανειακά όσα βλέπει πεθερά. Το φρεάτιο θέλει βαθύ καθαρισμό μέσα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Γι' αυτό πλημμυρίζουν οι δρόμοι. Οι δήμαρχοι αδιαφορούν. Κάνουν εκδηλώσεις, κάνουν έργα αναπτυξιακά. Το φρεάτιο όμως είναι θέμα ασφαλείας. Είναι ζήτημα πολιτικής προστασίας. Δεν μπορεί με την πρώτη βροχή οι δρόμοι να γίνονται με ποτάμια. Και το λέω ειδικά για την Αθήνα. Δεν μπορούμε να βλέπουμε να πλημμυρίζει Αμαλίας αυτή την ώρα και η Πανεπιστημίου και η Βασιλίση Σοφία.
5: Καλά, απίστευτο. Δηλαδή θα τα βλέπουν και οι ξένοι και θα γινόμαστε ρεζίλοι διεθνώς.
4: Εννοείται. Και δεν είναι αυτό. Οι βροχές πια δεν είναι και όπως ήταν. Δηλαδή, εγώ που ερχόμουν από
5: τροπικές.
4: Είναι σαν τροπικές. Δηλαδή, σε τρία λεπτά έλεγα πλημμύρισαν οι δρόμοι στη Γλυφάδα σε τρία λεπτά μέσα. Πολύ έντονη βροχή. Άρχισαν μάλλον να πλημμυρίζουν.
5: Μάλιστα.
6: Τι να πω, υπομονή και πολύ προσοχή, χαμηλές ταχύτητες, γιατί έχουμε αρκετές μικροσυγκρούσεις αυτή την ώρα, και κυρίως σεβασμό στους πεζούς, στους ανθρώπους που περιμένουν τις τάσεις του λεωφορείου αυτή την ώρα και περνάνε πολλά αυτοκίνητα με ταχύτητα και τους καταβρέχουν. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, χαμηλές ταχύτητες και σεβασμό σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.
5: Ευχαριστούμε, καλό απόγευμα.
6: Να είστε καλά.

0: Τζέσικα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 ύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε, κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε, φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.

0: τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Δίνεις το γατάκι σου όπως δινόταν ο Θοδωρόπουλος. Να του βάλεις ένα τέτοιο κουστούμάκι.
4: Παιδιά, κυκλοφορούν παντού. Πώς το λένε, επειδή έχουν τη φωτογραφία με το κουστούμι. Υπάρχει μια φωτογραφία με ένα κουστούμι ριγέ. Μαύρο με λεπτή ρίγα λευκή. Που είναι από μια ομιλία του σε κάποιο σχολείο. Δεν θυμάμαι. Σε κάποιο λύκειο, σε κάποια εκδήλωση. Και έχουν πάρει αυτή τη φωτογραφία. Το τι του κουστούμι με τη βοήθεια του AI του έχουν φορέσει.
3: Εγώ τον είδα τώρα, λέει, φίλες μου, καλό φθινόπωρο. Και έχουν βάλει πάνω πεταλουδίτσες και φύλλα. Και είναι αυτός, ξέρεις, που κουνάει το χέρι έτσι αριστερά-δεξιά. Βασιλική χαιρετούρα.
4: Εγώ είδα όταν προφυλακίστηκε, είδα ένα άλλο που του είχαν κάνει το κουστούμι σαν στολή φυλακής. Δηλαδή, που είναι χοντρή η ρίγα, η μαύρη και η του φυλαξμένου.
3: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
4: Γέλασα πάρα πολύ.
3: Τώρα τι θα κάνει. Έχει μία λούξα με τα ρολόγια τα παπούτσια. Δηλαδή, μη μου τον καταπιέζετε. Μη μου τον καταπιέζετε. Να του φτιάξετε χώρο για ρούχα στη φυλακή. Σε λίγο θα ακούσουμε και αυτό.
4: Τι να σου πω τώρα.
3: Βέβαια προετοιμάζουν το έδαφος για έξω από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Για έξω και το εξωτερικό, για έξω από τη φυλακή.
3: Όχι,
4: γιατί...
3: για έξω από τη φυλακή γιατί σου λέει εγώ, εγώ είμαι αθώος. Για ποιο λόγο εγώ να είμαι μέσα.
4: Ναι. Εντάξει, αυτός άντε πες την ευχή δεν ήταν στο ροδοσημάν. Είναι πιο,
3: ήξερε.
4: Είναι πιο ελαφριά η θέση του. Η άλλη, ναι. Η άλλη θα βγει έξω. Θα βγει, αλλά
3: τώρα
4: να
3: όχι.
4: Κάτσει λίγο, να κάνει λίγο γιόγκες λίγο από αυτό, να βάψει και κανένα
3: άλλο κελί. Παιδιά, είναι δυνατόν να τσιβάβουν. Θέλω πραγματικά να μάθω.
4: Και εγώ δεν θα μάθω να τσιβάβουν το κελί. Εν τω μεταξύ, κλαίω με τον Ευαγγελάτο που την έχει. Ο Ευαγγελάτος αυτά με την βοήθεια της τεχνολογίας την έχει. Δείχνει το κελί και την έχει αυτή η οποία είναι. Φοράει τα ρούχα με τα οποία την συνέλαβαν. Κάτι λευκά που φορούσε, κάτι ivoire. Και είναι καθισμένη λοιπόν σε ένα πάγκο στο κελί και κρατάει το κεφάλι της με τις πετσέτες γιατί δεν θέλει να ακούει το μαζονάκι. Και εδώ το βλέπεις τώρα εσύ στο δελτίο. Γι' αυτό σκύβει, παιδί μου, το δελτίο.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, βγήκε. Θέλω να πεις κάτι.
3: Θέλω να πω ότι ο υπνοτιστής. Ναι. Ήταν καλλιεργητής μανιταριών. Παραγωγός κρασιού.
4: Και πού γιατί.
3: Ιδιοκτήτης προπατζίδικου και κτηνίατρος. Και ο κτηνίατρος πώς ήταν, ρε παιδιά.
4: Πάρε και τα σκυλάκια.
3: Πάνε. Θα του έκανε ύπνος.
4: Παιδιά, όχι κτηνίατρος. Εντάξει.
3: Αφού λέει είναι τόσο καλό υπνοτιστής που την ώρα τι έλεγε.
4: Άρα, δεν έγινε ποτέ, λέει, η ανάκριση. Λέει γιατί αποκοιμήθηκαν οι αστυνομικοί.
3: Μας υπνώτησε. Είπανε.
4: Πήγε μία άλλη και είπε: εγώ δεν υπνοτίστηκα. Λέει. Πήγα, λέει, και καταλάβαινα τα πάντα.
3: Αρχίζουν παιδιά να βγαίνουν πολλά πράγματα. Τι να πω.
4: Λοιπόν, υπάρχει πάντως. Αυτό να αφήνουμε αυτόν έξω. Υπάρχει θεραπευτική ύπνωση από ειδικούς όμως, έτσι. Δεν είναι ο άλλος μπουγιατζής και έχει και μανιτάρια γι' αυτό. Και κάνει και μία ύπνωση που δεν είναι.
3: Είμαστε
4: ύπνωση.
3: Μία χώρα και ντελαπόγκο. Είμαστε, ρε παιδί μου, αυτό που το έλεγαν ότι είμαστε ένα απέραντο φρενοκομείο.
4: Ναι,
3: είναι ο καθένας πώς είναι, ρε παιδί μου, στις ψυχιατρικές κλινικές που άλλος λέει εγώ ήμουν απολέοντας.
4: Ναι, ναι.
3: Κοιτάξτε μου, ο άλλος λέει εγώ είμαι γιατρός. Ο άλλος δεν πιάσανε έναν που χειρουργούσε σε νοσοκομείο μέσα πώς και χώθηκε και δεν ήταν καν γιατρός, του την είχε δει ο ψαλιδοχέρης.
4: Καλέ, άκουσες για τον άλλον που γινόταν μια κηβεία και ήταν μευσμένος και μπήκε. Και μπήκε γυμνό στην εκκλησία μευσμένο και έδιρε και τον.
3: Τον έδιρε! Γυμνό, δηλαδή την ώρα που. Συγγνώμη, την ώρα που κλαίγανε! Την ώρα που κλαίγανε!
4: Ξεκίνησε η κηδεία και μπαίνει αυτό. Αχ, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο μέρο Ελλάδα. Ξεκινούσε η κηδεία.
3: Ναι.
4: Μπαίνει αυτό γυμνό, μευσμένο τώρα αυτό. κούρουμπελο. Και μπαίνει μέσα στην εκκλησία γυμνός, οι άλλοι είναι τώρα με τα μαύρα και είναι τη Μακλένα και πιάνει τον παπά. Κάποιον εκεί και τον έδινε κιόλα. Και τον. Και τον βουτήξανε, τον πάνε σε μια άκρη να τον συνεφέρουν, του δώσανε ρούχα, καφέ του κάνανε και νερό να τον συνεφέρουν. Ήταν αλλού. Ήταν σε άλλο πλανήτη. Ήταν τύφλα. Έχω το φαντάσει.
3: Αυτό που λένε.
4: Ένα στίχ τώρα αυτό.
3: Ο γυμνός και νεκρούς ανασταίνει.
4: Ναι, αυτά.
3: Τι να πω. Φαντάζω τώρα τη χείρα να βλέπει ένα πιπίο μπροστά στην
4: πόρτα. Δεν ξέρω τι κυβεία ήταν, ναι, μάλλον. Λοιπόν, από την άλλη, θυμάστε που είχε βγει ο Μαυρίκης Μαυρικίου και είχε πει ότι θα έχω κάνει μια επέμβαση που θα μου αλλάξει όλη τη ζωή κλπ.
3: Ναι, τι είναι. Λοιπόν, πλαστική.
4: Όχι, okay, περίμενε. Όλοι. Πολύ φαντάστηκαμε, ρε παιδί μου, ότι διάφορα. Κάποιοι είπαν ότι. Γιατί το έλεγε με μεγάλο στόχο ότι είναι μια φοβερή επέμβαση που θα κάνω και πραγματικά ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου κλπ. Και βγήκε λοιπόν τώρα και λέει: παιδιά, λέει, γιατί δεν θα κάνω, λέει, επέμβαση αλλαγή φύλου. Δεν έκανα, λέει, επέμβαση, λέει, αλλαγή φύλου. Αυτό που έκανα, λέει, είναι ότι αποφάσισα να κάνω γαστρικό bypass.
3: Αλλαγή φύλου τώρα, ποιο δηλαδή. Ποιος πίστευε ότι θα έκανε αλλαγή φύλου? Θα έλεγε τέτοιο πράγμα ο άνθρωπος δημοσίως?
4: Όχι, ρε παιδί μου, αυτός είπε δημοσίως ότι εγώ θα κάνω μια πάρα πολύ σοβαρή. Έλεγε μια πολύ σοβαρή επέμβαση η οποία θα αλλάξει όλη μου τη ζωή. Τελεία. Δεν έλεγε τίποτα άλλο. Και να ρωτιόταν ο κόσμος τώρα τι θα του αλλάξει όλη τη ζωή. Μήπως είναι. Γιατί. Μήπως είναι καμία επέμβαση αλλαγή φύλου και βγήκε, παιδιά. Δεν έχω σκοπό να αλλάξω, λέει, φίλο. Τι είναι αυτά,
3: είναι,
4: λέει, που λέτε.
3: Είναι τόσο παχουλό.
4: Γαστρικό bypass. Είναι παχουλούλης, ναι.
3: Γαστρικό bypass είναι ότι θα γίνει σιλφίδα.
4: Ναι, να γίνει. Γιατί να μην γίνει. Είναι καλό για την υγεία, μωρά, μαμά, θέλει ο άνθρωπος.
3: Ναι, καλύτερα να το ράψει. Άμα κάνει γαστρικό bypass και αυτά είναι ταλαιπωρίες.
4: Θέλει βοήθεια, ρε παιδιά. Μπορεί να μην μπορεί να κάνει αυτός. Αυτός μπορεί να μην κάνει, να μην επιτρέπεται να κάνει ο Ζέμπινγκ για κάποιους λόγους και αυτά που κάνουν οι περισσότεροι και βοηθούνται.
3: Ας κάνει δίαιτα πρωτεΐνης.
4: Ναι, κάνει και πρόγραμμα. Λοιπόν, περίμενε, καλησπέρα στα κορίτσια και στο σταθμό. Γνιτώσαμε από ό,τι φαίνεται από πλημμύρες, ευτυχώς. Πάντως έχει κίνηση. Πάλι στην Αττική Οδό και σας ακούμε για συντροφιά. Λέει ο Βασέλ, η Κατερίνα, ο ακροατής μας, η ακροατριά μας. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσει την Πάρνηθα και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Το ολοκένουργιο Cherry Tingo 4, γιατί στο Ridges οι καζίνο Montparnasse κληρώνουν και αυτοκίνητα. Το όλο το Σεπτέμβριο σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί δύο Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες. Μόνο στο Ridges οι καζίνο Montparnasse που μπορείτε να πάτε, να περάσετε ωραία, να κερδίσετε δώρα. Και αν παίξετε με σύνεση, να κερδίσετε και χρήματα. Γιατί όχι. Λοιπόν, η κληρώση είναι από 11 έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Κίνδυνος ενθυσμού και απώλειας περιουσίας.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο

0: Χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
1: Απ' τη ζωή μου εισαχών εγγελικών.
0: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
5: Περίμενε, μπάστα.
6: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
5: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
5: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισά μου.
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση.

0: Αίτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στέφανε!
5: Ναι!
4: Πάω σούπερ μάρκετ.
5: Στο τάδε?
4: Όχι!
5: Στο άλλο τάδε?
4: Μπα, όχι!
5: Πού θα πας?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
6: VKD Market λοιπόν.
4: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: 2000 FM.
8: Τα καλά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι, ξέρετε μέχρι τι ώρα, θα είναι μέχρι τις 4.
9: Λοιπόν, η Taylor Swift θα τιμηθεί με το νέο βραβείο στα MTV για τη σκηνοθετική της δουλειά. Αυτή ρε παιδί μου.
8: Συγγνώμη, τι σκηνοθέτησε?
9: Σκηνοθέτησε
8: δηλαδή
9: τον εαυτό της.
8: Α, ωραία. Ντοκιμαντέρι.
9: Ναι, το ντοκιμαντέρι και λοιπά.
8: Αυτή μπορεί να την κατακρίνουμε και λοιπά. Είναι η πιο πλούσια μουσικός αυτή τη στιγμή.
9: Δεν μου την κατακρίνουμε.
8: Και πουλάει τρελά.
9: Όχι, η κουμπελίτσα, μια χαρά και μπράβο της, καλά κάνει απλά. Δεν...
8: Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
9: Δεν ξέρω κάποιον που να πει πω από τι τραγουδάρα είναι αυτή.
8: Εγώ
9: τι...
8: ξέρω.
9: Τι, πόσο χρονών είναι?
8: Μεγάλο.
9: Ακούει καλά?
8: Μια χαρά.
9: Πόσο μεγάλο είναι?
8: Είπαμε μεγάλο, δεν είπαμε υπερήλικα.
9: Α, ναι, δεν είναι ο νόμιο σαν την Ιαπωνία.
8: Όχι.
9: Έναν μα έχει πει όμω.
8: Λοιπόν, έχει αλλάξει παιδιά το τρέντ και όπω λέγαμε χθε, αλλάζει η περίοδο των διακοπών. Πάρα πολλοί λοιπόν προτιμούν για διακοπέ από του ξένου Σεπτέμβρη πια.
9: Και Οκτώβρη.
8: Και Οκτώβρη, γιατί επιμηκύνεται, ναι, ναι. Δηλαδή ξεκινάει πιο αργά η...
9: Μη σου πω και Νοέμβρη.
8: Καλά μωρέ και εσύ, τι γίναμε, Αυστρία?
9: Ξέρεις τι ώρες
8: που θα έρθει ο άλλος για σκι?
9: Δεν πουλάνε μέρη. Όχι για σκι, καλέ.
8: Δεν πουλάνε μέρη σαν την Αράχοβα και λοιπά. Θέλουν χειμερινούς προορισμούς. Αλλιώς προορισμούς που να έχει ήλιο και θάλασσα και εγώ το... που να μπορείς να κάνεις μπάνιο όμως. Να είναι καλοκαίρι εκεί,
9: ναι.
8: Το χειμώνα. Οι πελούσιοι θέλουν, ρε παιδί μου, να πάνε σαν μπαρθ. Κατάλαβες, πού είναι εκεί πέρα, είναι καλοκαιράκι, είναι δηλαδή σαν τη Μύκονο.
9: πάλι μπορεί να πάνε κάπου σαν τη Μύκονο. Δεν
8: ναι, τέτοια θέλουν. Κοσμοπολίτικα με ωραία εστιατόρια, με ωραίες μουσικές.
9: Όπου, πόσο πια μωρέ, παιδί μου, εντάξει.
8: Λοιπόν, αυτό το Σάββατο έχουμε αναβήσει, ε.
9: Τι έχει κάνει.
8: Καλά, ευχαριστώ εσύ.
9: Τι είναι στο τώρα.
8: Στο Ακάι τι κάνει.
9: Τώρα,
8: αυτό
9: τώρα,
8: είναι, δάει. Παιδί μου, αυτή είναι η Μαντόνα, η Ελληνίδα Μαντόνα.
9: Από όλες τις απόψεις, όντως. Απλά δεν έχει τα λεφτά της Μαντόνα. Τα έχει βρει αλλού, βέβαια. Για πες.
8: Να σου πω κάτι.
9: Έλα.
8: Είδα τη Μαντόνα, παιδιά, με ένα σούπερ μίνι που φαινόταν το βρακί της. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ. Αλλά, sorry, δηλαδή κάτι δεν πάει καλά στο πώς έχει συντονιστεί με την ηλικία της. Να το πω αυτό, ότι υπήρξε πολύ μεγάλη στάρ. Ήταν πολύ ωραία όπως ήρθε στην Ελλάδα. Το dress code ήταν απίθανο. Τη βρήκε κάτι ξαφνικά και φορούσε ένα χι. Φαινόταν το βρακί της στην κυριολεξία.
9: Και τι έγινε, είναι καραγυμνασμένη, μια χαρά μακάρι να είμαι και εγώ. Πόσο είναι αυτή τώρα, να μην είναι 80.
8: Όχι,
9: 75.
8: Όχι, 80. 70.
9: Μακάρι να είμαι εγώ στα 70 της έτσι.
8: Για δες πόσο είναι η Μαντόνα. 70. 70 πρέπει να είναι, παιδιά. Δεν νομίζω ότι τα έχει πατήσει και τα 70.
9: Θα σου 68. Πω τώρα, Μαντόνα.
8: 68.
9: Ορίστε, μια χαρά.
8: Ναι, κοίτα όμως και στα 68. Το να φαίνεται το βρακί σου, λες και είσαι 14 ετών. Εντάξει, μου φάνηκε λίγο. Το dress code στην Ελλάδα ήταν απίθανο και με ξένησε αυτό. Δηλαδή, όλοι δεν είπαμε, κοίτα τι ωραία σε βασμό. Ήταν
9: πολύ ωραία, πολύ ωραία ήταν.
8: Με τους Dolce και Gabbana κλπ.
9: Εντάξει, μωρέ, τώρα και αυτή τι θες να κάνει. Πάλι, άμα μεγαλώνει ο άνθρωπος, κάποια στιγμή το έχουμε πει ότι.
8: Ξεμωραίνεται.
9: Πάλι μπεδίζει άνθρωπος, το πω εκεί. Λοιπόν, ο πρίγκιπας Χάρη ετοιμάζει ντοκιμαντέρ. Δεν έχει μπικίνια, δεν. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ αφιέρωμα στην πρίγκιπισσα Νταϊάννα.
8: Α!
9: Αυτό είναι ωραίο. Αυτό πάει καλά αυτό.
8: Θα πουλήσει τρελά.
9: Ήρθε σε επαφή με το θείο του, τον αδερφό τη μαμά του, δηλαδή τον Τζαλ Σπένσερ, και είναι ήδη συζητήσει. Ωραίο θα είναι αυτό.
8: Αυτός είχε γράψει και ένα βιβλίο και έλεγε τα εξαμάξη για την οικογένεια, οπότε τους έχει στην μπουκά, θα συνεργαστεί. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Στο Μετροπόλιταν Νοσοκομείο στο Φάληρο, η παιδιατρική κλινική προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για τα παιδιά από τη βρεφική έως την εφηβική ηλικία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με εξειδικευμένες παιδιατρικές ειδικότητες, προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό και μια καταξιωμένη ιατρική ομάδα. Το Metropolitan Hospital εγγυάται άμεση αντιμετώπιση και ουσιαστική στήριξη, γιατί η προστασία της υγείας των παιδιών απαιτεί την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Και όλα αυτά στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο.
5: Η ώρα είναι 3:15.
10: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
11: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό.
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή.
16: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
20: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
21: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Παραπολιτικά 90,1.
8: Έλα κοριτσάκι μου, πρέπει να κάνουμε ντουλάπες.
9: Θα περιμένω να σταθεροποιηθεί ο καιρός.
8: Δεν έχει, είναι αστάθεια. Ο καιρός είναι ασταθής σαν τους χαρακτήρες μας, πλέον.
9: Δεν κάνω ντουλάπα από τώρα, καλό Οκτώβριο.
8: Πω παιδιά, δεν έχω πιο βαρετό. Δεν έχω πιο βαρετό από αυτό.
9: Είναι πολύ εύκολο. Τα βάζω σε ένα καρότσι από την αποθήκη, τα φέρνω πάνω, τα βάζω πάνω στο κρεβάτι μου, αδειάζω τα καλοκαιρινά με ένα καρότσι, τα πηγαίνω κάτω και μετά τα βάζω ντουλάπα. Δεν είναι τίποτα. Παίζει ότι δεν είναι και τόσα πολλά. Είναι μία ντουλάπα, δεν είναι 15.
8: Πρέπει να κάνω εκαθάριση. Πρέπει να.
9: Εγώ τα έχω κάνει αυτά. Πουλάω. Τα έχουμε ξαναπεί. Πουλάω στο Vinted, πουλάω. Και αγοράζω.
8: Συνεχίζει.
9: Αμέ. Τώρα που θα βγει τα χειμωνιάτικα, γιατί του δίνω 1,5 χρόνο ευκαιρία. Αν δεν φορεθεί κάτι, έφυγες.
8: Α, έχω εγώ. Έχω. Καταρχάς, ο σωματότυπός μας αλλάζει.
9: Σιγά μου ρε, πια αλλάζει.
8: Αδυνατίζω. Μπορώ να μπω σε ρουχαλάκια που λέω βρε, καλώς το. Πού είχα ξεχάσει τόσο καιρό.
9: Εντάξει, εγώ είμαι όπως ήμουνα. Με 1,5 κιλό παραπάνω, αλλά ήμουν όπως ήμουνα. Αλλά αυτό κάνω. Τα ξεσκαρτάρω. Ό,τι δεν πουλιέται, χαρίζεται. Ότι όποιος δεν το θέλει, ούτε αυτό μπορεί να το χαρίσω. Πηγαίνει στους ειδικούς κάβους ανακύκλωση για ρούχα και τελειώσαμε.
8: Α, κάνεις ξεσκαρδάρισμα, παιδιά. Αυτό πρέπει να γίνεται πάντως.
9: Ό,τι καλύτερο.
8: Πρέπει να το κάνουμε 2 φορές το χρόνο.
9: Ναι, το κάνω.
8: Εγώ λυπάμαι κάποια, μωρέ.
9: Τι θα πει,
8: κάποια που είναι ωραία ρούχα, δηλαδή τα λυπάσαι.
9: Γιατί να τα λυπηθώ, αυτό τα φοράω. Αυτά με λυπούνται που δεν τα φοράω.
8: Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να σου ήρθει και να το φορέσει.
9: Δεν υπάρχει καμία στιγμή να μου ήρθει. Προτιμώ να το πουλήσω και να πάρω κάτι άλλο που θέλω εκείνη τη στιγμή να το φορέσω και μετά να το βαρεθώ. Και αυτό το πουλάω και παίρνω άλλο και βέβαια έτσι πάει, συνεχίζει τη ζωή μου.
8: Ο Πρωθυπουργός, βρε, είναι στη Silicon Valley. Έχει πάει στην Αμερική και
9: συχνά. Τι μιλάει με νέους.
8: Ναι, με τα μυαλά, τα μεγάλα. Ναι. Στο Σαν Φραντζίσκο κλπ. Και λέει ότι.
9: Πρέπει ψήφου να ψηφίσετε. Λέει με επιστολική ψήφο, κάθε εκλογή αφορά το μέλλον. Έχει πιάσει εκεί πέρα τους ομογενείς και τους γλίδια ψήφους. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχουν μοιραστεί εδώ πέρα 350 μικρά κόμματα. Μια χαρά ο Τσίπρας έχει μια αυτή. Το Πασόκ λίγο ανέβηκε. Βγαίνει και ο. Έχει
8: ο Ανδρουλάτσης. Ο Ανδρουλάτσης τον είδα πολύ φορτσάτο, αλλά.
9: Εντάξει, κάτι τσίμπησε. Στις δημοσκοπήσεις κάτι τσίμπησε.
8: Ναι.
9: Παιδιά, όλα θα κρυθούν τον Απρίλιο. Πώς θα λαλάει το πορτοφόλι μας. Σπώ εγώ, είναι απλά τα πράγματα. Δεν πάνε να έρχεται ο άλλος να λέει σχίσμες στα εξωτερικά και κάνουμε και ράνουμε και διευθύνω. Και... Άμα δεν κελαϊδάει το ATM, παιδιά, η ψήφο σε αλλάζει. Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και δεν σου φτάνουν ούτε να αυτό.
8: Παιδιά,
9: όταν...
8: πώς φεύγει το χρήμα έτσι. Τι άλλος... γίνεται.
9: Ναι, ποιος βγήκε και είπε ότι.
8: Τι γίνεται, παιδιά, με το που έρχεται φεύγει.
9: Ναι, καλέ.
8: Να ιδέες, να η ΕΙΔΑΠ, να το ένα, να το άλλο.
9: Πανάκριβα όλα.
8: Μια φορά τη βδομάδα θα γίνουμε σαν τους παλιούς. Μια φορά τη βδομάδα μπανάκι. Κάτσε να δεις τώρα τι θα γίνει.
9: Μπορεί, το πάνε το λιγότερο.
8: Να μειώσουμε
9: την τροφή μας πρέπει να μειώσουμε και να τρώμε πράγματα
8: τι?
9: Υγιεινά. πολύ πρέπει να δουλέψει όσπριο, παιδιά. Κάνεις και μια κατσαρόλα και τρως μια βδομάδα.
8: Κάτσε, και αυτά έχουν ακριβή εντωμεταξύ.
9: Καμία σχέση όμως.
8: Εντάξει, ναι, καμία σχέση.
9: Και κάνεις ένα ρεβιτάκι.
8: Ψάρι, για να φάμε ψάρι.
9: Τι είναι
8: ψάρι,
9: αυτό.
8: Θα το, βλέπουμε...
9: το βλέπω μόνο σε βίντεο το ψάρι εγώ. Ψάρι,
8: παιδιά.
9: Είδα κάτι ψάρια, παιδιά. Είδα.
8: Καλέ, έφτασε η σαρδέλα 10 και 12 ευρώ η σαρδέλα. Που παλιά, παιδιά, η σαρδέλα είχε 4 ευρώ.
9: Που την έλεγανε την. Το Σολομό του φτωχού. Ποιου φτωχού. Του πελούσιου έχει γίνει κι αυτό. Λοιπόν, τώρα που λέμε ψάρια, είδες ένα ψάρι που, λέγεται, που είναι γνωστό ως Red Lip Fish. Η επιστημονική του ονομασία είναι Ογκοσεάφαλους Νταρουίνι. Eat bad fish και είναι σαν να φοράει κραγιόν κόκκινο.
8: Τι λες
9: δεν τώρα. Δεν κάνω καθόλου πλάκα.
8: Αχού, τι γλυκούλη
9: ναι,
8: είναι.
9: Ναι, αυτό τρώγεται. Τρώγεται. Άρα, είμαστε φιλόζωες όπως η αστεία.
8: Όχι, να σου πω κάτι.
9: Έλα.
8: Έχει να πέσει πιναλόρδα, έτσι. Ναι. Θα βλέπουμε το ψάρι.
9: Ναι.
8: Θα αρχίσουν να κλέβουν τα ιχθυοπολία για να φάνε ψάρι. Κάτσε να δεις τώρα τι θα γίνει.
9: Πάμε, παιδιά, λέγεται Red Lip Fish. Και λέει δεν είναι συνηθισμένο ψάρι. Φυσικά δεν είναι γιατί έχει κατακόκκινα χείλη. Τώρα γιατί τα έχει, δεν έχει ιδιαίτερη λέει ικανότητα στο κολύμπι αυτό το ψάρι. Αλλά χρησιμοποιεί.
8: Είναι σαν να βγαίνει πασαρέλα.
9: Ναι, αλλά χρησιμοποιεί τα θωρακικά του πτερίγια λέει για να περπατήσει στην άμμο του βυθού και σέρνεται ανάμεσα στους βράχους.
8: Νομίζω ότι.
9: Φυλάκια πρέπει να μοιράζει αυτό. Παιδιά,
8: το έχουμε στην Ελλάδα.
9: Είναι εντυπωσιακό.
8: Το έχουμε στην Ελλάδα.
9: Όχι, είναι στα νησιά Γκαλαπάγκος.
8: Α, Γκαλαπάγκος.
9: Και στις ακτές της Κωνσταρίκα. Και τρέφεται με πλανκτόν αλλά και με μικρά θαλάσσια είδη.
8: Εκεί έχει πολύ χαριτωμένα. Εκεί έχει πολύ χαριτωμένα ψαράκια.
9: Στις Μαλδίβες. Βαρύδα σου λέω εδώ.
8: Ναι, στις Μαλδίβες. Που είχα βάλει μάσκα. Παιδιά, βλέπεις κάτι ψαράκια. Χάρη
9: χρώματα συγκλονιστικά καταρχήν.
8: Ναι.
9: Ναι.
8: Αλλά είναι τέτοιες θάλασσες.
9: Αλλά αυτά δηλαδή, δεν είναι για φαγή. Αυτά είναι να τα βλέπεις για...
8: Όλα θες να τα φας εσύ.
9: Είναι για, πώς να το πω ρε παιδί μου, για φιγούρα. Είναι για να βλέπεις, ας πούμε, τι, όταν έχει κέφια δημιουργός τι φτιάχνει. Αλλά τώρα τι να το φας αυτό με το κραγιόν. Να το φιλήσεις θέλεις, όχι να το φας.
8: Είναι σαν να είναι τσιτσιολίνα του βυθού,
9: ναι,
8: έτσι.
9: Είδες.
8: Έχει μια ταινία.
9: Καλά, ναι, είναι σαν να και μπλεφαρίδες, σου λέω. Αλλά γενικά ψάρι ούτε καν. Ούτε καν. Εν τω μεταξύ, το σουβλάκι 4 ευρώ έχουν ξεφύγει. Ένα καλαμάκι. Τα οικονομικά σου λέω τώρα. Ένα καλαμάκι 2,60.
8: Περίμενε.
9: Καλαμάκι.
8: Στο ψαρά έχει πάει. Τελευταία.
9: Είσαι καλά, ούτε απ' έξω. Του χαιρετάω, λοιπόν, του χαμογελάω. Γεια σα, τι κάνετε. Καλά, μια χαρά.
8: Λοιπόν, η κουτσομούρα αρχίζει το φτηνότερο από 28 ευρώ το κιλό. Έτσι. Η σφυρίδα,
9: ναι,
8: είναι 40-45 το κιλό, 48-50. Μιλάμε για κάτι
9: τιμές. Και εν τω μεταξύ είναι παιδί μου το κιλό, πόσοι άνθρωποι θα φάνε.
8: Τι θα φάνε.
9: Αυτό λέω, με μια σφυρίδα τώρα. Έτσι. Πόσο να ζυγίζει αυτή η σφυρίδα που παίρνεις εσύ, πόσο ζυγίζει.
8: Μπορεί να είναι φέτα σφυρίδα.
9: Μια φέτα.
8: Βγάζει.
9: Πόσο την παίρνεις τη φέτα, πόσο την πήγει.
8: Το κιλό. Το κιλό βγάζει τρεις φέτες. Τρεις φέτες.
9: 28 ευρώ τρεις φέτες.
8: Ναι. Όχι 28, 48.
9: 48 ευρώ για να φάω τρεις φέτες. Ναι. Δεν θα μην τις φάω ρε παιδί μου.
8: Έχουν ανέβει όλα, κατάλαβε.
9: Ναι, ρε παιδιά, τώρα τι να λέμε. Και αυτό και ο κόσμος παίρνει και μάρκες που είναι των σούπερ μάρκετ, οι δικές τους, που είναι και μια χαρά σε πολλά πράγματα. Ή παίρνουν τα έτοιμα γεύματα που έχουν κάποια σούπερ μάρκετ, που είναι πάρα πολύ οικονομικά. Παίρνεις, ας πούμε, ένα πιάτο φακί, ή 3,70 ή 2,70 τώρα.
8: Α,
9: ναι,
8: έλα.
9: Ναι, νομίζω 3,70, αλλά. Όχι, καλέ! Αλλά άμα είναι...
8: Γιατί σ' αρέσουν τα λιγμένα.
9: Αλλά άμα είναι προς τη λήξη, πέφτει.
8: Α.
9: Άμα είναι δυναμή το.
8: Και πού το βάζουνε, εγώ δεν το έχω πετύχει.
9: Σου γράφει, σου γράφει. Δεν σου λέει λιγμένο. Το βλέπεις πολύ φτηνό και καταλαβαίνεις ότι χαιρετάει αυτό που λέει.
8: Α, το έχουν βγάλει προσφορά.
9: Ναι, έχει προσφορά.
8: Μάλιστα.
9: Αμέ.
8: Πας εκεί στα. Μόλις δεις προσφορά, πας στο λιγμένο.
9: Αμέ, κάτι όνομα. Σιγά το λιγμένο, μωρέ, τι είναι το λιγμένο. Το που κοντεύει να λήξει. Καταρχήν, εγώ φαντάζομαι ότι άμα κοντεύει να ρίξει, έχει βάλει τα δυνατά του αυτό.
8: Είναι σαν τον επιθανάτιο
9: ρόχο. Πλάκα κανένα, όχι. Αλλά τώρα τι φακές, ρεβίθια. Και ωραίο φαγάκι.
8: Γιατί να μην το φτιάξω μόνη μου.
9: Τι να φτιάξω μόνη μου, παιδί μου, μια καζάνα, τι είμαι στο στρατό. Πόσες μέρες θα την τρώω αυτό το ρεβίδι, δεν το βγάζω στην κατάσταση.
8: Να φωνάξει και φίλου και να του κάνει.
9: Ναι, να περνάμε, να περνάμε όλοι μαζί.
8: Να του πει ότι σα βλέπω λίγο κομμένου, έχει πέσει το σίδηρο.
9: Όχι, ρε παιδί μου, πα εκεί πέρα το παίρνει που είναι και πολύ νόστιμο, βάζει και λεμονάκι, βάζει και μια φετούλα που έχει σπίτι από δίπλα, τελειώσαμε. Την ταλημέρα φακέ. Πάλι φετούλα και μια ρέγγα. Τελειώσαμε.
8: Πω,
9: και το αυγό
8: μου είπες
9: τώρα. Με το αυγό θα παίξω μπαλίτσα σήμερα. Θα πάρω φακί και θα βάλω αυγό μέσα.
8: Ναι, αυτό. Το λιώνεις και γίνεται τέλειο. Όχι,
9: και πήρε κάτι πολύ ωραία αυγά από τη Λαϊκή. Πάρα πολύ ωραία.
8: Πόσο πήγε το.
9: Πόσο πήγε.
8: 0,50.
9: Δεν θυμάμαι.
8: Πάντως τα φρέσκα 0,50 τα έχουν.
9: Αυτό έγραφε τώρα. Ήταν αλήθεια, δεν ήταν αλήθεια. Δεν ξέρω ότι είναι από κότα.
8: Ναι, από κότα.
9: Μεγαλικά, πιάνω αυτά, τη τσιολίνα.
8: Ναι, πόσες τέτοιες κότες κυκλοφορούν.
9: Δεν ξέρω. Στο χωριό του αυτού μπορεί. Μπορεί να τα πήρε από το σούπερ μάρκετ, να τα βγάλει αυτό. Αλλά δεν το συμφέρει. Και τα πουλάει φτηνά. Τους αν έχουν λήξει και πάθω τίποτα. Θα σου πω αύριο.
8: Καλού κακού να έχεις το κινητό δίπλα σου.
9: Αυτό.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: 2000 FM.
2: Από τον υπέροχο Μόλιβο. Τι? Από το παραδοσιακό καφενείο του Μολύβου.
3: Κάτι τέλεια. Γκρέτα, είναι η καλύτερη εποχή για διακοπές αυτή, έτσι.
2: Είναι υπέροχη. Πίστεψε με, είναι υπέροχη. Έκανε μια βροχούλα το πρωί, αλλά εντάξει, και αυτή όμορφη. Ήταν και καλοδεχούμενη. Γλιτώσαμε από τη ζέστη την πόλη. Μια χαρά είναι. Είναι τέλεια όλα.
3: Η θάλασσα είναι ζεστή.
2: Η θάλασσα είναι ζεστή, δεν πρόλαβε. Εντάξει, δεν πρόλαβε να κρυώσει. Η ζεστή είναι, μια χαρά, τέλεια θάλασσα.
3: Λένε ότι είναι καλύτερα τα μπάνια τώρα.
4: Βέβαια, κάνει τώρα μπάνια ο κόσμος αυτή την εποχή, σίγουρα ναι.
2: Σίγουρα ναι, και ξέρεις τι γίνεται. Είναι πάρα πολλοί τουρίστες. Πάρα πολλοί τουρίστες. Δηλαδή, Άγγλοι, Γερμανοί έχουν κάνει κατάληψη. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν να έρθουν όλοι αυτή την εποχή. Αλλά είναι γεμάτο. Είναι κατακλειστή η Λέσβος από Εγγλέζους και Γερμανούς.
3: Ναι, γιατί έχει πάει λίγο πιο αργά η καλοκαιρινή περίοδος.
4: Ναι, έχει μετατοπιστεί.
2: Ναι, και το ξέρουν φυσικά και έρχονται. Μια χαρά, δεν σαν τους δικούς μας όλοι Ιούλιο.
3: Λοιπόν, και έχουμε θαυμάσει το πόσο σε εμπνέει το ιατρικό ζεύγος.
4: Θεοδωρόπουλος Γάκα.
3: Για να κάνεις αναρτήσεις.
2: Κοίταξε να δεις. Πραγματικά είναι έμπνευση, γιατί ορισμένους ανθρώπους τους βλέπεις με τη μούρη και λες δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτός η σφαλιάρα θέλει να τον δουλέψεις. Εντάξει, σφαλιάρα δύσκολο να του δώσεις, αλλά μπορεί να του δώσεις σφαλιάρες κοροϊδεύοντάς τον. Και η μία και ο άλλος, παιδιά, είναι καρτούν. Δηλαδή, βγαίνει η άλλη και πουλάει ότι θα σε κάνω 8 χρόνια νεότερο με κάθε, πώς το λέγανε, πλασμαφαίρεση, η οποία δηλώνει 56 και άμα τη δεις είναι επί 272. Είναι τα πρόβλημα, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Στον εαυτό σου καλή μου, γιατί δεν το εφαρμόζεις. Έπρεπε να είσαι μπεμπάκι, δηλαδή να δηλώνεις 56 και αν φαίνεσαι 30. Να σε πιστέψω να πω ναι, κάνε με και εμένα. Βγάλε μου όλο το αίμα. Πάρ' το, ρούφα το, με το μπουρί, ξέρω εγώ. Ο δε άλλος θυμίζει ζυγκολό, λίγο αποτυχημένο, ξέρεις, και της δεκαετίας τύπου Αλ Καπόνε, με εκείνα τα ριγέ των δανδίδων, των Άγγλων, και τα κουστούμάκια τα οποία τα φοράει, όχι απλά σιρμεζούρι, λέει του Ράφη, θα πάρω ανάσα και στο ρούφιγμα εκεί θα μου το κάνει. Είμαι σίγουρη δεν την αφήνει την αναπνοή, ειδικά όταν κυκλοφορεί έξω πρέπει να πηγαίνει με κρυμμένη την ανάσα και προφανώς έχει ένα άλλο σύστημα εξαρισμού να μπορεί να φεύγει ο αέρας από τα πνευμόνια. Δεν γίνεται να αναθαίνεις όταν το κοστούμι είναι τόσο στενό. Εκτός αφορά η κορσέ έτσι με το μένο.
3: Λοιπόν, Γκρέτα, ο συγκεκριμένος ήταν, λέει, ο άνθρωπος που χάριζε γέλιο άφθονο, δηλαδή τον σχολίαζε πάρα πολύ η περιοχή. Το Κολωνάκι.
2: Τι κρίμα να μην μένω. Εγώ είμαι των Βορείων και τα χάνω αυτά. Δηλαδή, αν μου είχε πέσει το διάβα μου αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση. Θα είχα λυσάξει. Θα τον είχα τραβήξει έστω και να μην ήξερα αν είναι γιατρός ή όχι. Δηλαδή, θα τραβήξει φωτογραφίες και δάκραζα.
4: Πάντως, εσύ, Γκρέτα, γνωρίζεις κόσμο που δεν υπάρχουν να μας πει ονόματα που έχουν πάει, γιατί εμείς εδώ.
2: Ναι.
4: Κάθε μέρα ανακαλύπτουμε.
3: Εμένα η γνωστή μου πάρα
4: παιδιά,
3: πολύ.
2: Ναι, παιδιά. Ναι, ναι. Δηλαδή, και ξέρεις τι είναι η πλάκα, ότι έχουν πέσει και από τα σύννεφα. Όταν το είπα αυτό που σας είπα για τη Γάκα, μία βλαμμένη. Τη λέω, παιδί μου, είχες... ναι, μου λέει, και ήμουν έτοιμη να κάνω. Άσε που κάνανε αυτή την υδροθεραπεία, που στο τέλος όλοι καταλάβαμε τι είναι. Δεν μπορούμε να το πούμε από το ραδιόφωνο. Δεν μπορείς να πεις τι είναι η υδροθεραπεία, αλλά δεν είναι που σε βάζουν σε ένα λουτρό και σε χαϊδεύουν. Είναι υποκλεισμός.
4: Υποκλεισμός, ναι. Και σαν να καθαρίζουν το έντερο, ας πούμε, με έναν τρόπο.
2: Μια τρομερή τεχνική όμως, γιατί σου βάζουν πράγματα τα οποία σου κάνουν δύο συσπάσεις. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Αν διαβάσει κάποιος τις παρενέργειες και σκέφτεσαι και αναρωτιέσαι και λες, ρε παιδί μου, Okay. Δεν μιλάμε τώρα για το αμόρφωτο βλαχαδερό. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα στάτους κοινωνικό, ένα επίπεδο παιδείας σημαντικό και πέσουν στη λούμπα να πάνε να κάνουν όλες αυτές τις γελοιότητες. Τι να σου πω δηλαδή.
3: Ο υπνοτιστής.
2: Δεν θέλω να το πιστέψω. Ξέρεις τι μου θυμίζει? Ένα Αλβανό μπογιατζή που είχα κάποτε στο εξωτερικό. Είναι παιδιά ίδιος. Ίδιος.
3: Μα το έκανε το επάγγελμα. Μπογιατζής ήταν.
4: Ελεγχομαστή, ναι, ναι, ναι.
2: Αν δεν ήταν, αν δεν ήταν Αλβανό, αν ήταν και Αλβανός, θα έλεγα αυτός. Έχει έρθει και μου έχει βάψει. Δεν μπορεί. Δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν είπα άλλη τρέλα. Θα πας, λέει, σε προηγούμενες ζωές. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, τελικά, όσο πιο πουλάς τρέλα και τους λες ψέματα, τα οποία είναι όχι παιδαριώδη, είναι ασύλληπτα, είναι τερατώδη, αυτά τα πιστεύουν. Τα πιστεύουν.
3: Γκρέτα, δεν είμαστε λίγο κοινωνία ντελαπόγκο? Δηλαδή
2: είμαστε,
3: δεν είμα...
2: πολύ, βρε Μαράκη, δηλαδή είμαστε πολύ, γι' αυτό μας αρέσει καρναβάλι και απόκριες, το αποθεώνουμε, εντάξει, γι' αυτό. Ναι, είμαστε, δεν το συζητάμε.
3: Δηλαδή αυτό το μικρό κομμάτι της κοινωνίας απέδειξε ότι η ελληνική πραγματικότητα είναι και λίγο έτσι. Είναι σε επίπεδο πολιτικής, είναι σε πολλά επίπεδα είναι έτσι.
2: Ακριβώς, γιατί αυτό διαχέεται. Δεν είναι μόνο ότι πιστεύω ότι θα με κάνει κουκλάρα και 10 χρόνια νεότερη. Είναι γενικά η ευπιστία του Έλληνα, είναι παροιμιώδης. Ο σοφότερος λαός της γης, τι να λέμε. Τώρα εντάξει, θα έχουμε.
4: Παιδιά, μπορεί να είχε και πειθό και η συγκεκριμένη και να, να τους τα παρουσιάζει τα πράγματα. Δεν ξέρω τι. Έχει το σκοπό της νιώτης, δεν ξέρω.
3: Και πάλι όμως ο άλλος δεν μπαίνει, δεν κουκλάρει, δεν μαθαίνει.
2: Αυτό ακριβώς. Έτσι το παρουσίαζε. Ακριβώς όπως το λες. Όπως το λες, το παρουσίαζε. Εννοείται. Αλλά ρε, Έλενα, συγγνώμη, την είδε που σε κάποιο συνέδριο τα έλεγε αυτά τα ωραία τα δικά της. Αυτό που λέει η Μαρία, δεν πας να δεις αυτό που πάω να κάνω. Τι είναι, ρε παιδί μου? Τι είναι? Για να κάνεις να ανακάλυψε την πυρίτιδα. Η πλασμαφαίρεση είναι μια θεραπεία η οποία όμως γίνεται για πολύ σοβαρούς λόγους σε πολύ σοβαρές ασθένειες.
4: Και κάτω από πολύ ειδικές συνθήκες και με γιατρούς δίπλα κλπ.
2: Αυτό δεν το ψάχνεις να το δεις. Τι να πω, ρε παιδί μου? Δηλαδή η αφέλεια, κλινική ηλικιότητα σε βαθμό ανησυχητικό. Απίστευτο. Και πήγε, φίλη μου, δεν θα πούμε βεβαίως ονόματα, σίγουρα δεν.
4: Όχι, βέβαια, το story το θέμα.
2: Και χτυπιότανε και μου έλεγε, Γκρέτα, γιατί δηλαδή εγώ τώρα, μήπως και, πρόσεξε τώρα μυαλό, μήπως και επίτηδες τους έχουν στοχοποιήσει, επειδή αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν την ιατρική να παραμιλάει με αυτές τις θεραπείες που έχουμε ανακαλύψει. Και λες, είναι δυνατό? Δεν τα άκουσα αυτό. Δεν τα άκουσα. Δεν τα άκουσα.
4: Δηλαδή υπήρχαν φίλοι οι οποίοι έφυγαν ευχαριστημένοι από εκεί?
2: Δεν έφυγαν ευχαριστημένοι κανένας, γιατί κανένας δεν είναι αποτελέσματα. Mm-hmm. Αλλά αυτό το βλέπουν τώρα. Και όμως υπάρχει, σου λέω, γυναίκα η οποία πήγε εκεί και μου λέει, βρε, δεν είσαι σίγουρη όμως ότι αυτά που γράφει, μήπως κάνει πόλεμο το ιατρικό κατεστημένο? Και μήπως όντως η γυναίκα έχει ανακαλύψει κάτι πρωτοποριακό και τους κλέβει την πελατεία? Δηλαδή όταν το ακούσω αυτό, λέει, εντάξει παιδιά, γεια σας.
3: Λοιπόν, σε έναν γνωστό, ο συγκεκριμένος γιατρός που ήταν μέτρα στα συμπληρώματα, του έδωσε να παίρνει 52 συμπληρώματα την ημέρα. 52 συμπληρώματα την ημέρα σημαίνει ότι θα πας τα νεφρά του.
2: Δεν είμαστε καλά.
3: Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις.
4: Μα και 10 να σου δώσουν, δεν θα αναρωτηθείς, να πεις, ρε παιδί μου, να πας να πάρεις και μια δεύτερη γνώμη. Δηλαδή, σε ένα γιατρό πας, έτσι, για κάτι απλό. Για μια ελιά, λέμε τώρα, στο δέρμα. Δεν θα πάρεις να πάρεις και μια δεύτερη γνώμη.
2: Επίσης. Δεν ξέρω. Ειλικρινά, παιδιά, δεν ξέρω. Μέσα από το γελίο βγαίνει όλη η τραγικότητα της κατάστασης. Κυριολεκτικά. Γιατί είναι τραγικό να σκέφτεσαι ότι ζεις σε μια κοινωνία ηλιθίων που το παίζουν έξυπνοι και αυτό που είπες, δεν παίρνει μια δεύτερη γνώμη. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι σου λέει ο καθένας.
3: Και όλα πηγαίνουν. Ζούμε σε μια επιφανειακή κοινωνία που όλα πηγαίνουν με μόδες. Είναι μόδα αυτό, πάμε. Είναι το άλλο, πάμε. Πάμε στο τάδε εστιατόριο, κάνουμε παρέα του τάδε. Όλα είναι ένα φαίνεστε και ένα...
2: Έτσι. Ακριβώς έτσι. Και το ζούμε στην καθημερινότητά μας τώρα, τι να είναι.
3: Λοιπόν, μια και ασχολείσαι με ναυτιλιακό, να τελειώσουμε με αυτό. Είναι χρυσή εποχή για την ναυτιλία, δεν είναι?
2: Είναι, εννοείται. Εννοείται είναι χρυσή εποχή για την ναυτιλία, δεν το συζητάμε. Η ναύλη είναι, ειδικά στα δεξαμενόπλια, είναι στο Θεό. Στο Θεό δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Απλά να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να τελειώσει κάποτε, γιατί θα έρθει ένας χειμώνας δύσκολος. Αυτό δεν είναι καθόλου έτσι απλά μια κακή πρόβλεψη. Δυστυχώς θα είναι πραγματικότητα, γιατί όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο και οι ναύλοι το ξέβονται, αυτό κάποια στιγμή θα περάσει και στη Λιανική. Θα περάσει, ήδη έχει περάσει, αλλά θα περάσει πολύ άσχημα. Πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή η τρέλα του τραύμα.
4: Πραγματικά.
2: Φτάνει όμως. Εντάξει, το βάλαμε τον Παρτοκαλί Μαλή να κάνει τα δικά του τα παιχνίδια. Οκ. Βλέπεις ότι γίνεται με τους Χούθη αυτό που γίνεται. Αυτό πάλι είναι μια τρέλα αδιανόητη. Πάνε εξυπόλυτοι κυριολεκτικά με τα Καλάσνικοφ. Απέναντι έχουν τη Σαουδική Αραβία που υποτίθεται ότι έχει όλα τα. Ένα στρατό καταπληκτικό, πόρους ανεξάντλητος για να κάνει τα πάντα, να τους κατατροπώσει και δεν γίνεται τίποτα. Και ο Τραμπ δεν επεμβαίνει, το πάει λαού. Τι να πω, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω.
3: Τρελές business.
4: Αυτό, γι' αυτό, ακριβώς γι' αυτό.
3: Κάποιοι βγάζουν τρελά χρήματα, θα ξεσηκωθούν στο τέλος οι λαοί όμως.
2: Ναι, δυστυχώς.
3: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο διακοπών. Φιλάκια, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
4: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Μυρτό μου.
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Contactov, η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Πίνα Μπάους επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Εθνικό Θέατρο. Η παρουσία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους πάνω στη σκηνή αποκαλύπτει τις επιθυμίες τους, τις ανασφαλίες τους, τον πόθο τους για οικειότητα και αγάπη. Contactov, πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου. Κτίριο Τσίλερ, κεντρική σκηνή. Η προπόληση ξεκίνησε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Τι! Λοιπόν, λέει το κρατάκι μας ο Θανάσης. Καλό μεσημέρι. Στοιχείο οι φοιτητές, λέγαμε για, για την ακρίβεια. Στοιχείο λέει, οι φοιτητές καλούνται για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων να πληρώσουν κάρτα περιόριστων διαδρομών 25 ευρώ. Ενώ στην Αθήνα για όλα τα μέσα κοστίζει 13,50. Σας παρακαλούμε, φοιτητές είμαστε, όχι εφοπλιστές, με αγάπη Θανάσης.
11: Παιδιά, να είναι free για τους φοιτητές. Δηλαδή, έπρεπε να είναι κάρτα περιορίστων διαδρομών εντελώς δωρεάν για τους φοιτητές.
10: Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, ο άλλος ακροτήμας, αυτό το βάζει, δεν καταλαβαίνω. Ευαγγέλης τώρα είναι, δεν έχω καταλάβει. Λέει ο ακροτήμας, η σταδέλα όντως 9 και 9,5 έχει και την πληρώναμε 5 πριν τον COVID. Τώρα λέει, μόλις το είπες εσύ λεμονιά και έχεις απόλυτο δίκιο που το έχεις πει.
11: Παιδιά, και έχει ανέβει και παραπάνω, γιατί έχουν ανέβει τα πετρέλαια.
10: Ναι.
11: Τα ψάρια ανεβαίνουν γιατί οι τράτες πάνε με πετρέλαιο.
10: Ναι.
11: Και λιγοστεύει και τα ψάρια λιγοστεύουν. Θα γίνει στο τέλος.
10: Άστα.
11: Θα τα βλέπουμε μόνο ζωγραφιστά.
10: Και ο άλλος ακροατής μας, ο Ξενοφώντας, λέει: ναι, παιδιά, λέει γιατί με τις θεραπείες, με το εγκληματικό δίδυμο στο κορονάκι, γιατί λέει δεν, όσοι είχαν πάει και είχαν δει περίεργα πράγματα, δεν έκαναν καταγγελία, το που έχουμε πει και εμείς. Παιδιά, υπάρχει και το θέμα της ντροπής πάντως πάντα.
11: Τι ντροπή? Συγγνώμη, ότι... πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε.
10: Αυτό ναι.
11: Να λέμε ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός.
10: Συμφωνώ. Απλά
11: και δεν είναι όλα δημόσια. Νιώθω
10: ότι πιάστηκε κορόιδο μερικές φορές και δεν είπα ότι είναι σωστό. Εξηγώ πώς μπορεί να νιώθει κάποιος και να μην προχωράει σε, να μην προχωράει σε μηνύσεις.
11: Να.
10: Επίσης, όλοι... τώρα να σου πω κάτι άλλο. Αν είναι όλοι από ένα κύκλο συγκεκριμένο, πελούσιες κλπ. Πάει τώρα η άλλη να κάνει μήνυση, θα μπλέξει, αν τη πει ο κύκλο τώρα δεν χρειαζόταν. Χρυσή μου, να κάνει μήνυση κλπ. Και...
11: μα κάποιοι λένε, μα πώς δεν είναι καλοί γιατροί. Εμένα μου λένε.
10: Να ορίστε.
11: Ξέρεις τι καλός γιατρός λέει, ήταν ο Θοδωρόπουλος. Ακούω και τέτοια.
10: Λοιπόν, Eurovision, έλα, σοβαρά πράγματα. Ευχάριστα, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Ανοίγει η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού.
11: Είναι στη Σόφια, ε. Όχι στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Σε άλλη πόλη, όχι στη Σόφια.
10: Να, δύο ημιτελικοί και ένας εθνικός τελικός. Sing for Greece 2027 για την επιλογή του τραγουδιού.
11: Έλα, μωρέ. Εμείς επιλέγουμε. Όλο εμείς επιλέγουμε και το σπρώχνουν προς τα εκεί που θέλουν.
10: Όχι, μωρή, γιατί. Τις τελευταίες φορές ήταν ο πιάρες πιάρες.
11: Ήθελε ο κόσμος τον Ακυλά.
10: Εγώ τον βλέπα στο TikTok. Ήταν μοιρασμένοι μεταξύ Ακύλα και Good Job Nicky.
11: Δεν ξέρω, Ακύλας πάντως δεν.
10: Έλα, μωρό, το καλό μου, και αυτό είδε χαρά.
11: Έγινε και αυτό με το σκουφάκι του που πήγε.
10: Ξέρω,
11: τώρα το κηρύψει το σκουφάκι ανάποδα.
10: Δεν είχε πάει καλέ και τραγούδησε.
11: Βέβαια, στο φεστιβάλ.
10: Στο
11: και έγινε χαμός εκεί, άρεσε πάρα πολύ στην νεολαία.
10: Αρέσει τα παιδιά. Καλέ, εγώ έχω απέναντί μου, όπως έχω ξαναπεί, μία παιδική χαρά.
11: Και παίζουν Ακυλά.
10: Περίμενε.
11: Έξω από την εκκλησία.
10: Δεν είναι έξω από την εκκλησία, είναι δίπλα από την εκκλησία. Και μεσολαβεί και ένα. Δεν είναι δίπλα, κολλητά. Και πολλές φορές, τρίτη πέμπτη Σάββατο, μη σου πω, με τον καλό καιρό, κάνουν πάρτι τα παιδάκια εκεί. Έχουν γενέθλια, καλούν τα παιδάκια και σου λέει ότι είναι απλά να πληρώσουμε ένα χώρο. Θα έρθουμε εδώ πέρα. Τι μας νοιάζει απέραντι που...
11: δηλαδή κάτσε, τι ώρες είναι τα πάρτι.
10: Είναι ώρες που... όχι ώρες
11: κυρίες στοιχείας. 5 ας πούμε, 7.
10: Λίγο, 6 με 8, 7 με 9 όταν το καλοκαίρι.
11: Παιδικά πάρτι τόσο αργά.
10: Το καλοκαίρι, αφού είναι
11: τάλα. Να μου πεις τώρα τα παιδάκια. Παιδιά, εγώ έχω κουφαθεί, άκουγα κάτι παιδάκια στις 12 τη νύχτα και λέγανε πάμε Λούνα Πάρκ. Λέω στις 12 τη νύχτα θα πάνε Λούνα Πάρκ τα παιδάκια.
10: Ναι, τώρα λέμε τρε παιδί μου, τώρα που με την τάλα το καλοκαίρι, Ιούλιο μήνα. Δεν θα έρθει ο άλλος 6 ώρα και φτάνει στο πάρτι γιατί θα σκάσουν από τη ζέστη. 8 θα έρθουν να τελειώσουν. 10 και μισή θα τελειώσουν. Λοιπόν, και το τελευταίο λοιπόν πάρτι που έγινε το καλοκαίρι, γιατί τα ξέρω όλα τα πάρτι πια, έχω μάθει τι γίνεται. Ήμουν εγώ μέσα στο σπίτι, άκουγα. Φέρτο μου, ρε, φέρτο μου, και μαζί με τα καλά λένε. Φέρτο μου, ρε, φέρτο. Τι έγινε, ρε, παιδιά. Και βγαίνουν έξω, είχαν πάρτι, είχαν βάλει τραγούδια και μεταξύ των οποίων και το φέρτο.
11: Έπρεπε να κατέβεις εσύ,
10: ναι,
11: με το κολάν σου το αυτό, ναι, και να πεις έλα παιδάκια πάμε, φέρτο.
10: Όχι, εγώ έπρεπε να πω, επειδή είναι τα αυτιά μου, φέρτο.
11: Είναι και οι γονείς του.
10: Βέβαια, μωρέ, μόνο τα παιδιά είναι μικρά.
11: Χοροπηδάνε και τα παιδιά, το τι ωραίο
10: τσιμπούσι.
11: Φίλους που έχω που και έχουν μικρά παιδιά που έρχονται μετά από παιδικά πάρτι, ξερογλύφονται, γιατί τα παιδικά πάρτι έχουν τα πιο νόστιμα πράγματα.
10: Ναι, και τώρα πια...
11: Τι δεν αρέσει το κεφτεδάκι.
10: Όχι, δεν έχουν, και δεν έχουν πια, ξέρεις κάτι, το μεταξύ είναι και λίγο ψαγμένοι. Δεν έχουν πια γάριδο μπριμπιλόνια που δεν είναι καλό να τρώνε. Είναι όλα κάπως πιο υγιεινά.
11: Ναι, τι υγιεινά, μωρέ.
10: Είναι, ας πούμε...
11: Δεν έχει τυροπιτάκια.
10: Ο Φίλιππος που τρώει κακομύρι είναι ένα αγοράκι. Στο TikTok που του κάνει η μαμά του με ρεβίθια, ό,τι μπορεί να φαντάζει σαν μογλικό. Βάζουνε μέσα χαρούπι, βάζουνε.
11: Τι βάζουνε?
10: Ναι, κάνουν.
11: Αρέσουνε στα μικρά τα χαρούπια.
10: Άμα,
11: το μικρό θέλει γαριδάκια, παιδί μου. Θέλει.
10: Το γλυκό λέω. Η σοκολάτα. Ή η πίτσα. Μπορεί να του κάνει πίτσα. Τι έχει πίτσα, μωρέ μου, με τυρί, με ένα. Πώς το λένε? Με κομμάτι κοτόπουλου, μία ντομάτα, τελειώσαμε. Και μιζίμι. Δεν είναι κάτι. Αν το γλυκτείτε και τα γλυκά τα έχουν κάνει τώρα και είναι πολύ νόστιμα. Η σοκολάτα τα καλύπτει όλα. Μπορείς να κάνεις ταχίνι με σοκολάτα.
11: Ωραία, άσε μας τώρα.
10: Πω. Χαρούμε με σοκολάτα.
11: Υπάρχει το αυθεντικό γλυκό? Δεν υπάρχει.
10: Όχι, αλλά θέλετε... αν το ξυπνάει αυτό το παιδάκι από μικρό να μην τρώει αυτά τα αυθεντικά γλυκά. Μαθαίνει με αυτά.
11: Ναι, κάποια στιγμή του τη δίνει. Ναι, καλά.
10: Ας πάρει.
11: Έχω πετύχει παιδάκι που το αποτρέπανε μέχρι τα 4 του χρόνια. Και όταν γνώρισε τι σημαίνει σοκολάτα. Έπεσε, έχει βουτυχτεί μέσα στη σοκολάτα.
10: Να μάρω το κακόμοιρο.
11: Τι?
10: Το καλό μου γι' αυτό.
11: Ναι, δεν ήξερε. Μητρώει το παιδί και μητρώει το παιδί και μητρώει και του δώσε ένα σημαντή.
10: Στο άλλο άκρο, αλήθεια. Εμένα μου έκανε γιαγιά μου κάτι χτυπητά αυγά με κακάο και με ζάχαρη. Πω. Πώς δεν έπαφε σαλμονέλα, είναι. Δεν από το μισό τη
11: κόρη. Κάτσε ρε, παιδί μου, ήταν άλλες εποχές.
10: Ομά, τα
11: χτύπα. Ήταν, παιδί μου, άλλες εποχές.
10: Ήταν ζεστό το αυγό, το σπαγιά και δύο κρόκους.
11: Ωραία, ήταν τελείως σφαγνά τα πράγματα τότε.
10: Έβγαζε το ασπράδι και χτύπαγε τους κρόκους με ζάχαρη μπολική.
11: Πάπαπα.
10: Και κακάο.
11: Αηδία.
10: Και πω, δεν υπήρχε πιο ωραίο πράγμα. Και το χτύπαγε και μέχρι που άσπριζε.
11: Το σου άρεσε αυτό
10: πάθει,
11: το πράγμα.
10: Σου έχω πει ότι έχω πάθει υπογλυκαιμία μια φορά και το έκανα. Χτύπησα αυγό και μετά. Και το φάγα σπίτι μου και λέω. Πώς το τρώγαρε με αυτό το πράγμα.
11: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν. Καλά, κορίτσια. Τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο. 2 με 4 είμαστε. Μην λείψει κανείς για τους γνωστών.
10: Θα βάλουμε απουσίες.
11: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα, κρεοπολείο.

0: και delivery.
1: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
1: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
0: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
1: Αγίου Νικολάου 6,
0: πίσω από την κεντρική πλατεία.
1: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
3: Καλωσορίσατε, έβιβαλε οίκος μας και δερμάδος εδώ.
4: Το
3: δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
7: Απ' τη ζωή μου εισαπών, λοιπόν.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
9: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
8: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
9: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
8: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
9: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
8: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
9: Πανουράκης.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα.

0: Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούσεις τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
4: 2000 FM.
5: Είναι σίγουρα μια κακή εξέλιξη. Τώρα βέβαια είμαι και εγώ λίγο απροετοίμαστος γι' αυτό, δηλαδή.
6: Τώρα μόλις έγινε.
5: Ναι. Και με προβληματίζει αυτό η τεχνογνωσία. Δηλαδή άλλο να πάρεις έτοιμο τον αντιδραστήρα, οι μικροί αυτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες παρεπιπτόντως έχουν πολύ μεγάλο μέλλον στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, γιατί είναι πολύ ευέλικτοι, ασφαλείς σε σχέση με τα μεγάλα πυρηνικά εργοστάσια. Τέλος πάντων, είναι μια εναλλακτική μορφή ενέργειας, πολύ σημαντική. Αλλά αυτό με την τεχνολογία, την τεχνογνωσία, είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί σημαίνει ότι αναβαθμίζονται οι ικανότητες της Τουρκίας να μπορεί να αναπτύξει δικά της πυρηνικά όπλα, να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται.
6: Εντάξει. Αυτό θέλει ούτως ή άλλως. Όλα τα λένε ενδιάμεσα.
5: Είναι διακηρυγμένος στόχος της τουρκικής πολιτικής αυτό το πράγμα. Και να πω και κάτι άλλο, ότι όσο διαχέεται η πυρηνική τεχνογνωσία στον πλανήτη μέσα σε αυτό το περίεργο το σύστημα που είμαστε αυτή τη στιγμή, τόσο περισσότερο προκύπτουν τάσεις για πυρηνικοποίηση. Δηλαδή, αν η Τουρκία αποκτήσει την τεχνογνωσία να έχει πυρηνικά όπλα, πολύ απλά μπορεί να περιμένει το επόμενο κύμα πυρηνικοποίησης, μπορεί πολύ εύκολα να προκύψει. Δεν είναι μόνο το Ιράν, είναι και χώρες. Η Ιαπωνία, η Νότιος Κορέα, που θεωρούνται virtually stand-by nuclear powers.
6: Λοιπόν, και που έχουν την τεχνογνωσία.
5: Ακριβώς, έχουν την τεχνογνωσία να μετατραπούν σε πολύ μικρό χωρικό διάστημα σε μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις, εάν δούνε ότι το σύστημα αλλάζει, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αναξιόπιστες, ώστε να τις καλύψουν από τις απειλές που έχουν. Η Τακαΐτσι, η Πρωθυπουργός, το έχει πει ομά ουσιαστικά, όπως και ο Υπουργός Άμυνας, ότι μπορεί να αναθεωρήσουμε, συζητάμε να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας, την πυρηνική. Οπότε η Τουρκία, έχοντας τεχνογνωσία, έχοντας και το, μια, να το πούμε έτσι, δικαιολογία, ναι, θα γίνει πυρηνική δύναμη. Είναι δεδομένο. Και έχοντας και τη σχέση που έχει με το Πακιστάν, είναι πολύ. Είναι κάτι το, τέλος πάντων, η πυρηνικοποίηση της Τουρκίας είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στον πυρήνα της εξωτερικής μας πολιτικής. Γιατί μπορεί να πει κάποιο, τι θα σου κάνει ρε μεγάλη Τουρκία, θα σου επιτεθεί με πυρηνικά. Δεν είναι αυτό το θέμα.
6: Αλλάζει στάτους.
5: Ακριβώς, αλλάζει στάτους. Και μπορεί ο υβριδικός, ψυχολογικός, γκρίζος πόλεμος που ασκεί θα φτάσει σε ακραία σημεία πίεση, ας πούμε. Ανεωρείται έστω και από πολύ μακριά η πυρηνική ισχύ σας.
6: Εδώ βλέπεις με την Βόρεια Κορέα που είναι τελείως rogue state και δεν την ακουμπάει κανείς
5: ακριβώς λόγω των
6: πυρηνικών. Γιατί έχει πυρηνικά. Και είναι ένα κράτος το οποίο είναι όπως είναι. Και υπάρχει μια άλλη διάσταση. Η Τουρκία έχει τεράστιο ενεργειακό έλλειμμα. Ο προϋπολογισμός της είναι σε μεγάλο βαθμό ελλειμματικός. Έχει αυτό που το ισοζύγιο της είναι ελλειμματικό λόγω ενέργειας. Εάν καταφέρει να λύσει το θέμα της ενέργειας λόγω της παραγωγικής βάσης που έχει, γιατί παράγει σχεδόν τα πάντα. Έτσι, η Τουρκία έχει παραγωγική βάση χειρία. Αυτό που τη τρώει τον ισολογισμό είναι η ανάγκη για εισαγωγή ενέργεια. Αν το λύσει αυτό και αυτονομηθεί ενεργειακά, μετά επίσης θα αλλάξει επίπεδο.
5: Βέβαια, και για να μην σου πω τα λεφτά που θα πέσουν σε εξοπλισμούς μεταξύ των άλλων.
6: Σωστό. Θα εξοικονομήσει όλη αυτή την τρύπα που έχει τώρα λόγω των ενεργειακών. Αλλά είναι ένα ζήτημα τώρα το οποίο οι ΗΠΑ το προσεγγίζουν μάλλον κοντόφθαλμα, γιατί η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστη. Ξέρουμε τις σχέσεις που έχει με την Κίνα, που έχει με την Ρωσία, που έχει με το Ιράν. Γενικά δεν είναι αξιόπιστη. Είναι διάτρητη από παντού. Εδώ οι ίδιοι Αμερικανοί τις επέβαλαν κυρώσεις για τις σχέσεις που είχε με το Ιράν, την Κίνα κλπ. Ενώ τις βάλουν και οι Ρώσεις ακριβώς επειδή είναι αναξιόπιστοι, πάνε μετά να τους δώσουν
5: προσφέρουν μια κρίσιμη τεχνολογία. Ναι, υπερκρίσιμη, θα έλεγα. Τέλος πάντων, ναι. Είναι αυτό που είπες, Λάμπρο, ότι οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βρίσκονται σε μια στρατηγική αμηχανία. Δεν έχουν προσδιορίσει το μέλλον τους. Έχουν υποστεί μια μεγάλη ταπείνωση στο Ιράν, στο γόητρό τους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το γόητρο σε αυτές τις καταστάσεις είναι πιο σημαντικό από την πραγματικότητα. Mm-hmm. Βέβαια είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή οι δυνατότητές τους να επαναπροσαρμοστούν ως κορυφαία δύναμη στον πλανήτη είναι κολοσσίες. Είναι η πιο δυναμική κοινωνία στον κόσμο, ας πούμε, και θα παραμείνει. Δεν μπορεί ούτε η Κίνα να αντιφτάσει αυτό το επίπεδο, ούτε κανένα.
6: Έχει τρομερή δυνατότητα επαναφοράς και με πόρους, γενικά μιλώντας, ανθρώπινους, τεχνολογικούς, οικονομικούς, διανοητικούς, και επανέρχεται πολύ γρήγορα.
5: Το έχει αποδείξει επανειλημμένος αυτό το πράγμα. Σήμερα είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Εδώ είναι νομίζω το θέμα και το μεγάλο θέμα για εμάς. Πρέπει να μπούμε σε μια νέου τύπου εξωτερική πολιτική και να δούμε πώς μπορούμε σε βάθος χρόνου να έχουμε μια νέου τύπου στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες του μέλλοντος.
6: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Μαζί και ο Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος. Είμαστε με Κωνσταντίνο Γρίβα, Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, Λάμπρος Καλαρίτης, σήμερα μέχρι τις 6 μαζί.
7: Η ώρα είναι 4 και 4.
8: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Πάρνηθα.
9: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
10: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
9: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
10: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
9: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
10: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
9: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
10: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Δεν μου λέει. χθες βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
18: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
19: Κρυβελόγια.
17: Ακούω.
18: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
19: Κρυβελόγια.
18: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
19: Ρε κρυβελόγια.
17: Μάλιστα.
18: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
17: Μοντέλα. Το ξέρα.
18: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
20: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
21: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
22: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
24: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτωρία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Παραπολιτικά 90,1.
6: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες. Σήμερα έχουμε War Room με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Κωνσταντίνο Γρίβα. Ήρθε και ο Κωνσταντίνος ο Λαμπρόπουλος. Χαίρε, Κωνσταντίνε.
26: Καλώς σας βρήκα, παιδιά.
6: Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει με τον έτερο Κωνσταντίνο και λέγαμε για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας για να τους δώσουν πυρηνική τεχνογνωσία. Και μάλιστα για τους τέταρτης γενιάς μίνι αρθρωτούς αντιδραστήρες, τους SMRs. Κακή εξέλιξη αυτή. Η Τουρκία θέλει να γίνει πυρηνική δύναμη. Τώρα πάει από την πίσω πόρτα. Δεν ξέρουμε αν θα φτάσει εκεί, αλλά και ως τεχνολογία είναι κρίσιμη ούτως ή άλλως.
26: Είναι εκπεφρασμένη η λογική της Τουρκίας και η ρητορική της σχετικά με την απόκτηση κάποια στιγμή πυρηνικών όπλων. Μάλιστα ο Ερντογάν πολλές φορές έχει πει, ακόμα και, και στον ΟΗΕ, έχει πει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος από τους πέντε. Και ότι για ποιο λόγο υπάρχει...
6: Οι πέντε του Μονίου, του Συμβουλίου...
26: Για το Συμβούλιο Ασφαλείας, ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει εκφράσει την άποψη ότι η πυρηνική τεχνογνωσία πρέπει να διαχυθεί. Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία έχει υπογράψει τη σύμβαση για τη μη διάδοση των πυρηνικών, εν τούτης ο Ερντογάν ο ίδιος το έχει εκφράσει, ότι θέλει κάποια στιγμή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, γιατί με αυτόν τον τρόπο και σε πρεστίζ ανεβαίνει και σε στάτους δηλαδή, αλλά την ενδιαφέρει πρωτίστως να έχει τη μέγιστη αποτροπή αρχικά έναντι δυνάμεων όπως είναι το Ισραήλ, και δεύτερον επιθυμεί ξεκάθαρα να τρομοκρατήσει κάθε άλλη δύναμη στην περιοχή. Και βέβαια αν αποκτήσει κάποια στιγμή πυρηνικά, να είμαστε βέβαιοι ότι η Τουρκία θα αναδειχθεί σε νέο χαλιφάτο, που θα είναι μάλιστα η κεντρική δύναμη ενός Ισλαμικού πόλου, που θα δύναται να επηρεάσει εξελίξεις σε υπερπεριφερειακό επίπεδο. Αυτή είναι η φιλοδοξία της, πολύ μεγάλη φιλοδοξία, μαξιμαλιστική μεν, αλλά θα πρέπει να τη λογίζουμε.
6: Βέβαια, δύσκολα, Κωνσταντίνε, θα αφήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες πυρηνικές δυνάμεις, η Ρωσία, ας πούμε, ή η Κίνα, μία Τουρκία, επειδή είναι αυτή που είναι, να γίνει πυρηνική δύναμη. Γενικά, οι πυρηνικές δυνάμεις δεν θέλουν άλλες πυρηνικές δυνάμεις. Και πολύ περισσότερο θέλουν τέτοιες πυρηνικές δυνάμεις με μεγάλη ατζέντα, με υπερφιλοδοξίες, όπως είναι η Τουρκία. Άρα, λογικά, θα υπάρχει ένας κόφτης και από Αμερικανούς και από Ρώσους και από Κινέζους.
0: Και από Ισραήλ, φυσικά. Από Ισραήλ. Για το Ισραήλ είναι υπαρξιακή απειλή. Μια πυρηνική Τουρκία. Πέραν από το ότι η ίδια είναι απειλή για το Ισραήλ, αυτομάτως δίνει και τη δικαιολογία εντός εισαγωγικών στο Ιράν να γίνει και αυτό πυρηνική δύναμη. Και εδώ αξίζει να το πούμε αυτό, για να δείξουμε και πόσο πολύπλοκος είναι ο κόσμος και πόσο ξεφεύγει από αυτά τα δίπολα, τα στερεοτυπικά του εχθρού και φίλου. Η Τουρκία με το Ιράν στο θέμα της πυρηνικής ισχύως είναι άτυπη σύμμαχη. Δηλαδή, εάν ο ένας πυρηνικοποιηθεί, βρίσκει την ευκαιρία και ο άλλος να πυρηνικοποιηθεί. Για να λειτουργεί αυτό όμως, πρέπει να είναι και εχθροί. Δηλαδή, αν πυρηνικοποιηθεί το Ιράν, να προβάλλει η Τουρκία ότι, παιδιά, εγώ γίνομαι πυρηνική δύναμη γιατί φοβάμαι το Ιράν και το ανάποδο. Λοιπόν, οπότε δημιουργείται ένα κράμα στρατηγικής συμμαχίας και στρατηγικής εχθρότητας που είναι ενιαίο όμως και οδηγεί στο τέτοιο. Αυτό το λέω γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε την τάση να τα βλέπουμε όλα μέσα από κάποια δίπολα. Αυτός είναι φίλος, αυτός είναι εχθρός, με αυτόν έχουμε καλές σχέσεις, με αυτόν δεν έχουμε κακές. Όχι. Ειδικά είναι μείγματα συνεργειών και ανταγωνισμού.
6: Δεν υπάρχει μαύρο άσπρο, είναι γκρι διαμερισματοποίηση.
26: Υπάρχει αυτή η έννοια της διαμερισματοποίησης ή της στεγανοποίησης εξωτερικής πολιτικής, και σε αυτό που λέει ο Κώστας είναι ξεκάθαρο ότι ενώ σε πολλά ζητήματα τα συμφέροντα μπορεί να αποκλίνουν, εκεί που συγκλίνουν τα συμφέροντα είναι δεδομένο ότι προχωράει και η όποια συνεργασία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου. Παρεπιπτόντως και η Αίγυπτος θα θελήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, εάν και εφόσον.
6: Λοιπόν, οι υποψήφοι, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Κώστα, οι υποψήφοι για να γίνουν υποψήφιες χώρες για πυρηνικές δυνάμεις είναι πολλές, γιατί έχει αρχίσει πλέον και ξεφτίζει, έχει ξεθοριάσει το μεταπολεμικό πλαίσιο. Οι μεταπολεμικοί περιορισμοί πλέον έχουν εκλείψει. Έτσι. Βλέπουμε η Ιαπωνία και βλέπουμε τους πρωταγωνιστές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σιγά σιγά να βγαίνουν και να θέλουν αναθεώρηση των περιορισμών που έχουν. Η Ιαπωνία το λέει ανοιχτά ότι θέλει να γίνει πυρηνική δύναμη. Η Γερμανία δεν το λέει, έτσι, γιατί έχει το ταμπού που έχει, αλλά αυτή πάει σε έναν υπερεξοπλισμό. Έχει φύγει το ταμπού του υπερεξοπλισμού. Η Νότιος Κορέα θέλει επίσης να γίνει. Ακόμα και η Σαουδική Αραβία έχει μέσως εκφράσει την.
0: Ακριβώς. Η Σαουδική Αραβία, βεβαίως. Η Σαουδική Αραβία έχει αγοράσει εδώ και πολλά χρόνια πυράβλους βαλιστικούς από την Κίνα. Και έχοντας και μια στενότατη σχέση με το Πακιστάν, του οποίου είχε χρηματοδοτήσει, αν ενθυμούμε καλώς, Κωνσταντίνε, το πυρηνικό του πρόγραμμα, λέει ότι αν γίνει κάποια δύναμη της περιοχής, γίνει πυρηνική, έχοντας το βαλιστικό οπλοστάσιο έτοιμο. Μου φαίνεται ότι έχει Dongfeng 21, δηλαδή ένα εξελιγμένο πυραυλικό σύστημα. Θα πάρει πυρηνικές κεφαλές έτοιμες, τις κουμπώνει, να το πούμε έτσι λαϊκά, και τελειώνει η υπόθεση, ας πούμε. Ναι.
26: Τώρα που προς επίρρωση αυτού, να πούμε το εξής, ότι οι πυρηνικές δυνατότητες του Πακιστάν αναπτύχθηκαν με βρετανική τεχνογνωσία και σαουδαραβικά χρήματα, δηλαδή και μέσω της Σαουδικής Αραβίας. Και μέσω της Σαουδικής Αραβίας.
6: Άρα υπάρχει υπόγεια σχέση, η πυρηνική ούτως ή άλλως.
26: Ναι, και υπάρχει και ένα πλαίσιο το οποίο δεν πρέπει να το προσέξουμε. Γιατί οι δυνάμεις που θέλουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα το κάνουν κρυπτό. Δεν το κάνουν όπως θα το κάνει, ναι, όπως θα το έκανε η Μεγάλη Βρετανία ή η Γαλλία. Θα το κάνουν σε μια λογική και δεν θα το παραδεχτούν και ποτέ. Δηλαδή θα υπάρχουν αυτό που ονομάζεται latent δυνάμεις, δηλαδή εν υπνώση πυρηνικές δυνάμεις. Δεν θα το παραδεχτούν, αλλά όταν, από τη στιγμή που όλοι θα γνωρίζουν ότι έχουν, όπως κάνει και το Ισραήλ που έχει, αλλά δεν το παραδέχεται επισήμως, δεν το έχει παραδεχτεί ποτέ. Όλοι γνωρίζουν όμως ότι οι Τζέριχο 2 έχουν πυρηνική γόμωση, έτσι. Οπότε αυτό από μόνο του, τι κάνει, δημιουργεί ένα πλαίσιο πυρηνικής αποτροπής, αλλά το κατόφλητο από κάτω, δηλαδή, δημιουργεί ένα πλαίσιο κλιμάκωσης τρομακτικό και το βλέπουμε και είναι και ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Δηλαδή, αυτή η κλιμάκωση που υπάρχει την παρούσα στιγμή, που είναι ακριβώς κάτω από το κατόφλι των τακτικών πυρηνικών, γιατί δεν πάμε για τα πιο πάνω, αλλά είναι ακριβώς κάτω από το κατόφλι των τακτικών πυρηνικών. Εκεί λοιπόν υπάρχει τεράστιο πεδίο επιδίωξης της κλιμάκωσης. Αυτό είναι το ανησυχητικό.
6: Πάντως, μια και το πιάσαμε αυτό, να μείνουμε λίγο. Να μείνουμε στο θέμα της αναθεώρησης πλέον του μεταπολεμικού πλαισίου. Η Γιάλτα τελείωσε, το μεταπολεμικό πλαίσιο τελείωσε γενικώς και το μεταψυχροπολεμικό έχει τελειώσει και έχουμε πλέον απελευθερωμένες δυνάμεις ή δυνάμεις που θέλουν να απελευθερωθούν από τα μεταπολεμικά δεσμά. Η Ιαπωνία είναι η μία, το έχουμε πει, επανεξοπλίζεται πολύ. Η Γερμανία έχει δηλώσει ότι θα φτιάξει τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στον κόσμο, πάει και αυτό το ταμπού. Και έχουμε γενικά μία αλλαγή του στάτους πλέον. Και αυτό είναι τώρα σηματοδοτεί μία κούρσα εξοπλισμών, όχι αυτή τα παραμύθια που λένε οι δικοί μας εδώ και διάφοροι άσχετοι, οι πονηροί που λένε, μην κάνουμε κούρσα εξοπλισμών με την Τουρκία. Πραγματική κούρσα εξοπλισμών. Όλοι εξοπλίζονται. Χθες βγήκε ο Γερμανός, ο Αγιεθά, νομίζω, όχι χθες, στην Πράγα που είχε γίνει το συνέδριο. Είχαν προσκληθεί οι αρχηγοί γενικών επιτελείων του ΝΑΤΟ, η Αγιεθά του ΝΑΤΟ, και είπε ότι ετοιμαζόμαστε για πόλεμο συμβατικό με την Ρωσία μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Μετά βγήκε ένας Ιταλός, μου το έλεγε χθες ο Δρούγος, ο Θανάσης, αξιωματούχος, που είπε και αυτός ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε γενικά για ένα μεγάλο συμβατικό πόλεμο. Δεν προσδιορίζεται τη Ρωσία, αλλά ότι γενικά πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Οι Γερμανοί το είπαν ευθέως για την Ρωσία. Δηλαδή, το πράγμα πλέον έχει φύγει από το πλαίσιο το περιοριστικό. Κωστά.
0: Ναι, και μια που αναφέρθηκε εδώ ο Κωνσταντίνος και στην Αίγυπτο και στη Σαουδική Αραβία, και να επανέλθω λίγο στα πυρηνικά, να πούμε ότι δείτε μια νέα κατάσταση αυτή. Δηλαδή, στο παρελθόν η Ελβετία, η Σουηδία είχαν εξετάσει και πολλές άλλες χώρες την δυνατότητα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Λοιπόν, η Νότιος Αφρική είχε πυρηνικά όπλα και τα κατήργησε κατόπιν διεθνών πιέσεων. Η Βραζιλία είχε τέτοιο πρόγραμμα. Όλα αυτά μπλοκαρίστηκαν από τη συντονισμένη δράση τότε των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης. Και επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα, ότι και οι δύο ήταν έτοιμοι να εξαφανίσουν τον πλανήτη, όχι απλώς να εμπλακούν σε πόλεμο. Λοιπόν, αλλά στο θέμα της πυρηνικής ισχύως ήταν σύμμαχοι. Γιατί ακριβώς δεν θέλανε να υπάρξει αυτός ο πυρηνικός πληθωρισμός. Και για λόγους αποσταθεροποίησης του διεθνούς συστήματος, αλλά και γιατί μεγάλα, εγώ είμαι πυρηνική δύναμη. Εγώ δεν θέλω να μπουν άλλοι στο κλαμπ. Είμαι ολιγάρχης. Ειδικά οι Ρώσοι και ειδικά σήμερα, γιατί τι είναι αυτό που προσδίδει στη Ρωσία το χαρακτηρισμό μεγάλης δύναμης? Μόνο το πυρηνικό της οπλοστάσιο. Στα άλλα δεν είναι κάτι. Είναι μια χώρα μεσαίου πληθυσμού, με το ΑΕΠ περίπου στα επίπεδα της Ισπανίας, με τεχνολογία που φθήνει, δημογραφικά φθήνει, τεράστιες εκτάσεις μεν, με πάρα πολλούς φυσικούς πόρους, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Αλλά έχει το πρώτο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο. Άρα, φυσικά και δεν θα θέλει να εμφανιστούν νέοι παίχτες. Εδώ λοιπόν, να πω πάλι ότι προκύπτει πεδίο εντό ξυλαμπρών και για την ελληνική διπλωματία. Τι κάνουμε σε αυτό το τομέα? Πώς μπαίνουμε κι εμείς μέσα σε αυτό το παιχνίδι?
6: Μια και όταν έφερες
1: 2000 FM.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: 2000 FM.
26: Γνωρίζουν το ψυχροπολεμικό παίγνιο πάρα πολύ
6: και
26: καλά.
6: Και έχουν και κώδικες.
26: Και έχουν και κώδικες επικοινωνίας κάτω από τα ραντάρ. Και ο Πούτιν μαζί με ο Biden το σπάσε. Πήγαινε να το σπάσει αυτό το πλαίσιο. Ο Πούτιν με τον Τραμπ και με άλλους προηγουμένως, δηλαδή και η περίπτωση Κλίντον, αλλά κυρίως η περίπτωση Bush Jr. Και με τους ανθρώπους που με τον Powell δίπλα, ήξεραν πάρα πολύ καλά τα όρια.
6: Ναι.
26: Και ένας κίνδυνος που ελοχεύει είναι στην περίπτωση, λόγω χάρη, Εκεί είναι και η διστακτικότητα των Αμερικανών να πέσει ο Πούτιν.
6: Αν θα αναλάβουν οι επόμενοι που δεν έχουν το ψυχροπολεμικό κώδικα.
26: Ο Πούτιν, μην ξεχνάμε πού μεγάλωσε. Έτσι, ναι. Μεγάλωσε ξεκάθαρα στο ψυχροπολεμικό, στην ψυχροπολεμική αντιπαλότητα μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης.
6: 70 χρόνια απεφεύθη η πυρηνική αντιπαράθεση ακριβώς γιατί είχαν αποκτήσει όλο ένα κώδικα. Έχει δίκιο. Η μετά τον Πούτιν, αυτοί που φαίνεται να έρχονται, είπαμε ότι είναι μια αναδυόμενη δύναμη στην Ρωσία, μια νεοθρησκευόμενη, σκληρή, εθνικιστική που δεν έχει ψυχροπολεμικές αναφορές, αλλά δεν έχει και τον κώδικα, δεν έχει και το πλαίσιο, δεν έχει τη στάθμιση έτσι, για το τι σημαίνει να διαχειρίζεσαι μια πυρηνική υπερδύναμη. Ο Πούτιν το έχει.
0: Δεν δαιμονοποιούσαν τον αντίπαλο. Οι σχέσεις σε προσωπικό επίπεδο ήταν πολύ καλές. Αυτό που ο Κωνσταντίνος είναι φοβερό. Δηλαδή ο Κίσιγκερ με τον Ντομπρίνιν, που ήταν ο μόνιμος πρέσβης της Σοβιετικής Ένωσης, είχαν στενές προσωπικές σχέσεις, ήταν φίλοι. Δηλαδή έμενε ο ένας στο σπίτι του, τον καλούσε στο σπίτι του κτλ. Και λειτουργούσαν βέβαια σκληρότατα υπέρ των συμφερόντων της χώρας τους, αλλά μέσα στο πλαίσιο και προσωπικών επαφών και κωδίκων. Η λογική, όχι αυτό είναι εγκληματίας, είναι λέει. Είναι υπάνθρωπος και τα λοιπά, που βλέπουμε σήμερα να υπάρχει ιδιαίτερα στην Ευρώπη, είναι πρωτοφανής για την διπλωματία και δεν ταιριάζει στο δυτικό πλαίσιο, να το πούμε έτσι. Είναι κάτι και καινοφανές.
6: Λοιπόν, ωραία. Θα κλείσουμε το πυρηνικό να πούμε ότι και η Ελλάδα έχει εκφράσει μέσω της κυβέρνησης για τα SMR για να μπει στους μίνι αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Έχει αναθέσει στον τον Τζάφο, αν θυμάμαι καλά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το θέμα του πυρηνικού. Μακάρι. Έτσι.
26: Βέβαια, εκεί Λάμπρο και Κώστα, θα πρέπει να το δούμε, εάν υποθέσουμε ποτέ ότι θα μπούμε στη λογική, και κατά την άποψή μου πρέπει να μπούμε, το ζήτημα της ασφάλειας. Γιατί θυμόμαστε τι συνέβη στη Φουκουσίμα, ναι, και στο Κοσλοντούι, και η περίπτωση των πυρηνικών και των πυρηνικών αντιδραστήρων είναι μια περίπτωση που απαιτεί την ύψιστη ασφάλεια, ναι, και εμείς εδώ έχουμε πρόβλημα στην κουλτούρα ασφαλείας.
6: Ναι. Είμαστε διάτρετοι από άψη κουλτούρα ασφαλείας.
26: Εκεί είναι το μεγάλο, εκεί είναι, ναι, το μείζον.
6: Μια τόσο μεγάλη ευθύνη σε αναγκάζει να σοβαρευτείς. Δηλαδή, αυτά που συνήθως πηγαίνουν μαζί. Ξέρω να υπενθυμίσουμε αυτό, είχαμε κάνει και εκπομπή με τον Γιώργο τον Καρακατσάνη, ότι η Ελλάδα είχε πυρηνικό πρόγραμμα. Από δεκαετία του 50, 60, 70 είχε ξεκινήσει και μετά δεκαετία του 80, μετά τους σεισμούς, τελείωσε.
26: Εδώ η Γερμανία, για να τελειώσουμε με το θέμα των πυρηνικών, το μεγαλύτερο διαπραγματευτικό χαρτί της δεκαετίας του 50 ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα που ανέπτυσε η Γερμανία δυνητικά υπό τον Αντενάουερ.
0: Ακριβώς.
26: Εάν ο Αντενάουερ το χρησιμοποίησε, ενώ υπήρχε μια έκθεση 20 κορυφαίων επιστημόνων ότι δεν θέλουμε να γίνουμε το επίκεντρο της ψυχροπολεμικής πυρηνικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης, εν τούτης όμως η Γερμανία μπήκε στο ΝΑΤΟ. Επετράπη να επαναχρηματοδοτηθεί, να φτιαχτεί εξ ολοκλήρου από την αρχή, μόνο και μόνο για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
0: Όπλα, ναι, ναι,
6: ναι. Το ανταλλάγμα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Κωνσταντίνο Γρίβα. Πάμε να πιάσουμε και τα υπόλοιπα. Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ελληνοτουρκικά, Ηνωμένες Πολιτείες. Σε λίγο μαζί.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Λοιπόν, είμαστε εδώ, War Room, Λάμπρος Καλαρίτης, με Κωνσταντίνο Γρίβα και Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο. Λύσαμε το θέμα των πυρηνικών. Θα έχει συνέχεια αυτό και λόγω, επειδή η πυρηνική τεχνογνωσία πλέον συνδυάζεται και με την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, που αυτό ανοίγει μετά άλλου είδους διαχείριση. Αυτό ο συνδυασμός είναι ακόμα πιο θανατηφόρος εντός
1: ή
0: εκτός εισαγωγικών από ότι ήταν τα πυρηνικά. Τεχνογνωσία με τεχνητή νοημοσύνη, ένα συνδυασμό ο οποίο είναι καινοφανή στην τεχνολογία, στην ανθρώπινη ιστορία κλπ. Και δεν ξέρουμε πώ θα εξελιχθεί. Εδώ να πούμε ότι οι Χούθοι έψαχναν πώ θα φτιάξουν βαλιστικό μέσω του κλόντ.
1: Όχι, το έκαναν.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο Ευρώπη τώρα, γιατί είδαμε νωρίτερα από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου ο Μακρόν, ο καθένα προτείνει, διάφορες λύσεις, διάφορες επιλογές για την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη. Σε όλο αυτό που συζητάμε, η Ευρώπη καθίσταται όλο και περισσότερο αδιάφορη. Κανείς δεν την παίρνει τηλέφωνο για τα μείζωνα, έτσι. Παίρνουν οι Κινέζοι τους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί τους Ρώσους. Κανείς δεν σηκώνει το τηλέφωνο να πάρει την Ευρώπη να πει τι θα κάνουμε.
1: Είναι προβληματική αυτή η κατάσταση, γιατί πρώτον δεν υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο. Δεύτερον, όλες οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή είναι υπατμών. Η κυβέρνηση μέσα στη Γερμανία είναι ιταλίστρια στην κυριολεξία. Έχει ισοπεδωθεί κυρίως από τα δεξιά της, αλλά και στο Βερολίνο
0: από τον Ντιλίνκε.
1: Σημειωτέων ότι είναι η πρώτη μουσουλμάνα
0: επικεφαλής.
1: Τουρκάλα. Και μάλιστα μίλησε και στα τουρκικά.
0: Και χθες χόρευαν αραβικούς και τουρκικούς χορούς για να πανηγυρίσουν. Πήγα στο Βερολίνο, χόρευαν αραβικούς και τουρκικούς χορούς για να πανηγυρίσουν νίκη κόμματος.
1: Ναι, και τη συνεχάρη, ποιος τη συνεχάρη, ο Μαμντάνη. Ναι. Υπάρχει μάλιστα και ένα σλόγγαν, το First we take Manhattan, then we take Berlin.
0: Από το Κουέν το.
1: Ναι. Οπότε εδώ μιλάμε για. Και στην Γαλλία, μην ξεχνάμε ότι ελοχεύει η περίπτωση της Λεπέν, η οποία σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι συντριπτικά.
0: 20 γονάδες.
1: Επάνω, ναι. Δηλαδή, ακόμα στην περίπτωση που δε ο Μελανσόν βγει αντίπαλος της.
0: Θα βγει με 70%.
1: Με 70%, ναι.
0: Και μας έλεγε ο Γιώργος Στασιόπουλος από το Παρίσι που μένει εκεί και είναι και αναλυτής εκεί, ότι έχουν αρχίσει το σύστημα πλέον και εκλογικεύει την Λεπέν, ενώ δεν ήθελε ούτε να το ακούσει, μπροστά στον κίνδυνο του Μελανσόν. Και επειδή οι άλλοι κεντροδεξοί και λοιπά είναι τρεις και τα ποσοστά τους είναι από 12-13 ο καθένας, και αν κατέβουν και οι τρεις θα βγει στο δεύτερο γύρο ο Μελανσόν, έχουν αρχίσει και εκλογικεύουν την Λεπέν ότι εντάξει θα είναι μία μελόνια ακόμα, δηλαδή θα συστηματοποιηθεί.
1: Ναι, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με την AFD. Δηλαδή υπάρχει μία διαφοροποίηση μεταξύ AFD και Λεπέν. Αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλες εξελίξεις στην Ιταλία, η οποία, και στην Ισπανία κυρίως, η οποία. Στην Ιταλία να πω ότι υπάρχει ένα κόμμα στα δεξιά της Μελόνι.
0: Σταγματάρχης.
1: Με έναν ανώτατο αξιωματικό, τον Βενάση, ο οποίος έχει πολύ πιο σκληρή ατζέντα από την Μελόνι.
0: Στο 8% είναι τώρα.
1: Ναι, ναι. Και στο μεταναστευτικό κυρίως, αλλά και σε άλλα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Στην Ισπανία η κυβέρνηση Σάντσεθ είναι
0: μισητή πλέον.
1: Είναι πραγματικά λαουμίσιτη. Παρακολουθούσα και ο Κώστας που ξέρει και πολύ καλά ισπανικά, παρακολουθούσα ως λάτρης της Ρεάλ Μαδρίτης, παρακολουθούσα τον ντέρμπι Ατλέτικο Ρεάλ και έβλεπα τους οπαδούς και των δύο ομάδων να μιλούν για τη Θέουτα.
2: Για τη Θέουτα, ναι. Έχει προκαλέσει σοκ στην ισπανική κοινωνία.
0: Για πες, Κώστα.
2: Θα σου πει ο Κωνσταντίνος και συνεχίζω.
1: Ένα σύνθημα είναι ότι Θέουτα νο σε βέντε, Θέουτα σε δεφιέντε, που σημαίνει ότι δεν παραδίδεται η Θέουτα, την υπερασπιζόμαστε. Και αυτό όλο έχει γίνει ένα κίνημα καθολικό πλέον στην Ισπανία, που αυξάνει πολύ τα ποσοστά του Vox και στρέφεται εναντίον του Σάντσεθ και της Ισλαμικής, τον ονομάζουν πλέον Ισλαμική ατζέντα. Φιλοϊσλαμική ατζέντα.
0: Ανοιχτά, ναι.
1: Ανοιχτά.
2: Άρα ακόμη και αν το Vox δεν μπορεί να έχει ποσοστά αντίστοιχα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα λόγω και του εμφυλίου και της κοινωνικής πολιτικής που έχει. Έχει γίνει χαμός. Και εδώ είδαμε αυτονομιστές Βάσκους να πηγαίνουν να υπερασπιστούν την ενότητα της Ισπανίας στη Θέουτα, ως εθελοντές, ας πούμε. Η διαχείριση από το Σάντσεθ έχει προκαλέσει οργή ακόμη και στον παραδοσιακό πυρήνα των ψηφοφόρων του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, η διαφθορά στην Ισπανία έχει φτάσει σε επίπεδα τρεις υπουργοί είναι φυλακή αυτή τη στιγμή για διαφθορά. Και διαφθορά τώρα τη συμφορά. Όχι, μην νομίζει τίποτα έτσι ότι πήραν εκατοντάδες εκατομμύρια. Ο ένας γιατί σπίτωσε μια κυρία με την οποία είχε σχέσεις και της έδωσε κάτι διορισμούς περίεργους κτλ. Ο άλλος δεν θυμάμαι ποιος πεθερός μεγάλου πολιτικού τον πιάσανε να έχει τέλος πάντων ένα κέντρο στο οποίο παρήχανε και προσωπικές υπηρεσίες τώρα. Και μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Δηλαδή είναι...
1: Και η γυναίκα του Σάντσεθ.
2: Η γυναίκα του Σάντσεθ είναι στοχοποιημένη σε απίστευτο βαθμό, ας πούμε, γιατί την πιάσανε τώρα να διδάσκει σε κάποιο μεταπτυχιακό χωρίς να έχει καν πανεπιστημιακό τίτλο, ας πούμε. Λοιπόν, μιλάμε για πράγματα που δεν είναι μόνο. Δίνει και, πώς να το πούμε έτσι, και χαμηλής ποιότητας, ρε παιδί μου. Δείχνει δηλαδή την παρακμή του πολιτικού συστήματος, ας πούμε. Οπότε, ναι, είναι, η ισπανική κοινωνία είναι στα κάγκελα. Και αυτό νομίζω ότι είναι πανευρωπαϊκό το φαινόμενο πλέον. Η απόσταση πλέον που έχει μεγάλη πλειοψηφία των λαών με τις πολιτικές τους ηγεσίες.
0: Αυτό τελειώνει μαζί με το μεταπολεμικό γεωπολιτικό πλαίσιο. Οριμάζουν και τελειώνουν μαζί. Γιατί οι εκφραστές της μεταπολεμικής τάξης ήταν συγκεκριμένα κόμματα, τα οποία πλέον κλείνουν τον κύκλο τους. Μαζί με το γεωπολιτικό κύκλο, πακέτο παρά αυτά. Αυτή ήταν, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, μία παράταξη. Ήταν είτε ονομαζόταν χριστιανοδημοκράτες, ξέρω εγώ, κεντροδεξιοί, είτε σοσιαλαριστεροί, σοσιαλκεντρώοι κλπ. Μία παράταξη. Ήταν την ίδια ατζέντα.
1: Είχαν όμως ηγεσίες, Λαύρο, δηλαδή.
0: Είχαν ηγεσίες,
1: είχαν και κάποιες διαφοροποιήσεις στην ατζέντα. Δηλαδή το S5, ας πούμε, το CDU στη Γερμανία είχαν διαφορές. Το Ostpolitik, ας πούμε, δεν το υποστήριζε αρχικά. Ο Έρχαρτ το υποστήριζε ο Μπραντ. Όπως και να έχει. Αυτοί είχαν μια στρατηγική στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν διεθνοποιήθηκαν οι ελίτ τη δεκαετία του 90, όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση.
0: Ναι. Και τώρα τελειώνουν μαζί με το πλαίσιο, μαζί και με το μεταψυχροπολεμικό. Δεν μπορούν να εκφράσουν πλέον τις νέες ανησυχίες. Αυτό που περιγράφουμε τώρα, στην Γαλλία η Λεπέν, στην Ισπανία ο Σάντζεθ πνεϊταλίστια, στην Γερμανία επιλάβει το AfD. Γενικά τελειώνει το σύστημα το πολιτικό γιατί έχει αυτονομηθεί. Δεν κατάλαβε ότι έχουν αλλάξει καιροί και συνέχισε να προσπαθεί να βάλει μια πολιτική η οποία πλέον είναι σε αντιστοιχεία πλήρη με τη δυσαρμονία με το κοινωνικό σώμα. Και αναδύονται άλλες δυνάμεις. Στην Ολλανδία το ίδιο, έτσι. Παντού. Δηλαδή δεν υπάρχει χώρα η οποία να μην έχει πλέον απόσταση μεταξύ των παραδοσιακών κομμάτων και των υπολείπων. Και αυτό αντανακλάται και στην γεωπολιτική απομείωση της Ευρώπης. Κανείς δεν ασχολείται με την Ευρώπη γεωπολιτικά. Δηλαδή, πού εισακούεται η Ευρώπη? Η Ευρώπη ασχολείται με χάρτινα καλαμάκια, με τα πόματα που πρέπει δεν πρέπει να φύγουν από τα μπουκάλια. Παράγει νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν έχει τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν κάμπους που έχουν μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ από ό,τι είχε όλη η Ευρώπη μαζί. Δηλαδή, έχει μείνει τόσο πίσω που είναι πλέον όντως αδιάφοροι.
1: Και από βιομηχανοποιείται, έτσι.
2: Και με την κρίση της ενέργειας, εγώ δεν ξέρω αν αυτός ο χειμώνας θα επιτρέψει στην ευρωπαϊκή βαριά βιομηχανία να επιβιώσει. Δηλαδή με ένα κόστος ενέργειας ήδη τρελό. Με τους ανταγωνιστές, τους γεωοικονομικούς ανταγωνιστές της Ευρώπης, ιδιαίτερα στην Ανατολή, που δεν είναι πλέον μόνο η Κίνα, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, αν δει κανείς το τι βιομηχάνηση έχει γίνει στο Βιετνάμ, θα πάθει σοκ, ας πούμε. Εδώ χώρες της συμφοράς, όπως είναι το Μπαγκλαντές, ας πούμε, έχουν αρχίσει και αποκτούν σοβαρή. Δεν λέω για το Πακιστάν, που πλέον έχει βιομηχανικό επίπεδο αντίστοιχο ή μεγαλύτερο της Ισπανίας, ας πούμε. Μαζί, βέβαια, με όλες τις τα συμπαραμαρτούντα που υπάρχουν στο Πακιστάν. Οπότε, δεν ξέρω. Δηλαδή. Με τις ενεργειακές ροές μπλοκαρισμένες, με την πυρηνική ενέργεια δαιμονοποιημένη, με μια αιμονή θρησκευτικού τύπου στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, οι οποίες δεν μπορούν να αποδώσουν. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή? Δεν ξέρω αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, πώς θα επιβιώσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Γιατί αυτοί έχουν το μεγάλο πρόβλημα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, το πολύ πολύ να κοιμόμαστε με τρεις φανέλες, ας πούμε, και με ηλεκτρική κουβέρτα, εάν έχουμε ρεύμα. Και να μην έχουμε θέρμανση στα σπίτια και να μην έχουμε βενζίνη να βάλουμε στα αυτοκίνητα. Τέλος πάντων, θα περάσει ο χειμώνας. Η γερμανική βιομηχανία. Κάνει.
0: 100.000 απολύσεις η Volkswagen και για πρώτη φορά το 25, νομίζω το 25 είναι και όχι το πρώτο εξάμηνο του 26, σας γελάσω τώρα, για πρώτη φορά εισήγαγε περισσότερα κεφαλαιοχικά αγαθά από την Κίνα από ό,τι εξήγαγε. Γιατί, γιατί είναι φθηνότερα και αντίστοιχη ποιότητα. Κλείνει πλέον η ψαλίδα στη σχέση ποιότητα και τιμή. Δηλαδή, οι Κινέζοι έχουν πλέον την ίδια ποιότητα, η παρεμφερή, στο μισό κόστο, στο 50% του κόστου. Και για πρώτη φορά οι Γερμανοί εισήγαγαν περισσότερο εξοπλισμό από την Κίνα από ό,τι εξήγαγαν προ την Κίνα. Αυτό είναι σημείο καμπή. Όταν η Γερμανία, που είναι γνωστή γι' αυτό, εισάγει από την Κίνα περισσότερο από ό,τι εξάγει τέτοιου είδους, σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει.
2: Ακριβώς.
1: Και υπάρχει και μια πτυχή που το φώναζαν οι Αμερικανοί στους Ευρωπαίους εδώ και χρόνια, ότι στηρίζεται στις εξαγωγές, αλλά από τη στιγμή που μιλάμε για, ειδικά στην πρώιμη παγκοσμιοποίηση, όλες οι γραμμές παραγωγής πήγαν στην Ασία, το να μεταφερθούν σε χώρες όπως είναι το Βιετνάμ, ας πούμε, γιατί οι Αμερικανοί μεταφέρουν τη γραμμή παραγωγής στο Βιετνάμ, έτσι. Την είχαν στην Κίνα, τώρα προσπαθούν να τα μεταφέρουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Οι Ευρωπαίοι δεν το κάνουν αυτό. Δεν το πράττουν. Δηλαδή βρίσκονται σε λίμπο, στην κυριολεξία. Ναι. Σε μια κατάσταση στην οποία βάλλονται πανταχώθεν σε όλα τα πεδία και δεν υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο. Είναι τόσο αδύναμες οι κυβερνήσεις που δεν μπορούν να αποφασίσουν επί της ουσίας για κάτι ενιαίο. Ούτε ενιαία στρατηγική υπάρχει και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και κυρίως της άμυνας. Ακόμα και εκεί όλοι περιμένουν τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, αλλά η Γερμανία πρωτίστως θα κοιτάξει τον εαυτό της και τις γύρω χώρες τις οποίες με τη νέα στρατηγική που έχει υιοθετήσει τις θεωρεί ως προμετωπίδες έναντι της Ρωσίας. Δηλαδή μιλάμε για μια λογική καρολίγκιας Ευρώπης.
0: Αναδύεται πάλι η διαχωριστική γραμμή.
1: Ναι, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα.
0: Θα διευρύνει τις ρηγματώσεις που ήδη υπάρχουν και θα αρχίσουν οι διαχωρισμοί. Αυτό το βλέπουμε και εμείς. Όταν βγαίνουν και λένε κινδυνεύουμε από τη Ρωσία γιατί έχει εισβάλει και απειλεί να αποσταθεροποιήσει και τις άλλες χώρες. Ωραία. Όταν το λέμε εμείς για την Τουρκία, λένε παιδιά δεν τρέχει τίποτα. Την Τουρκία θα την κάνουμε αμυντικό εταίρο. Μια Ευρώπη λοιπόν η οποία είναι αλακάρτ, δηλαδή στον ένα που έχει εισβάλει, τον επιβάλλει κυρώσεις και τον χαρακτηρίζει ανοιχτά ως εχθρό. Σωστά. Αλλά τον άλλον που έχει εισβάλει και κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος, τον θέλει αμυντικό εταίρο, αυτό δεν μπορεί να πάει μακριά, τέτοια Ευρώπη. Θα γίνει κομμάτια, θα ρηγματωθεί και πριν διαλυθεί, κατά πάσα πιθανότητα, θα αδρανοποιηθεί. Αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, ζητάς από την Ελλάδα να σε συνδράμει, αλλά όταν η Ελλάδα σου ζητάει για το ίδιο πράγμα, για αντίστοιχο να συνδράμεις, εσύ θες να κάνεις τον εισβολέα εταίρο αμυντικό. Αυτό δεν πάει μακριά.
2: Δεν μπορεί να πάει μακριά, βέβαια. Έτσι ακριβώς. Ναι.
0: Στο θέμα τώρα, στο θέμα, επειδή αναφερθήκαμε στην απομείωση της νομιμοποίησης των πολιτικών συστημάτων. Αυτό που έχει διαβρώσει πολύ τα κόμματα, περισσότερο και από την ακρίβεια και από την οικονομική κακοχία, είναι το θέμα της ταυτότητας, το ταυτότικο, το μεταναστευτικό και γενικά όλο το θέμα.
1: Το πολιτισμικό.
0: Το πολιτισμικό. Έτσι. Υποφέρουν τα κράτη και οι κοινωνίες πλέον αντιδρούν. Η Ευρώπη έχει ρίζες, έχει φρέσκια τα ερμάρια με τις ιστορικές μνήμες. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να ανασύρει, δεν είναι μακριά. Έχει βαθύ ιστορικό περιεχόμενο και background. Εκοστά.
2: Είναι ακριβώς έτσι. Το έχουμε δει εδώ και χρόνια. Και είναι αυτό το που είπε ο Κωνσταντίνος, ότι ενάντια στην ταυτότητα. Και τότε ενάντια στην ταυτότητα είναι κάτι γενικότερο. Δηλαδή ξεκινάει, όταν ξεκινάς να ξυλώνεις το πουλόβερ των συλλογικών ταυτοτήτων και λες δεν υπάρχουν έθνη. Μετά για να πεις δεν υπάρχουν έθνη, λες δεν υπάρχουν λαοί. Μετά και η οικογένεια είναι κάτι το ασαφές. Και φτάσαμε σήμερα να λες ότι δεν υπάρχει και φύλο. Το φύλο είναι κάτι το οποίο το επιλέγεις ή δεν το επιλέγεις.
1: Αρνείσαι
2: να το επιλέξεις. Είναι κατασκευή. Φτάνουμε μετά στο επίπεδο να λέμε αυτά δεν είναι τώρα θεωρίες, είναι συζητήσεις που γίνονται.
0: Διδάσκονται και επιβάλλονται.
2: Και επιβάλλονται βεβαίως. Και όποιος πει, ας πούμε, ότι υπάρχουν άντρες και γυναίκες, όχι λέει, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αυτό που λες είναι φασιστικό. Λοιπόν, και δεν είναι ότι το λέει κάποιο περιθωριακή, το λένε, επαναλαμβάνω, το mainstream μέσα στα πανεπιστήμια κτλ. Και που καταλήγεις ότι ούτε ο άνθρωπος υπάρχει. Λοιπόν, δεν υπάρχει άνθρωπος. Εννοείται ότι η ανθρωπότητα είναι και αυτό μια φαντασιακή κατασκευή και δεν πρέπει να υπάρχει, διότι οι άνθρωποι μπαίνουμε τώρα στη λογική ότι όλα τα είδη είναι ίδια και εμείς οι άνθρωποι καταπιέζουμε, ας πούμε, τις κατσαρίδες τις οποίες τις πατάμε ή τις ρίχνουμε εντομοκτών. Δεν κάνω πλάκα.
0: Ναι.
1: Εσύ, όπως το λέει.
2: Λοιπόν, οπότε ναι. Και το κινητό μας τηλέφωνο εδώ που μας γράφει έχει τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη είναι οντότητα, διότι τι είναι το μυαλό του ανθρώπου, τι είναι η υπόσταση του ανθρώπου, αλγόριθμοι. Τι έχει τεχνητή νοημοσύνη, αλγορίθμους, άρα δεν πρέπει να καταπιέζουμε. πίεση, τεχνητή νοημοσύνη. Όταν φτάνει λοιπόν σε ένα σημείο απόλυτου μηδενισμού, λοιπόν, είναι φυσικό και επόμενο και να πεις, γιατί να μην έρθουν και άλλοι εδώ πέρα, αφού εμείς αρνούμαστε τον εαυτό μας, δημιουργούμε ένα κενό. Εννοείται ότι η αντίληψη τους δες μετά, μα ρε παιδιά, πόσους μετανάστες, όπως θες πείτε τους, θα δεχτούμε, 1 εκατομμύριο, 1 δισεκατομμύριο, 5, πόσα. Και σου λένε όχι, δεν τίφεται τέτοιο θέμα, γιατί όταν έχεις αρνηθεί έτσι κι αλλιώς την έννοια της συλλογικής υπόστασης, ας πούμε, της συλλογικής ταυτότητας, τότε οδηγεί στον απόλυτο μηδενισμό. Και εκεί βέβαια η καταστάση, εννοείται ότι οι κοινωνίες θα αντιδράσουν. Γιατί οι κοινωνίες θέλουν να υπάρχουν. Είναι φυσιολογικό και επόμενο.
0: Είναι οντότητες.
2: Και καταλήγεις μετά εσύ να το βαφτίζεις όλο αυτό το πράγμα ότι είναι ακροδεξιό, ναζιστικό κτλ. Και ελέγχεται από τη Ρωσία, την Κίνα, τους εξωγήινους και δεν ξέρω τι άλλο. Που για μένα ο πραγματικός ναζισμός, ο κρυπτοναζισμός, είναι ακριβώς αυτή η απόλυτη βουλησιαρχία που υπάρχει μέσα στον πυρήνα όλο αυτό. Δηλαδή, εγώ δια της βουλήσεώς μου θα επιλέξω ή δεν θα επιλέξω και το φίλο μου. Εντάξει. Αυτό είναι ένας διεστραμμένος νιτσεϊσμός, είναι η αντίληψη του υπερανθρώπου, που είναι σαφώς ένα συγγενές μέγεθος με την αντίληψη των Ναζί, ότι εγώ δια της θελήσεώς μου θα κυριαρχήσω στον κόσμο. Απλώς αυτή η απόλυτη βουλησιαρχία ήταν εξωστρεφής, είχε όμως την κυριαρχία στον πυρήνα της πάνω στον άλλον. Η άλλη είναι εσωστρεφής, είναι κυριαρχία πάνω στην εσωτερική μου φυσία, αλλά έχει την ίδια,
1: και
2: τον ίδιο πυρήνα.
1: Μίξη, έχει και μια μίξη. Γιατί ακριβώς αυτό που λέει ο Κώστας περί αντίστροφου νιτσεϊσμού έχει συνδεθεί με την ορίμανση ενός φαινομένου του πολιτισμικού μαρξισμού της δεκαετίας που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 60, στη λογική καταπολέμησης του καπιταλιστικού συστήματος και στη λογική της καταπολέμησης του έθνους κράτους που γεννάει κατά τους πολιτισμικούς μαρξιστές, γεννάει τον εθνικισμό, γεννάει τη μυσαλλοδοξία, γεννάει το ρατσισμό και ούτω καθεξής, και την πατριαρχία. Δηλαδή αυτά τα στοιχεία ενώνονται, παίρνουν την αλτουσεριανή λογική και τη φτάνουν σε ένα επίπεδο πια που αμφισβητούνται
0: η ανθρώπινη υπόσταση. Ο στόχος
1: είναι και επετεύχθη σε ένα σημείο
0: το ανθρώπινο πρόσωπο,
1: να υιοθετήσουν μια ατζέντα mainstream τα πανεπιστήμια της Ivy League στο δυτικό κόσμο, γιατί δεν μιλάμε για την Ανατολή, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Στο δυτικό κόσμο όμως υιοθετήθηκε μια ατζέντα που υπονόμευσε το έθνος κράτος της Δύσης.
0: Αυτός ήταν ο στόχος. Έπρεπε να υπονομευτεί το έθνος κράτος για να φτάσουν, σε αυτό που ο Κώστας, να φτάσουν σταδιακά στο άτομο. Αρχίζουν από το εξωτερικό περίβλημα που είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Γιατί και πάνε αντίστροφα. Ξεκίνησε, όπως το περιγράφει ο Αριστοτέλης, το άτομο, η οικογένεια, η κόμιση, η πόλη, τα έθνη, και πάνε αντίστροφα. Αποδομούν και ενοχοποιούν το έθνος, μετά πάνε στην οικογένεια, μετά πάνε στην ανθρώπινη υπόσταση. Πάνε αντίστροφα. Δηλαδή αποδομούν τον πολιτισμό με την αντίστροφη φορά που φτιάχτηκε. Από το άτομο στην οικογένεια, στα έθνη κλπ. Στα κράτη και πάνε αντίστροφα.
1: Μα εδώ το βλέπεις, Λάμπρο, και στη μελέτη της ιστορίας, ας πούμε. Δηλαδή κάποτε υπήρχε η σχολή των Ανάλες, η οποία αμφισβήτησε τον ιστορικισμό, αμφισβήτησε το γερμανικό, την γερμανική καταγραφή της ιστορίας, την κλασική, τη γραμμική. Αλλά εδώ δεν έχουμε πια την λογική μιας ιστορίας η οποία είναι γραμμένη για να εξυπηρετήσει ένα στόχο που απορρέει λόγου χάρη από το Σύνταγμα, παραδείγματος χάρη, δηλαδή την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων ή των Γάλλων ή των Γερμανών με βάση
0: την εθνική παιδεία,
1: με βάση την προαγωγή του έθνους κράτους. Εδώ πάμε αντίστροφα.
0: Το
1: είναι η αποδόμηση του έθνους κράτους.
0: Για να φτάσουν στο πρόσωπο. Γιατί όταν ο άλλος είναι σχετικό, μπορεί και να μην υπάρχει. Όταν ο άλλος θέλει να το αποδεχθείς ότι το πρωί μπορεί να είναι, να δηλώνει άντρας, το μεσημέρι γυναίκα, το απόγευμα ορχιδέα και το βράδυ φλαμίγκο, πάρα δεν μπορεί να μείνει τίποτα από όλα αυτά. Οπότε δεν υπάρχει στην ουσία. Είναι μια φαινομενική κατάσταση, ένας φαινότυπος που μπορεί να μην υπάρχει. Αυτός είναι ο στόχος, η ανθρώπινη υπόσταση. Αυτή η ατζέντα είναι και ναζιστική, και τώρα για να μην τα βάλουμε το θέμα του, είναι και με την, να θες εντός εκτός εγώ, σατανική ατζέντα. Έτσι, όπως στρέφεσαι κατά της υπόστασης της ανθρώπινης και πλέον σχετικοποιείς τα πάντα, είναι το ότι πιο κακόβουλο μπορεί να υπάρξει. Αυτό είναι ό,τι πιο ακραίο και ολοκληρωτικό. Γιατί ο έλεγχος αυτό το οποίο καταγγέλνουν οι ίδιοι, υποτίθεται ότι αυτοί πολεμούν τον φασισμό, τον ολοκληρωτισμό κλπ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος ολοκληρωτισμός από την κατάργηση του προσώπου.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά γιατί θα κυριαρχήσεις? Γιατί όσο υπάρχουν πρόσωπα και εθνή, δεν μπορείς να κυριαρχήσεις, γιατί έχουν ατζέντες, έχουν αντίληψη, έχουν χαρακτηριστικά, έχουν προτεραιότητες.
1: Έχουν συμπαγή χαρακτηριστικά.
2: Όταν καταλήγουμε ο άνθρωπος να έχει την ίδια αξία με 5 αλγορίθμους στο κινητό σου τηλέφωνο ή με 2 μικρόβια, ας πούμε, τότε αυτομάτως οδηγούμαστε σε λογικές και ακραίας απανθρωπίσεις.
0: Δεν έχει νόημα η ζωή. Να υπενθυμίσουμε, πάμε στο δελτίο, ότι έχουν φτάσει σε σημείο που οδηγεί η ακραία απαξίωση. Αυτό το οποίο ονομάζουν, προσέξτε, γιατί άμβλωση εντός εισαγωγικών μετά τη γέννηση. Δηλαδή, στην ουσία για
2: βρεφοκτονία.
0: Για βρεφοκτονία. Δηλαδή, ότι μπορείς, δεν υπάρχει άμβλωση μετά τη γέννηση.
1: Σαφώς.
0: Δηλαδή, η βρεφοκτονία. Έχω φτάσει τέτοιο σημείο. Άρα, η απαξίωση της ανθρώπινης υπόστασης οδηγεί εκεί. Στο καθένα ότι μπορώ να σου αφαιρέσω τη ζωή, γιατί είσαι σχετικός. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε. Είμαστε πάντα με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Κωνσταντίνο Γρήβα.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα

0: από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
0: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
0: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
0: Γευστική περιπλάνηση.
2: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
6: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
6: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
9: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
10: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
9: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
14: νοσμό. Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
13: Έχω εξαστιαστεί.
14: Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από δευτερόλεπτα.

0: Τέλος Παρασκευή, δύο ώρες μαζί.
1: Τι λέρε.
0: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με δύο χρόνια εγγύηση.
8: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
7: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
11: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
12: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
0: 2000 FM.

0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ή ολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
9: Έχω εκστασιαστεί.
10: Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε, φίλε.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Λούσα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα, φέρτο.
13: Τι περιμένεις. Πήγαινε στο GoMG και... και πάρτο! In Fashion Coimbatore. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coimbatore. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
13: Πάρτο!
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξιδιών.

0: 1664.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
2: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
3: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
6: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
9: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
8: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273-104-874 και 6970-305-966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης.

0: Σόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62563.
1: Πανουράκης. 2000 FM.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
3: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Στέφανε.
10: Ναι.
9: Πάω σούπερ μάρκετ.
10: Στο τάδε.
9: Όχι.
10: Στο άλλο τάδε.
9: Μπα, όχι.
10: Πού θα πας?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
10: VKD Market, λοιπόν.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
4: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και μας τηλεφωνείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 88 80 89 78, και στο 2000fm.samus@gmail.com μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Ζητάω συγγνώμη λίγο για το λαιμό. Εντάξει, τώρα είναι η εποχή τέτοια που την πατάει ο καθένας. Μια πολύ ήλιο, την άλλη το βράδυ λίγο η ψυχρούλα, θέλει προσοχή. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια νεότερα σχετικά με τον εντοπισμό του 50χρονου Τούρκου, από ό,τι πληροφορούμαστε, ιδιώτη, ο οποίος, ο αλλοδαπός αυτός, έπεσε από το ιδιωτικό σκάφος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Θα έχουμε όμως τον λιμενάρχη Σάμου στη συνέχεια της εκπομπής για να μάθουμε νεότερα για το θέμα. Λοιπόν, σήμερα πάλι βέβαια η κουβέντα γενικότερα στην επικαιρότητα επικεντρώνεται στην ακρίβεια, στο πόσο θα βάλουμε πετρέλαιο, που θα φτάσει δηλαδή η τιμή, ενώ έχουμε τον πρόεδρο της Ελλάς, του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον Αλέξη Τσίπρα, να προτείνει μέτρα, 4 συγκεκριμένες προτάσεις να κάνει για την μείωση της τιμής των καυσίμων. Το πλαφόν δηλαδή στο 1,40 το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανση, 1,80 για το πετρέλαιο κίνησης, και από εκεί και πέρα έχει κάνει βέβαια και πολλές άλλες δηλώσεις. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής με ένα από τα μέλη πλέον που θα απαρτίζουν τη βάση εδώ στο νομό της Σάμου, της Ελλάς, μιας και κατάλαβε βέβαια ο κύριος Τσίπρας ότι μετά από 100 ημέρες περίπου, αν δεν κάνω λάθος, που έχει ανακοινώσει το νέο του κόμμα, θα πρέπει, είναι αυτό που έλεγα προχθές, να έχει κάποια άτομα στη βάση, δηλαδή να συγκροτηθούν ξανά οι νομαρχιακές κλπ. Ξανά μάλλον το αποσύρω, γιατί είναι νέο κόμμα, να στηθούν από την αρχή οι νομαρχιακές, να το πω πιο καλά, γιατί ήταν άλλο το κόμμα του Τσίπρα πριν, ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πάμε διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, έχει συγκρότησε τις συντονιστικές επιτροπές σε 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς, που θα πλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη, τα οποία θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Οι συντονιστικές επιτροπές θα έχουν την ευθύνη μεταξύ άλλων της διοργάνωσης και στήριξης δράσεων σε τοπικό επίπεδο, την εγγραφή νέων μελών, καθώς και την προώθηση της οικονομικής καμπάνιας της Ελλάς. Να σημειώσουμε ότι όλα αυτά τα άτομα δεν θα έχουν το δικαίωμα, δεν θα είναι δηλαδή υποψήφια στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, ενώ θα έχουν μόνο την ευθύνη του συντονιστικού προεκλογικού αγώνα. Πάμε τώρα για τον νομό της Σάμου. Είναι η Γαγκλία Ειρήνη, που ήταν και υποψήφια βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Γλάρος Νικόλαος, νομίζω ότι είναι Γλαρός, έτσι πιστεύω. Δεμερτζή Πένι είναι η συντονίστρια της πλατφόρμας, επίσης βουλεύτρια υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ. Δήμου Ρίγλη Αριάδνη, Δουρής Δημήτριος, Καρβελάς Δημήτρης, Ροκοπάνος Νίκος. Αυτά λοιπόν είναι τα άτομα που αποτελούν εδώ την κομματική βάση της Ελλάς, της Ελληνικής Συμπαράταξης της Αριστεράς. Οπότε λοιπόν στη συνέχεια της εκπομπής θα πάμε να συναντήσουμε την ωραία, θα με ενημερώσεις Δημήτρη, την κυρία Πένι Δεμερτζή. Έλεγα λοιπόν ότι η μάχη είναι για την ακρίβεια και το πώς θα μπορέσει το νοικοκυριό, ο Έλληνας, η οικογένεια φέτος, η ελληνική, να ζεσταθεί. Είναι μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό που πρέπει να κερδιθεί. Και πάμε λίγο και στην εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων, που αποδεικνύεται ο κρυφός αιμοδότης των κυβερνητικών παροχών. Μιλάμε για αυτό το επίδομα των 400, το έκτακτο επίδομα των 400 ευρώ, τον Νοέμβριο του 2026. Έχουμε ήδη την κυρία Πέννη Δεμερτζή. Ωραία, λοιπόν, βάζω μια ανωτελεία σε αυτό. Θα τα συζητήσουμε βέβαια όλα μαζί με την κυρία Δεμερτζή, την οποία και καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Καλή σας ημέρα και καλή δύναμη στα νέα σας καθήκοντα.
1: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη, σε εσάς, τους ακροάτες, τους ακροατές και τους εργαζόμενους του σταθμού. Ευχαριστώ για τις ευχές. Εγώ αυτό που θα ήθελα έτσι να ευχηθώ είναι καλή δύναμη στους πολίτες.
0: Αυτή τη χρειαζόμαστε όλοι.
1: Ναι, και σε αυτής της χώρας. Γιατί από ό,τι βλέπουμε και από τη διεθνή επικαιρότητα, αλλά και από την
0: δική μας
1: εδώ πολιτική επικαιρότητα, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Τα σύννεφα όλο και πυκνώνουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε καταρχήν πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη δυστοπία που αντιμετωπίζουμε, και στη συνέχεια βέβαια ο καθένας από το δικό του το μετερίζει να μπορέσει να συνδράμει για να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
0: Τώρα, αποφάσισε ο κύριος Τσίπρας τη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Τι θεωρείτε, τι είναι αυτό το καινούριο που θα φέρει στην πολιτική σκηνή ο κύριος Τσίπρας, τι είναι αυτό που σας έκανε εσάς καταρχήν να είστε στην ομάδα και να συμπορευτείτε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το καινούριο, όταν λέμε καινούριο τι εννοούμε, κάθε κόμμα δημιουργείται από τις ανάγκες της κοινωνίας και νομίζω ότι αυτό ακριβώς ήρθε να εκφράσει αυτός ο καινούριος κομματικός σχηματισμός. 7 χρόνια διακυβέρνησης σχεδόν της Νέας Δημοκρατίας βλέπουμε ότι έχουν φέρει τη χώρα πολύ πιο πίσω από εκεί που ήταν το 2019, όταν την άφησε η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, όταν είχε βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και όταν ζήτησε τη δεύτερη ευκαιρία από τους πολίτες για να μπορέσει επιτέλους να εφαρμόσει το πρόγραμμα που δεν μπόρεσε γιατί η χώρα ήταν συνέχεια σε επιτροπία. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι διεθνείς οργανισμοί που αποτυπώνουν την οικονομική κατάσταση αυτής της χώρας. Η μισή μας είναι στα τάρταρα, έχουμε χάσει τουλάχιστον τη μισή μας αγοραστική ικανότητα, γιατί ένας μισθός δεν αποτιμάται μόνο αριθμητικά, δεν είναι σε απόλυτους αριθμούς. Έχει να κάνει με το τι αντίκρισμα έχει αυτός ο μισθός στο να μπορέσει ένα νοικοκυριό να βγάλει πέρα το μήνα. Είμαστε λοιπόν σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Στις δημοσκοπήσεις απαντάνε οι πολίτες ότι το 2019 περνούσαν πολύ καλύτερα. Άρα λοιπόν περάσαμε μια εφταετία που για μας πιστεύουμε ότι ήταν μια χαμένη εφταετία για τη χώρα, γιατί ήταν μια εποχή που άνοιξαν οι στρόφιγγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπεσε ζεστό χρήμα και από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από την πανδημία που ενίσχυσαν, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν και τις δομές αυτής τις κρατικές δομές, αλλά και τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τις ατομικές κτλ. Δυστυχώς αυτά τα χρήματα μοιράστηκαν επιλεκτικά σε ορισμένους και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σήμερα. Άρα λοιπόν αυτή η ανάγκη έκανε αυτό το χώρο να θέλει να εκφραστεί. Και γιατί μέσα από ένα καινούριο κόμμα? Γιατί είδαμε ότι οι παλιοί σχηματισμοί δεν μπορούσαν να υπηρετήσουν αυτό το αφήγημα.
0: Και να βάλουμε εδώ μια ανωτελεία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με προβληματίζει, γνωρίζοντας εδώ στην τοπική μας κοινωνία, έτσι, ανθρώπους και πράγματα. Οι θέσεις, η ιδεολογία της αριστεράς υποτίθεται ότι είναι συγκεκριμένη. Υπήρξαν λοιπόν αρκετοί που έκαναν κόμματα, έτσι. Ο κύριος Κασελάκης, να θυμίσω ότι τον έφερε ο κύριος Τσίπρας και το τι έγινε μετά. Άλλοι λοιπόν αρχηγοί κομμάτων, οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν ένα πρόγραμμα που θέλει να βοηθήσει τον απλό πολίτη. Ένα πρόγραμμα της αριστεράς. Όμως δεν έπεισαν οι συγκεκριμένοι. Άρα καταλαβαίνω ότι εδώ δεν είναι θέμα θέσεων, αλλά είναι θέμα προσώπων, διότι με το που επέστρεψε ο κύριος Τσίπρας, κατάφερε να πάει ως δεύτερο κόμμα. Και εδώ ο ίδιος ομολόγησε ότι είχαν γίνει λάθη, τα οποία όμως δεν τα παραδέχεται ο ίδιος ή δεν τα χρεώνεται, τα χρεώνει σε κάποιους συντρόφους παλιούς που ήσασταν όλοι μαζί. Αυτό πώς ξεπερνάτε ξαφνικά και βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να φτάνει δεύτερο κόμμα. Από εσάς, τους συντρόφους.
1: Ωραία. Λοιπόν, να απαντήσω ένα. Καταρχήν, υπάρχει μια παθογένεια της αριστεράς στην Ελλάδα, η οποία είναι και αντίθετη με το απιστεύω της. Σε τι αναφέρομαι. Η αριστερά, όπως ξέρετε, έχει σαν πάγια τακτική και αυτό που λέει είναι η απλή αναλογική. Όταν λοιπόν το 2023, ενώ είχε θεσπιστεί η απλή αναλογική, εμείς προτείναμε να δημιουργηθούν τέτοιες κυβερνήσεις συνεργασίας, δυστυχώς τα υπόλοιπα κόμματα, αυτά που λέμε και όταν αναφέρομαι από το ΠΑΣΟΚ και πιο αριστερά, είπαν όχι, θέλουμε να κυβερνήσουμε μόνοι μας. Αυτός ο μικρομεγαλισμός μας οδηγεί σε αυτόν τον κατακαιρματισμό αυτού του χώρου. Ένα αυτό. Δεύτερο, αυτό που είπατε...
0: Τον οποίο, συγγνώμη όμως που σας διακόπτω, δεν συνέβαλε στον κατακαιρματισμό ο κύριος Τσίπρας της αριστεράς. Δηλαδή δεν του χρεώνεται καθόλου όλη η αριστερά αυτό το κατακαιρματισμό. Ήτανε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ήτανε βουλευτής και αποχώρησε.
1: Ναι, ήταν αυτός όμως ο οποίος είχε υπηρετήσει αυτό το αφήγημα. Να θυμίσω ότι επί πρωθυπουργίας του Αλέξη του Τσίπρα θεσμοθετήθηκε η απλή αναλογική. Προσπάθησε αυτό να κατέβει στην κοινωνία. Δυστυχώς η κοινωνία δεν ήταν όριμη να το δεχτεί. Και από εκεί και πέρα πάμε παρακάτω. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Ναι. Άρα και όσον αφορά τους συνεργάτες που είπατε, εδώ θα διαφωνήσω. Δεν έφερε ο κύριος Τσίπρας το Κασελάκη σαν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και στο βιβλίο που έχει εκδώσει. Είναι ένα αφήγημα το οποίο γενικά ακούγεται, αλλά νομίζω ότι δεν ευσταθεί. Έχουν σχετικά τοποθετηθεί και διάφορα άλλα.
0: Ναι, υπήρχε ένα κενό που έπρεπε να καλυφθεί. Εν πάση περιπτώσει.
1: Υπήρχε, ναι.
0: Έτσι, μπορεί να μην τον έφερε από το χέρι, να του δώσει το δαχτυλίδι, πώς τα λένε στην πολιτική, αλλά εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκε ένα κενό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
1: Δυστυχώς ο κόσμος, και εδώ υπάρχει το ζητούμενο, πιστεύει ότι το οποιοδήποτε νέο θα του λύσει τα προβλήματα. Σαφώς και το νέο είναι καλοδεχούμενο, αλλά από εκεί και πέρα αποδείχθηκε ότι ο κ. Κασελάκης είχε με την αριστερά ό,τι σχέση έχω εγώ με έναν αστροναύτη. Mm-hmm. Επομένως δεν μπορούσε να είναι ο ηγέτης, ο φυσικός ηγέτης αυτού του χώρου. Αλλά αυτό που θέλω εγώ να σταθώ τώρα και να εξηγήσω και γιατί έτσι και προσωπικά αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό το χώρο. Κάνοντας συνέχεια μία αναδρομή στο τι έγινε πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια κτλ. Αυτό δεν μας πάει παρακάτω. Και να πω κάτι. Αυτό που και σαν παράπονο θέλω να το εκφράσω. Κανείς στα δύο μεγάλα κόμματα που χρεοκόπησαν την Ελλάδα και αναφέρουμε στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κάτι να τους ρωτήσει, να βασανιστικά να τους ρωτήσει. Εσείς χρεοκοπήσατε τη χώρα, τη φέρατε στο χείλος της καταστροφής. Και τώρα πώς οι ίδιοι που ήσασταν η αιτία του προβλήματος αυτή τη στιγμή ευαγγελίζεστε ότι είστε αυτοί που θα δώσετε τη λύση στο πρόβλημα. Αυτό λοιπόν δεν βοηθάει την κατάσταση αυτή να λέμε τι έγινε πριν 5, τι έγινε πριν 6 χρόνια. Αυτός ο κομματικός σχηματισμός που ονομάζεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει δώσει στη δημοσιότητα μια διακήρυξη, την έχουν υπογράψει χιλιάδες πολίτες, άλλοι από αυτούς θέλησαν να εγγραφούν και στο κομματικό σχηματισμό, άλλοι απλά έμειναν στην υπογραφή της διακήρυξης και αυτό είναι ένα στίχημα για μας να πείσουμε και τους υπόλοιπους οι οποίοι υπέγραψαν αυτή τη διακήρυξη να γίνουν μέλη του κόμματος, να συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα, να εκφράσουν τις απόψεις τους, να συνδιαμορφώσουμε όλοι μαζί ένα πρόγραμμα για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, θα πρέπει κάποτε να συζητήσουμε σοβαρά και να δούμε, να βάλουμε κάτω αυτά τα προγράμματα, να τα συγκρίνουμε και να δούμε ποιο τελικά δίνει τη λύση για το αύριο. Και ξέρετε, είδα και χθες μια δημοσκόπηση που ήρθε έτσι στο φως της δημοσιότητας. Το ότι αυτή τη στιγμή οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τα κόμματα. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, αλλά και ταυτόχρονα ένα ζητούμενο. Πάνω σε αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε να εστιάσουμε. Θέλουμε να πείσουμε τον Έλληνα πολίτη ότι αποτελούμε την εναλλακτική λύση, χωρίς να κλείνουμε τις πόρτες όμως στους συντρόφους, είτε που αποχώρησαν οριστικά, είτε που αδρανοποιήθηκαν, είτε που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Πιστεύουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αυτό θα γίνει έτσι πιο κατανοητό και πιο ορατό. Ο χρόνος που μένει δεν είναι πολύ. Δυστυχώς εμείς πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο και πέντε. Όταν βλέπουμε κυβερνήσεις όπως στην Τσεχία πρόσφατα, πριν 2-3 μέρες αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. Να μειώνουν το φόρο ειδικής κατανάλωσης στα καύσιμα, να βάζουν ένα πλαφόν γιατί βλέπουν ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Και η δική μας κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, σφυρίζει αδιάφορα και λέει απλά θα αυξήσω το επίδομα θέρμανσης και εντάξει, θα αφήσω τα δηληστήρια μια χαρά να κερδοσκοπούν, θα αφήσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να γεμίζει τα ταμεία τα κρατικά, αλλά αυτά τα χρήματα να μην κατευθύνονται ξανά πίσω προς τον πολίτη, αλλά να κατευθύνονται αλλού. Και να αναφέρω έτσι, δυστυχώς έχουμε γίνει καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Τώρα, ως προς αυτά
1: να
0: και ως...
1: λεπτά κάτι και να κλείσω. Γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι με το επίδομα θέρμανσης θα λύσει το πρόβλημά του. Δύο δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να πάρουν επίδομα θέρμανσης. Πιστεύετε εσείς, κυρία Τρυπόδη, ότι δύο δημόσιοι υπάλληλοι είναι πλούσιοι αυτή τη στιγμή, ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα, ότι μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους? Εγώ λοιπόν, επειδή το ζω αυτό καθημερινά,
0: σε καμία περίπτωση, όλοι αυτό το γνωρίζουμε. Εντάξει, δεν το
1: συζητάμε. Άρα λοιπόν, πώς θα διασταθούμε με 1750 ευρώ τον τόνο το πετρέλαιο, όταν πέρσι το πληρώσαμε 1050?
0: Εδώ όμως γεννάται, έτσι για να κάνουμε και πιο ζωηρό και πιο ωραίο το διάλογο, εδώ λοιπόν γεννάται ένα ερώτημα. Το πρόγραμμα λοιπόν, ακούσαμε όλοι το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα και το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Και του
0: κυρίου Ανδρουλάκη και των υπολείπων. Δεν το συζητάμε, όσοι παρουσιάστηκαν στην ΔΕΘ. Βλέπουμε μία μεγάλη απόκληση στα χρήματα και εσείς λέτε ότι εμείς προτείνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να δώσει τη λύση. Και το δεχόμαστε ότι είναι πιο πλούσιο, πιο καλό για τον κόσμο. Έρχεται όμως ο κύριος Μητσοτάκης και λέει ότι εδώ δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Και επειδή είναι πρόσφατα όσα είχαμε ακούσει, θα βαράμε τα ούλια, θα σκίζουμε τα μνημόνια. Ποιος λοιπόν λέει σε κάποιον ότι όταν έρθει ο κύριος Τσίπρας στην κυβέρνηση, θα πει πάλι ναι, τα έλεγα, ναι, αυτά, αλλά δεν υπήρχε το δημοσιονομικό κενό ή δεν μου επέτρεπε η Ευρώπη ή δεν ξέρω τι.
1: Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, αυτή η ιστορία ότι θα πρέπει να πάμε το πρόγραμμα το προεκλογικό να το κοστολογήσουμε με ακρίβεια σεντ, αυτό νομίζω ότι είναι ένα γήπεδο στο οποίο εμείς δεν πρέπει να παίξουμε. Και θα εξηγήσω καθαρά τι εννοώ. Γιατί δεν ρωτάνε τον κύριο Μητσοτάκη όταν αποπλήρωσε δάνεια πρόωρα, ύψους 1,3 δις με επιτόκιο 1,5% και αυτή τη στιγμή δανειζόμαστε με 4,5%, είναι λοιπόν μια πολύ απλή απάντηση το πού θα βρούμε τα χρήματα. Να λοιπόν πού θα βρούμε τα χρήματα. Εμείς έχουμε, όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε φτιάξει αυτό το περίφημο μαξιλάρι των 37 δις, για το οποίο mm-hmm. κατηγορήθηκε τότε γιατί δεν το επέστρεψε στον κόσμο, εμείς λοιπόν αυτό το μαξιλάρι το είχαμε για να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε καλύψει τις δανειακές μας υποχρεώσεις και να μην δανειζόμαστε με 4,5% και τα 5%. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως επέλεξε να το κάνει αυτό. Άρα λοιπόν να ένα ποσό που θα βρούμε. Δεύτερο, ξαναείπα και πριν λίγο, έχουμε γίνει καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αυτή τη στιγμή. Σκάνδαλα σκάνε, μικρά ή μεγάλα, το ένα μετά το άλλο. Και ξέρετε, δεν είναι στους μεγάλους, στους μεγαλόσχημους. Είναι μικρά σκανδαλάκια καθημερινά, που σημαίνει ότι όλοι γλύφουν και από ένα κοκαλάκι. Αυτό λοιπόν, αυτό το πάρτι εμείς στο δικό μας το χώρο δηλώνουμε ότι θα τελειώσει. Και με αυτό ερχόμαστε ώστε να αντιπαρατεθούμε και είμαστε κάθετα απέναντι ότι πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος σε αυτό που λέγεται δημόσιο χρήμα. Το δημόσιο χρήμα πρέπει να καλύπτει πρώτιστα τις ανάγκες και τα κοινωνικά αγαθά. Υγεία, παιδεία, στέγη. Ένα τεράστιο ζήτημα. Mm-hmm. Στέγη. Αυτή τη στιγμή έρχεται εδώ ένας καθηγητής να πάρει 1.000 ευρώ, θα μετακομίσει την οικογένειά του, τα παιδιά του, θα τους αλλάξει σχολείο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ένα παιδί του δημοτικού ή του νηπιαγωγείου και καλείται να πληρώσει 400-500 ευρώ, όχι στη Σάμμο μόνο. Διάβαζα, ξέρετε,
0: αλλά στην Αθήνα είναι ακόμη χειρότερα.
1: Ένα διαράκι στην Καλλιθέα, 600 ευρώ και στα Άνω Ηλίσια 700 ευρώ. Mm-hmm. Και ξέρετε, στην Αθήνα δεν παίρνουν και το επιδόν παραμεθωρίο, αλλά θα πάρει 900 ευρώ και ο συνάδελφος. Λοιπόν, πώς θα ζήσουμε, κυρία Τρυπόδη? Τι μέλλον επιφυλάσσουμε? Δηλαδή, θέλουμε δασκάλους οι οποίοι να παίρνονται και το απόγευμα να πηγαίνουν να δουλεύουν delivery ή οπουδήποτε αλλού? Αυτή είναι η κοινωνία που μας αξίζει? Έτσι πρέπει να συμπεριφερθούμε στις νέες και στους νέους αυτής της χώρας? Έτσι θα τους κρατήσουμε να μείνουν εδώ?
0: Τώρα, ο κύριος Τσίπρας βέβαια δηλώνει κέντρο αυτή τη στιγμή, δηλαδή αλλιεύει από το κέντρο. Αυτό πόσο μπορεί να διαφυλάξει? Πολλές φορές να πούμε, για να μην παρεξηγηθώ, ότι δεν θα είναι μόνο ο χώρος, από το χώρο της αριστεράς. Άρα λοιπόν, ποια θα είναι η διαφορά ενός στελέχους από το κέντρο με ένα στέλεχος αντίστοιχος της Νέας Δημοκρατίας που κοιτάει προς το κέντρο επίσης, αλλά και του ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή, ο ψηφοφόρος, με απλά λόγια, τι διαφορά θα δει?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, να μην ξεγελιόμαστε. Η αριστερά δεν έχει ένα ποσοστό στη χώρα που θα μπορέσει να της δώσει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα είναι λογικό ένα κόμμα που λέει ότι εγώ θέλω να κυβερνήσω, όχι για να γίνει πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας ή για να γίνει υπουργός ο κ. Ψή, αλλά θέλω να κυβερνήσω για να αλλάξω αυτή την πραγματικότητα, για να μπορέσω να δώσω μια ανάσα σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν είναι λογικό να απευθύνεται και σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ξέρετε, δεν υπάρχει ταμπέλα τι σημαίνει αριστερός ή τι σημαίνει κεντρός ή τι σημαίνει δεξιός. Για μένα αυτή τη στιγμή θα πρέπει οι πολίτες να αναρωτηθούν πώς εγώ θα μπορέσω αυτό τον καθημερινό βραχνά να τον αποτινάξω από πάνω μου. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αρχικά θα κάνουμε 5-6 πράγματα τα οποία θα μπορούν να ανακουφίσουν τον Έλληνα πολίτη και να καλυτερεύσουν την καθημερινότητά του. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί η αριστερά σαφώς μιλάει ότι θα πρέπει να έχουμε ένα δημόσιο σύστημα που αφορά την ενέργεια και αναφέρομαι στη ΔΕΗ. Mm-hmm. Δεν μπορείς να έχεις μια ΔΕΗ η οποία αυτή τη στιγμή το κράτος συμμετέχει με ένα 30% και κερδοσκοπεί στις τιμές ενέργειας, που ενώ θα έπρεπε να είναι αυτή η οποία θα οδηγεί την κούρσα των τιμών προς τα κάτω, την οδηγεί την κούρσα προς τα πάνω. Άρα λοιπόν εμείς απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες και λέμε ξεκάθαρα, δεν τάζουμε λαγούς με πετραχίλια, δεν λέμε ότι θα πατήσουμε ένα κουμπί και αύριο θα αλλάξει η κατάσταση. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι αυτό είναι το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμά μας θα το υπηρετήσουμε πιστά. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει δείγματα γραφής και έχουν τα εχέγγυα ότι ποτέ δεν βουτήξανε το δάχτυλο στο μέλι. Ποτέ δεν βρέθηκε όλη αυτή την περίοδο διακυβέρνησης και αργότερα που ψάχνονται διάφορα. Ένας τέλεχος του τότε ΣΥΡΙΖΑ ή αυτής της παράταξης τέλος πάντων που να έχει βάλει το χέρι στο μέλι. Αυτό είναι ένα πολύ καλό εχέγγυο για να μπορέσει ο κόσμος να πιστεί. Και από εκεί και πέρα, μόλις θα υπάρχει, αυτό που είναι το πολύ σημαντικό, μόλις θα υπάρχει ένα πρόσθετο δημοσιονομικό κενό, εμείς αυτό θα το επιστρέφουμε στην κοινωνία. Γιατί η κοινωνία είναι αυτή που παράγει τον πλούτο. Και βέβαια γι' αυτό μιλήσαμε σε πρώτη φάση για αναδιανομή το 1% των πλουσίων να προσφέρει το 1% στο υπόλοιπο 99%. Δεν γίνεται, κυρία Τρυπόδη, κάποιος να έχει 56 ακίνητα και να υπάρχει άλλος ο οποίος να μην έχει να στεγάσει τα παιδιά του. Είναι μια κοινωνία ζούγκλα αυτή. Δεν είναι μια κοινωνία που εμείς ως κόμμα και ως χώρος μπορούμε αυτή την κοινωνία να την ανεχτούμε.
0: Πάντως και ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο ήταν ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός, δεν είδαμε να βάλει χέρι στα διελιστήρια, δεν είδαμε να βάλει χέρι και να πει ότι πρέπει να πληρώνει φόρο και οι τράπεζες. Και απ' την άλλη υπάρχει θέμα με το μεταναστευτικό που ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή εντάξει έχει μετατοπιστεί. Ρωτάνε λοιπόν πολλοί Σαμιώτες, θα ζήσουμε ξανά με το μεταναστευτικό τα ίδια που ζήσαμε 15 με 19? Είναι λοιπόν, ερώτηση που την μεταφέρω ακριβώς.
1: Ναι. Να ξαναπώ. Καταρχήν να πω λιγάκι για τη φορολογία δηληστηρίων και τραπεζών, ότι επί διακυβέρνησης τότε του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε αυτή η τεράστια κερδοσκοπία. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που γιγαντώθηκε και δεν μιλάμε μόνο για δηληστήρια και τράπεζες. Μιλάμε και για τα σούπερ μάρκετ και τα μεγάλα καρτέλ. Μιλάμε για μια ακρίβεια η οποία καλπάζει. Έτσι. Άρα λοιπόν εμείς σαφώς είμαστε απέναντι σε όλα αυτά και δεσμευόμαστε και θα το λέμε καθημερινά μέχρι να γίνει έτσι κατανοητό σε όλους τους πολίτες ότι σε εμείς αυτά εδώ είμαστε απέναντι. Και είμαστε απέναντι για δύο απλούς λόγους. Πρώτον για λόγους ιδεολογίας και δεύτερον ότι δεν μας κρατάει κανείς. Δεν έχουμε χρηματοδότες ούτε από καρτέλ, ούτε από τραπεζίτες. Δεν χρωστάμε. Έτσι, να ξαναθυμίσω, έχει φέρει στην επικαιρότητα ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Τι θα γίνει επιτέλους με αυτά τα χρήματα που χρωστάνε τα δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία χρεοκόπησαν τη χώρα. Όταν εγώ καθυστερήσω δύο μήνες την δόση του στεγαστικού μου δανείου, οι εισπρακτικές αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνο. Αυτούς γιατί καμία εισπρακτική ποτέ δεν τους πήρε τηλέφωνο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα δούνε και λαβήν. Εμείς δεν έχουμε κανένα τέτοιο δούνε και λαβήν, άρα έχουμε όλη την άνεση να βρεθούμε απέναντι. Για το μεταναστευτικό λοιπόν τώρα. Λοιπόν, το μεταναστευτικό είναι ένα πολύ παραγωγικό ζήτημα. Δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, έχει να κάνει με όλη την Ευρώπη. Απλά εμάς μας έλαχε στον τόπο που ζούμε να είμαστε σύνορο της Ευρώπης και επομένως να είμαστε πάνω στο δρόμο διέλευσης των μεταναστευτικών ροών. Μετανάστευση, όπως όποιος έχει διαβάσει λιγάκι ιστορία και από το δημοτικό, διάβαζα πρόσφατα τον εγγονό μου, πάει Τετάρτη Δημοτικού, και αναφερόντας στα μεταναστευτικά φύλλα που ήρθαν στην Ελλάδα. Μετανάστευση λοιπόν πάντα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει για χύψη λόγους. Mm-hmm. Είτε από πολέμους, είτε από πείνα, είτε από την κλιματική κρίση που δυστυχώς τώρα αρχίζει και γίνεται πια επιτακτική. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα αυτό που πρέπει να κάτσουμε και να συζητήσουμε όχι μόνο σαν χώρα αλλά και σαν Ευρώπη είναι πώς θα γίνει αυτή η μετανάστευση. Θα αφήσουμε ασίδωτους τους δουλέμπορους να κερδοσκοπούν τη Μεσόγειος, να γίνεται ένα απέραντο νεκροταφείο. Έχουμε ανάγκη κάποιους από αυτούς ανθρώπους και πόσους και σε τι δουλειές. Ξέρετε, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αν πάμε στα εστιατόρια, στην Αθήνα, γιατί εδώ ίσως μπορεί να μην είναι ορατό, αλλά εδώ και στα μεγάλα ξενοδοχεία. Ας κατέβει κάποιος στα υπόγεια να δει ποιος δουλεύει, να δει ποιος δουλεύει στη Λάντζα, ποιος δουλεύει στα πλυντήρια. Θα δει ότι είναι άνθρωποι που είναι από το Πακιστάν, από το Αφγανιστάν, από οπουδήποτε αλλού. Με νόμιμους ή νόμιμους τρόπους. Αυτό ειλικρινά δεν το ξέρω. Δεν είναι επιχειρηματία.
0: Δεν μπορείς να έχεις αν δεν είναι νόμιμοι τρόποι. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή.
1: Ναι, είναι νόμιμοι λοιπόν. Και πάμε παραπέρα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή πάρα πολλές αγροτικές περιοχές έχουν και σύλλογοι αγροτικοί μεγάλοι. Έχουν μια τεράστια αγωνία πώς θα μαζευτεί το λάδι, το καλοκαίρι πώς θα μαζευτούν τα ροδάκινα κτλ. Δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος ασχολείται στον πρωτογενή τομέα. Κατ' εμέ αυτό δεν είναι κακό. Δηλαδή ότι τα παιδιά, τα δικά μας, η καινούργια γενιά έχει μετατοπιστεί σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Γιατί η εκπαίδευση προχώρησε, γιατί η ελληνική κοινωνία άλλαξε την οπτική της, γιατί για χίλιους δυο λόγους. Θα αφήσουμε όμως τον πρωτογενή τομέα προστάτευτο, δηλαδή θα αφήσουμε να γίνουν ζούγκλες τα χωράφια μας, θα εισάγουμε λεμόνια από το Ισραήλ καιρωμένα και θα εισάγουμε κρεμμύδια από την Τουρκία ή δεν ξέρω από πού και μάλιστα τίγκα στα φυτοφάρμακα.
0: Άρα υπάρχει παραδοχή ότι θέλουμε και εμείς εργατικά χέρια.
1: Βεβαίως
0: από αυτές τις χώρες, όπως το πει η Ευρώπη εδώ και χρόνια. Ναι.
1: Κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Και να πω κάτι, ποιο είναι για το δικό μας το χώρο η αγωνία η μεγάλη. Είδαμε ότι αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης. Το φίδι όχι απλά βγήκε από το αυγό του, έσπασε το κέρυφος και αρχίζει να τσιμπάει. Ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου του Ναού της Δημοκρατίας δήλωσε ότι εγώ είμαι εκπρόσωπός του. Βλέπουμε τι έγινε στη Γερμανία με τις εκλογές, έτσι. Δηλαδή με το αφεντέ, αλλά και βέβαια υπήρχε και η αντίδραση από τον κόσμο τι έγινε στο Βερολίνο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι σε αυτά τα πράγματα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί το μεταναστευτικό είναι ένα κομμάτι στο οποίο ψαρεύει σε θολά νερά η ακροδεξιά. Και αυτή τη στιγμή για μας είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και πρέπει να υπάρχει ένα ευρύ αντιφασιστικό μέτωπο να βρεθούμε απέναντι σε αυτό το χώρο, να πούμε στους ανθρώπους ότι δεν πρέπει να τους κοροϊδεύουν. Ο Έλληνας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τον νόμιμο μετανάστη, ξαναλέω, από τον νόμιμο μετανάστη, από αυτόν ο οποίος θέλει να έρθει με την οικογένειά του, να ζήσει, να δημιουργήσει, να εργαστεί εδώ. Είμαστε βέβαια απέναντι σε αυτή την πρακτική με τους δουλέμπορους και τους διακινητές, αλλά είναι ένα θέμα που πρέπει η Ευρώπη να το δει σοβαρά. Και φυσικά νομίζω ότι τα δείγματα και τα μηνύματα που έρχονται είναι σαφή. Βλέπουμε τι έγινε στη Γερμανία. Απέναντι όμως από αυτό στη Σουηδία κατάλαβαν ότι αυτό το αντιμεταναστευτικό μένος που οδήγησε σε μια δεξιά κυβέρνηση, όταν εκεί κόπηκαν οι παροχές του κοινωνικού κράτους, οι πολίτες είδαν ότι εξαπατήθηκαν και γι' αυτό γύρισαν ξανά πίσω την πλάτη, γύρισαν την πλάτη τους σε αυτό το χώρο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να εξηγήσουμε με σαφήνεια, με καθαρότητα και με ειλικρίνεια στους πολίτες τι πρέπει να γίνει σε αυτό το κομμάτι και να μπορέσουμε να προστατεύσουμε ειδικά την νεολαία από αυτό το αυγό του φιδιού που, ξαναλέω, έσπασε και το φίδι βγήκε και μας τσιμπάει.
0: Για τα χρέη των κομμάτων υπάρχουν ερωτήσεις εδώ από τους φίλους ακροατές. Ο κύριος Τσίπρας κάνει κάθε 3 χρόνια και ένα κόμμα και τα υπόλοιπα χρέη πάνε σε το κόμμα το συγκεκριμένο που είχε πριν.
1: Ποτέ, να πω κάτι, αν κάποιος το ψάξει οπουδήποτε στο διαδίκτυο, είναι πολύ εύκολο πια αυτό, και ο προηγούμενος σχηματισμός του κ. Τσίπρα, δηλαδή που ανήκει, που ηγείται, με το οποίο έγινε και πρωθυπουργός, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν χρωστάει ούτε ευρώ στις τράπεζες, έχει 2 ακίνητα τα οποία είναι ιδιόκτητα, χωρίς να χρωστάει κάτι σε αυτό. Και φυσικά ούτε και το καινούριο κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει οποιασδήποτε δανειακές υποχρεώσεις, γι' αυτό γίνεται και μια μεγάλη καμπάνια για την οικονομική στήριξη του κόμματος. Ξαναλέω ότι δεν στηρίζεται ούτε από μεγαλοεκδότες, ούτε από καρτέλ, ούτε από τραπεζίτες. Δεν έχουμε καμία συνδιαλλαγή, δεν έχουμε καμία υποχρέωση σε αυτούς και γι' αυτό έχουμε όλα τα χέρια ότι μπορούμε να σταθούμε απέναντι και να υπηρετήσουμε την κοινωνία και όχι να υπηρετήσουμε τα μεγάλα συμφέροντα. Είναι ξεκάθαρο. Όποιος θέλει, νομίζω ότι μπορεί να στο διαδίκτυο, αυτό να το, αν ο δικός μου λόγος δεν είναι αρκετά πιστικός, να το βρει ότι ουδέποτε χρωστούσε είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε η Νέα Αριστερά, είτε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Καλά, για χρέη γενικότερα των κομμάτων είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα βέβαια. Έχουμε τώρα όμως και μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό για κοινά ψηφοδέλτια στις μονοεδρικές. Και εδώ στο νησί, εξάλλου είχαμε το παράδειγμα με τον Αλέξη Σεβαστάκη. Θεωρείτε ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος? Εσείς είπατε ότι κάνετε κάλεσμα σε όλους τους πολίτες και δεν υπάρχουν ταμπέλες. Άρα θα μπορούσε να υπάρχει μία συνεργασία. Γιατί ακούμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θα συνεργαστώ, αλλά θα δει μετά ανάλογα το ποσοστό και τι και πώς. Ναι. Στις μονοεδρικές λοιπόν θα μπορούσε να υπάρχει μία συνεργασία.
1: Αυτό θα είχε νόημα όταν ήταν ο παλιός εκλογικός νόμος. Τώρα ο καινούριος εκλογικός νόμος δεν προσδίδει κάτι, δηλαδή ούτε έχει νόημα και νομίζω ότι δεν επιτρέπει και την συνεργασία των κομμάτων. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι αυτό είναι στον πολιτικό σχεδιασμό της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα το διακριτό, καινούριο μένα, αλλά διακριτό, έχει καταθέσει στην κοινωνία τις προτάσεις του, το πρόγραμμά του. Με αυτό το κόμμα, με αυτό το πρόγραμμα θα πάμε, με αυτό το πρόγραμμα θα κριθούμε. Βέβαια αυτό θα εμπλουτιστεί όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, και η κοινωνία είναι αυτή η οποία πολλές φορές κάποια πράγματα έρχονται από τα κάτω. Εμείς λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, αυτό το όραμα δίνουμε και τοπικά στην κοινωνία της Σάμου και γενικά. Από εκεί και πέρα όλοι με αυτά θα κριθούμε και φυσικά όλοι με αυτά θα αναλάβουμε και τις ευθύνες μας.
0: Μάλιστα. Επιτρέπει, μου λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, το μπόνους. Επιτρέπει μάλλον τη συνεργασία, δεν παίρνουν το μπόνους των εδρών.
1: Έτσι. των ναι. 25 ευρώ. Αυτό. Των 25 ευρώ, βέβαια.
0: Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα. Καταλαβαίνετε ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι περιορισμένος, αλλά ούτως ή άλλως θα έχουμε την ευκαιρία από εδώ και πέρα να τα λέμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ και 100 ημέρες λέγαμε ότι δεν βρίσκουμε και στα κεντρικά που παίρναμε κάποιον να μιλήσουμε από την Ελλάς, να αναφερθούμε, να σχολιάσουμε κλπ. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία από εδώ και πέρα να τα λέμε, ούτως ή άλλως έχουμε μπει πλέον σε προεκλογική περίοδο. Μέχρι την άνοιξη θα έχουμε εκλογές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο πλέον.
1: Το μόνο σίγουρο. Εγώ να ευχαριστήσω καταρχήν για το χρόνο τον ραδιοφωνικό, και αυτό που θα ήθελα να πω στους πολίτες είναι να, να έρθουν τον επόμενο χρόνο, θα ανακοινώσουμε και τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε και εδώ τοπικά, να πλησιώσουν αυτό το εγχείρημα. Νομίζουμε ότι έχουμε δώσει δείγματα γραφής, θα δώσουμε και στη συνέχεια. Αξίζει τον κόπο για μας, για τα παιδιά μας, για να αλλάξουμε. Δεν μας αξίζει αυτό που ζούμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά από την κυρία Πέννη Δεμερτζή, που είναι συντονίστρια της πλατφόρμας εδώ στη βάση, στο νομό της Άμμου, στο νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Είχαμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού με τον κύριο Μητρόπουλο. Θα το κάνουμε λίγο αργότερα. Και εσείς παραμένετε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε,
7: Διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Μως έτσι δεν γίνεται.
13: Τι σούκλα είναι αυτή?
12: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
13: Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
14: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
15: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
16: 2000 FM.
17: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ.
18: Η ζωή και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
19: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
20: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
19: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
20: Πάρτο!
21: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
22: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
21: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
22: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
21: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
22: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο. Μαλτέζο.
21: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
22: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
21: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
22: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
21: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
0: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
1: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
1: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
0: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
16: Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22.

0: Βουλή 17, Καρλόβα Σισάμου.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην Πολ, τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
8: Πανουράκης.
9: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
9: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
11: Απ' τη ζωή μου εισαχών και λοιπόν.
9: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες.

0: Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σαμού. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
2: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
1: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Καλώς ορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: 2000 FM.
10: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και έχουμε μία ανακοίνωση που μας έρχεται από το νοσοκομείο της Σάμου και αφορά την... Ωραία. Είναι πολλά τα μηνύματα, το ξέρω, σχετικά και με την προηγούμενη συνέντευξη που μας έρχονται. Ο κόσμος γενικότερα αναζητά μία εναλλακτική. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχει γίνει σαφές πλέον ότι δεν πατάμε ακριβώς τις ιδεολογίες. Δηλαδή, τα πρόσωπα είναι αυτά που ακολουθούν κάποιοι, όχι το πρόγραμμα, την ιδεολογία κλπ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τι να πούμε. Λοιπόν, προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάμου. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου είναι, λέει, στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους κατοίκους του ότι ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και υπεγράφει σχετική σύμβαση για την άμεση προμήθεια μιας κλίνης ανάνυψης νεογνών του οίκου κατασκευής Κόμεν τελευταίας τεχνολογίας για τις ανάγκες μευτικής κλινικής. Πρόκειται, λέει, για μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εντατικής φροντίδας και ανάνυψης νεογνών, η οποία ενσωματώνει συστήματα θερμορύθμισης, 4-1 τέλος πάντων, ανάνυψης παρακολούθησης και φωτοθεραπείας. Ο εξοπλισμός αποκτήθηκε με ίδιους πόρους του νοσοκομείου. Είναι αξίας 19.890 ευρώ, άριστης ποιότητας και πλήρης, λέει, και τέλος πάντων εξηγεί για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό. Περιμένουμε βέβαια να δούμε και τον μαγνητικό, να φτάνει μέχρι τα τέλη του έτη περίπου. Αυτή η διαδικασία ενστάσεων κλπ. Το ξέρουμε ότι είναι χρονοβόρα για να σταματήσει επιτέλους και η ταλαιπωρία των σαμιωτών που χρειάζεται πραγματικά για μία απλή μαγνητική να πάει στοιχείο στην Αθήνα και δεν ξέρω πού αλλού. Αυτό είναι πρόβλημα, εντάξει, δεν το συζητάμε. Και κοστοβόρο μπορεί να γίνονται, όταν δεν έχει εδώ να κάνεις τη μαγνητική, σου καλύπτουν τα εισιτήρια, ωραία. Αλλά το θέμα είναι της ταλαιπωρίας, γιατί είναι και η διαμονή πολλές φορές που δεν μπορείς σε μία μέρα να κάνεις όλα αυτά. Και εντάξει, θεωρείται και απαράδεκτο εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας μαγνητικός. Βέβαια, όταν υπήρχε ο ιδιώτης, το νοσοκομείο δεν φρόντισε να έχει μαγνητικό. Σου λέει, αφού βολεύεται η κατάσταση, εδώ έφταναν οι άνθρωποι να χαλάνε τον αξονικό για να πηγαίνουν στον ιδιώτη και να παίρνουν τον ασθενή, να τον πηγαίνουν στον ιδιώτη και μέχρι να πληρώσει δεν μπορούσε να φύγει και από εκεί. Και εντάξει, και ο ιδιώτης θέλει να πληρωθεί. Λες και είναι ξεκάθαρο ή αυτονόητο να έχει ο καθένας 300 ευρώ να δώσει για μια εξέταση που σε πολλές περιπτώσεις είναι ολόκληρη σύνταξη και το είχαμε έτσι εδώ στη Σάμο. Επί σειρά ετών, γιατί μάλλον ξεχνάμε μερικά πράγματα που γίνονται. Μακάρι λοιπόν τώρα να έρθει και ο μαγνητικός, θα έχουμε και ένα καινούριο κέντρο που από ό,τι λέγεται θα είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΗ, μπας και μπορέσουν λίγο εδώ οι άνθρωποι να μην ταλαιπωρούνται τη Σάμου. Και να πούν ότι εντάξει, πληρώνουμε μια ασφάλεια για να έχουμε κάτι, βρε αδερφέ, στο τέλος, γιατί δεν μπορούν να έχουν όλη ιδιωτική ασφάλιση. Είναι αρκετά τα χρήματα, δεν περισσεύουν. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, θα πάμε να συναντήσουμε τον λιμενάρχη Σάμου, τον κύριο Αντώνη Μανούσο. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε εδώ στην εκπομπή και τον ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση. Καλή σας ημέρα, κύριε λιμενάρχα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Λιμπόλη, σε εσάς και τους ακροατές σας προφανώς.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε μία έρευνα διάσωσης, επιχείρηση έρευνας, ναι, και διάσωσης σε εξέλιξη. Υπάρχει κάποιο νεότερο προς αυτό και λίγο να δούμε και το περιστατικό αυτό καθ' αυτό.
1: Ναι. Νεότερο δυστυχώς δεν έχουμε, δεν έχει βρεθεί ο αγνοούμενος, ο οποίος αγνοεί τέλος πάντων από την Κυριακή το βραδάκι, γύρω σε 9 παρά σε ενημερωθήκαμε από την αυτοφυλακή την Τούρκικη και έγινε και επίσημα στη συνέχεια.
0: Κύριε Λιμενάρχα, συγγνώμη που σας διακόπτω. Θα ξανακάνουμε τη σύνδεση γιατί σας ακούμε με διακοπές. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι να το φτιάξουμε, Δημήτρη. Καλύτερα σε σταθερό. Για να μην τον αδικήσουμε, είναι και η πρώτη φορά που μιλάμε με τον Λιμενάρχη, για να ακούσουμε όλα αυτά που έχει να μας πει σχετικά με το περιστατικό αυτό, δηλαδή της πτώσης ενός αλλοδαπού στη θάλασσα ενώ βρισκόταν στο ιδιωτικό του σκάφος, και βέβαια για το μπαράζ συλλήψεων και τις επιτυχίες του λιμενικού. Λοιπόν, σας ακούμε, κύριε Λιμενάρχα.
1: Σχετικά με το περιστατικό έρευνα σχεδιάσεως, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε Κυριακή βραδάκι γύρω στις 9 ώρα ενημερωθήκαμε από την τουρκική αυτοφυλακή, από τον επίσημο διάβλο μέσω της Άγκυρας, τέλος πάντων, προς το δικό μας νέο κέντρο συντονισμού και έρευνα σχεδιάσεως, για την ύπαρξη αγνοούμενου Τούρκου, ο οποίος επέβαινε σε θαλαμιγό, το οποίο είχε αποπλέψει από το κλίμα, για, με προορισμό το Κουσάνταση. Κάποια στιγμή ήταν 5 οι επιβαίνοντες και κάποια στιγμή διαπίστωσαν εκεί ανατολικά του Πράσου, λίγο πριν εισέλθουν στα τουρκικά. Διαπίστωσαν ότι τελικά δεν είναι 5, είναι 4. Και αυτός που έλειπε ήταν ο ιδιοκτήτης της μικρής θαλαμίγου, γύρω στα 13 μέτρα, κάτι δεν ήταν πολύ μεγάλη, έτσι. Λοιπόν, και τελικά από εκεί και πέρα ξεκίνησε αυτή η έρευνα από τους Τούρκους και από εμάς, στα δικά τους και στα δικά μας προφανώς, γιατί δεν ξέρουμε και πού θα καταλήξει, έτσι. Δυστυχώς διανύουμε τη δεύτερη μέρα και δεν έχει βρεθεί ο αγνοούμενος. Και αν βρεθεί, θα βρεθεί έτσι όπως φανταζόμαστε.
0: Ναι, λοιπόν. Συνεχίζονται οπότε οι έρευνες.
1: Ναι, συνεχίζονται για 3 μέρες όπως οφείλουμε. Mm-hmm. Θα συνεχιστούν έως και αύριο.
0: Συμμετέχουν τα πλωτά σκάφη.
1: Τα πλωτά μας την πρώτη μέρα αρχικά με μεγάλη δύναμη και στην πορεία, ας πούμε, επειδή μειώνονται και ελπίδες και επειδή η περιοχή είναι μικρή, δεν χρειάζεται να συμμετέχουν και πολλά σκάφη, έτσι. Συμμετέχει ένα σκάφος συνέχεια επί 24 ώρου βάσεως. Αλλάζουν τα σκάφη μεταξύ τους.
0: Από αέρας έχουμε συνδρομή.
1: Από αέρας είχαμε την πρώτη μέρα. Είχαμε τη νύχτα εκείνη που, τέλος πάντων, συνέβη το περιστατικό και είχαμε και το πρωί άλλη μία πτήση από τα Super Puma, το Super Puma το δικό μας. Mm-hmm. Και φυσικά και οι Τούρκοι από την πλευρά τους κάνουν και αυτοί, γιατί έτσι, έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία, είναι Τούρκος υπήκος και είναι και κάποιος γνωστός από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ήταν επιχειρηματίας. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει, άνθρωπος είναι, έτσι, απλά βλέπω ότι είδα μια μεγαλύτερη ευαισθησία, θα έλεγα, ας πούμε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Στις κοινωνίες που είχα.
0: Ναι. Βάσει τις εμπειρίες σας το κρίνετε, ναι, και το αξιολογείτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μακάρι πραγματικά ο άνθρωπος να βρεθεί και να είναι καλά και να έχει κολυμπήσει.
1: Πόσο πιθανό είναι το. Εντάξει, τέλος πάντων. Μακάρι.
0: Η ελπίδα εξάλλου πεθαίνει τελευταία.
1: Να είναι ανέστητος, ας πούμε, σε μια παραλία. Εντάξει, μακάρι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στις επιτυχίες του λιμενικού και των μπαράζ συλλήψεων, που φαίνεται ότι για να είναι όλες αυτές και σε έτσι, ένα 24ωρο περίπου, σημαίνει ότι είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας η οποία γινόταν εδώ και αρκετό καιρό.
1: Ναι, για το ένα περιστατικό συγκεκριμένα υπήρχαν πληροφορίες, υπήρξε συνεργασία του δικού μας, της δική μας περιφερειακής ομάδας δίωξης ναρκωτικών με την αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης και της Χίου, η οποία συμμετείχε στις έρευνες. Έχουμε εδώ το κλιμάκι, θα το έχουμε για συνολικά κάθε τόσο και λιγάκι έρχεται. Τώρα, εντάξει, μας έρχεται για μία εβδομάδα και συμμετέχει, συνδράμει. Έχουν και στο πλωστάσιο τους έχουν και το σκύλο, ο οποίος φυσικά βοηθάει. Εντάξει, ο σκύλος φυσικά είναι για την ανίχνευση των ναρκωτικών ουσιών. Αλλά είχαμε και μία τέτοια περίπτωση από τις 4 που είχαμε την Κυριακή συγκεκριμένα που αναφέρεστε. Έτσι. Mm-hmm. Οι άλλες 3 περιπτώσεις, η συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρεστε, αυτό που λέτε ότι ήταν από πληροφορίες τις οποίες επεξεργαζόμαστε καιρό, ναι, όντως αυτή η συνεργασία που η πληροφορία προήλθε από την Θεσσαλονίκη, από το αντίστοιχο ποδήλατο της Θεσσαλονίκης, της ομάδας δίωξης ναρκωτικών, πέρασε σε εμάς, περιμέναμε την άφιξη του προσώπου του ύποπτου και μετά φυσικά δεν έγινε εκεί τη στιγμή που αποβιβάστηκε από το πλοίο, έτσι, στο Μαλαγάρι, συγκεκριμένα με τον ίσος Μύκονος. Απλά έγινε κάποια διακριτική παρακολούθηση προκειμένου να ξεχνιάσουμε, ας πούμε, το δίκτυο. Λοιπόν, να βρούμε και ποιος ήταν ο παραλήπτης του πλαστού εγγράφου. Λοιπόν, έγινε μετά από μια ώρα, τέλος πάντων, βρεθήκαν αυτοί οι δύο στην πλατεία και μετά προφανώς έγινε η σύλληψη από τα στελέχη μας και διακριβώθηκε ότι πρόκειται ο συγκεκριμένος που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη συμμετέχει σε κάποιο δίκτυο διευκόλυνσης παράνομης μετακίνησης και διαμονής αλλαγών, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι
0: υπάρχουν και άλλοι.
1: Διευκολύνουν. Υπάρχουν και άλλοι, ναι, υπάρχει άλλο ένα τρίτο πρόσωπο για το οποίο, αναζητείται. Έτσι, έχει βγει σήμα αναζήτηση, λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Και συνελήφθη ένας Τουρκοκούδος και ένας Σύριος. Ο Σύριος ήταν αυτός που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη και θα παρέλυνε στον Τουρκοκούρδο, ο οποίος ήρθε παρανόμως από απέναντι, από την Τουρκία, και διέμενε κρυμμένος, ας πούμε, σε κάποιο ξενοδοχείο. Έτσι, αυτός ήθελε να πάρει το ταξιδιωτικό έγγραφο, ένα δελτίο ταυτότητας Βέλγου πολίτη, προκειμένου να συνεχίσει το ταξίδι του, να βρεθεί στην Αθήνα, έτσι, και από εκεί πέρα να συνεχίσει την πορεία του, ας πούμε, προς την Ευρώπη γενικότερα. Λοιπόν, συνελήφθησαν. Μετά είχαμε πάλι, δεν ξέρω αν θέλει να συνεχίσουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Είχαμε πάλι μια σύλληψη, πάλι για πλαστά έγγραφα, δύο Αφγανών. Αυτοί ήταν εδώ καταγεγραμμένοι στη δομή, είχαν δελτίο ετούντος άσυλο και φυσικά είχαν μαζί τους, είχαν πάνω τους δύο πλαστά διαβατήρια νορβηγών πολιτών, έτσι, νορβηγικά. Με σκοπό να ταξιδέψουν στην Αθήνα και από εκεί πέρα δεν ξέρουμε πού θα κατέληγαν, έτσι.
0: Πόσο πιθανό είναι, συγγνώμη, το κάνουμε λίγο εικόνα και μας φαίνεται λίγο παράδοξο αυτό.
1: Ναι. Διαβατήρια από όλη την Ευρώπη, βλέπετε, έτσι. Απλά ψάχνουν να βρουν διαβατήρια με φωτογραφία, δεν ξέρω πώς κλεμμένα, δεν ξέρω με ποιους τρόπους, που να μοιάζει, ας πούμε, σε αυτόν που το έχει, ας πούμε, σε αυτόν που θα το χρησιμοποιήσει, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή η φωτογραφία να μοιάζει με αυτόν που θα το χρησιμοποιήσει, ώστε να ξεγελάσει, ας πούμε, μετά τους διαβατηριακούς ελέγχους. Όπως και συνέβη, αυτό και όλα συνέβη και στην τρίτη περίπτωση, γιατί αυτός ήρθε από, η τρίτη περίπτωση είχαμε έναν, Τούρκος ήταν, ο οποίος ταξίδεψε από την Αθήνα στη Σάμο μέσω αεροδρομίου, έτσι, με πτήση. Αυτός προφανώς ξεγέλασε, αυτός, συγγνώμη, είχε νόμιμα χαρτιά αυτός, έτσι, και θα παρέδιδε ένα δελτίο ταυτότητας Βέλγου σε έναν άλλο Τούρκο, ο οποίος είχε εισέλθει παρανόμως την 11 Σεπτεμβρίου, ας πούμε, την 11η Σεπτεμβρίου στη Σάμο, και ήθελε φυσικά το δελτίο αυτό για να μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι του προς Αθήνα. Αεροπορικός θα φεύγαν αυτοί. Θα ξαναεπιβιβαζόντουσαν σε αεροπλάνο, δηλαδή, και θα φεύγαν αεροπορικός. Και στο συγκεκριμένο περίπτωση συμμετείχε και ένας τρίτος, ο οποίος διακριβώθηκε ποιος είναι, δηλαδή έχουμε τα στοιχεία του και είχε βγει τότε και σήμα αναζήτηση στα πλαίσια του αυτοφόρου, φυσικά έχει παρέλθει αυτοφόρο, αλλά αναζητείται, δεν σημαίνει κάτι αυτό, αναζητείται, ξέρουν ποιος είναι. Λοιπόν, και είχαμε και μια τέταρτη περίπτωση πάλι στο Μαλαγάρι με μια Γερμανίδα, η οποία βρέθηκε, έτσι, με την συνδρομή του αστυνομικού σκύλου, ας πούμε, της ΧΙΟΥ, έτσι, της περιφερειακής ομάδας δίωξης ναρκωτικών της ΧΙΟΥ. Είχαμε μια σύλληψη μιας Γερμανίδας, στην οποία βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες πάντως, μικρής ποσότητας, έτσι, κάναβη και τα λοιπά, και τα συνελήφθη και έγινε διαδικασία, τέλος πάντων, εντάξει, για δίκη της κρίσης προφανώς.
0: Πολλές δικογραφίες,
1: λοιπόν. Συμμετείχε σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις, συμμετείχε και το κλιμάκι οδικών αποστολών, το δικό μας εδώ κλιμάκι, ας πούμε, για τις συλλήψεις και τα λοιπά, έτσι. Και τις καταδιώξεις που χρειάστηκε να γίνουν. Λοιπόν, πολλές δικογραφίες.
0: Πολλές, και φαίνεται ότι είμαστε και ένα σημείο.
1: Σε μια
0: σημείο...
1: μέρα μέσα όλα αυτά, ναι. Με μια σύνθεση ατόμων που δεν είναι μεγάλη, έτσι, γιατί το λιμενικό ως γνωστόν δεν έχει πολύ κόσμο, δυστυχώς. Εντάξει, δεν θα γκρινιάξουμε, αυτός είναι ο κόσμος μας, αλλά τουλάχιστον είναι ποιοτικός, ας πούμε, και μπορούμε και κάνουμε τη δουλειά μας, έστω και με λίγο κόσμο.
0: Αυτό είναι σημαντικό και βέβαια φαίνεται ότι εδώ η Σάμος είναι και ένα σημείο από όπου περνούν, διοχετεύουν αυτά τα πλαστά έγγραφα για να περάσουν στην ενδοχώρα. Είναι βολικό το σημείο μας, είναι ένα νησί που έχει κέντρο υποδοχής, σίγουρα όλα αυτά προσμετρώνται.
1: Γίνονται φυσικά πάντα σε κάθε κατάπληξη, σε κάθε απόπλου, βρίσκονται στελέχη της υπηρεσίας μας και κάνουν τους ελέγχους, έχουν την εμπειρία, ας πούμε, να καταλάβουν, ας πούμε, ποιος μπορεί, δειγματοληπτική είναι, έλεγχη, δεν μπορεί να ελέγξουν τους επιβάτες, έτσι, καταλαβαίνουν όμως, έτσι, από την εμπειρία που έχουν, ποιον πρέπει να ελέγξουν, και έχουμε και αυτές, και δεν είναι οι πρώτες επιτυχίες, έχουμε κατά καιρούς διάφορες επιτυχίες, απλά αυτές ήταν τόσες πολλές μέσα σε μία μέρα, ας πούμε, έτσι. Αυτό
0: και είναι. Δεν σταματούν μόνο αλλοδαπούς, σταματούν, ναι, και ντόπιους και Έλληνες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δειγματοληπτικός έλεγχος.
1: Ο έλεγχος γίνεται, ας πούμε, επειδή δεν έχουμε δυστυχώς τη φαρέτρα μας, δεν έχουμε αστυνομικό σκύλο που ανοίχνει στις ναρκωτικών ουσιών, έτσι. Υποχρεούμαστε να κάνουμε, έτσι, με την εμπειρία που έχουν τα παιδιά, τέλος πάντων, να κάνουν τους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλους που τους φαίνονται ότι ίσως να μπορούν να κατέχουν ναρκωτικές ουσίες. Όπως και είχαμε σήμερα σύλληψη ενός ημεδάπου, τέλος πάντων, χθες το ξημερώματα σήμερα, πάλι για ναρκωτικές ουσίες, στο Καλόβαση.
0: Στο καράβι πάλι που κατέπλεψε τα ξημερώματα.
1: Σωστά, μάλιστα, ξημερώματα, μάλιστα. Ναι.
0: Λοιπόν. Είναι ανησυχητικό πάντως αυτό, δηλαδή πολλές συλλήψεις για ναρκωτικά και από το λιμενικό και από την αστυνομία.
1: Και αφορά, ναι, κυρίως κάναβη, έτσι, αλλά δεν πάει έτσι
0: να είναι ανησυχητικό.
1: Και από την κάναβη συνεχίζει, μπορεί να συνεχίσει και να φτάσει στα υπόλοιπα.
0: Σωστά,
1: έτσι,
0: σωστά.
1: Έτσι, προφανώς.
0: Να ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας. Και
1: συγγνώμη να προσθέσω, έτσι δεν θέλω να σου τρώω τον χρόνο, να προσθέσω ότι δεν ξέρω αν έχετε διαπιστώσει ότι γίνονται και πάρα πολλοί έλεγχοι από τα πλωτά μας στα στενά. Έτσι, γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι, καθημερινοί έλεγχοι, έτσι. Γίνονται επιβιβάσεις σε εστιοφόρα.
0: Ήμουνα και απτόπτης μάρτυρας, ναι, που λένε, στην περιοχή, ωραία, του Ποσειδονίου πριν από, ναι, 10 μέρες. Πήγαινε το σκάφος σας σε ένα-ένα από όσα ήταν λιμενισμένα εκεί και ζητούσανε τα έγγραφα. Ναι, κάποιοι, ναι, ανέβηκαν, ναι, στο σκάφος.
1: Ανεβαίνουμε και όλα σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι υπάρχει κάτι ύποπτο, τέλος πάντων, θα ανέβουν και θα μπουν μέσα στο σκάφος κανονικά, θα κάνουν έλεγχο.
0: Έτσι, και πολύ καλά κάνετε, διότι
1: είναι στα χωρικά μας, είδα τα προβλέπετε.
0: Εμείς αν πάμε απέναντι γίνεται ακριβώς το ίδιο και είναι, έτσι, πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα και, ναι, ο καθένας δεν μπορεί να μπαίνει ανεξέλεγκτα.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: και δυστυχώς το έχετε, εντάξει, επειδή Σάμος είναι τόσο κοντά και επειδή υπάρχουν ωραία εστιατόρια και είναι ωραίο το μέρος, έχει ωραίες παραλίες, πολλοί θεωρούν ότι πάμε στη Σάμο να φάμε ένα φαγάκι. Δεν κάνουν, δεν περνάνε τη διαδικασία, δεν περνάνε από το επίσημο σημείο ελέγχου, ας πούμε, εισόδου, ας πούμε, που είναι το Πυθαγόριο. Και πάνε έτσι απλά, το ξέρετε, συμβαίνει χρόνια. Συνεχίζει και συμβαίνει, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε πάντα εκεί. Μπορεί να είναι το βράδυ, μπορεί να είναι κάποια ώρα που δεν θα είναι ένα σκάφος εκεί να ελέγξει, έτσι. Εμείς προσπαθούμε απλά να περάσουμε αρχικά, έτσι, ένα μήνυμα ότι είμαστε εκεί, ότι θα σας ελέγξουμε και ότι θα επιβληθούν και οι παραβάσεις που πρέπει να επιβληθούν, όπως και έγινε πριν δύο μέρες και επιβλήθηκαν παραβάσεις ύψους 1.500 ευρώ σχεδόν από το Τελωνείο, έτσι, γιατί συνοδεύτηκε το εστιοφόρο στο Πυθαγόριο και επέβαλε, ας πούμε, γιατί ήταν οικονομικής φυσίως, δεν είχε, ας πούμε, τράφιλο και τεπάει, ας πούμε, πληρωμένο. Έτσι. Οπότε επιβλήθηκε αυτά τα πρόσημα οικονομικής φύσης. Περνάει έτσι ένα μήνυμα. Περνάει έτσι ένα μήνυμα και σιγά σιγά ίσως να δούμε ένα καλύτερο αύριο στο θέμα των ελέγχων, στο θέμα της εισόδου, ας πούμε, των ιστιοφόρων και των θαλαμιγών σε αυτά τα σημεία. Στα κοντινά σημεία της Σάμου, που είναι το κλίμα και το Πυθαγόριο ως επιτόπλισσα.
0: Και μιας και μου δίνετε και αυτή την αφορμή, υπάρχουν βέβαια και οι περιπολίες για τα αλλιευτικά σκάφη των Τούρκων, που και εκεί υπάρχουν πολλά παράπονα από τους αλλιείς της χώρας μας και του νησιού μας.
1: Ναι, και εκεί γίνονται προσπάθειες. Εκεί θα μπορούσα να μνημονεύσω ίσως ότι, εντάξει, υπάρχει μια βοήθεια γενικότερα και βοηθάμε και μας βοηθάνε, έτσι, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, έτσι, και το τελευταίο διάστημα έχουμε διαπιστώσει ότι είναι ελάχιστες οι παραβάσεις, ας πούμε, των χωρικών υδάτων σε αυτό το θέμα. Ή περνάνε απλά, εντάξει, κάποιες πολλές φορές είναι και αυλαβή διέλευση, έτσι, απλά περνάνε, ας πούμε, και κάποιοι νομίζουν ότι αλλιεύουν, ας πούμε, ότι έχουν μπει αλλιευτικά. Έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις και είναι αρκετές που κάνουν αυλαβή διέλευση για να πάνε σε έναν άλλο ψαρότοπο, ας πούμε, έτσι, όχι δικό μας. Πάνε στα διεθνή, έχουμε κάποια κομμάτια διεθνούς υδάτους μεταξύ των νησιών μας, έτσι, πάνε και εκεί, πάνε μετά και στα Τούρκα τα δικά τους προφανώς, έτσι. Λοιπόν, ναι, υπάρχει και αυτό το πρόβλημα, δυστυχώς υπάρχει και το αντιμετωπίζουμε. Όμως πιστεύω καλά.
0: Όταν υπάρχει αυτή η γυπνίαση, ναι, σίγουρα θα προκαλέσει, έτσι, και κάποια,
1: έτσι,
0: θέματα.
1: Και δεν υπάρχουν σύνορα στην
0: Ελλάδα. Εκτός από τα θετικά
1: είναι
0: που είναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο να δεις πού είναι ακριβώς η ορογραμμή. Δηλαδή, αν είσαι λίγο μέσα, είναι και ο δικός μας λίγο μέσα και ο Έλληνας ψαράς καμιά φορά τυχαίνει να είναι μέσα. Εντάξει, δεν πάμε δηλαδή με το έτσι.
0: Εντάξει, στη θάλασσα δεν υπάρχουν τύχοι. Η αλήθεια
1: είναι. Πολύ μέσα είναι που μας έδιαβε. Δηλαδή, δεν μπορεί να. Έτσι, δηλαδή. Οκ. Είναι δύσκολο, ας πούμε, ειδικά στους ψαράδες. και οι ψαράδες είναι και απλοί άνθρωποι, ας πούμε, έτσι, δεν είναι κάποιοι που...
0: Η εμπειρία βέβαια των χρόνων,
1: πράγματα,
0: ναι, των χρόνων ξέρουν πλέον τόσα χρόνια
1: ξέρουν,
0: εκεί.
1: Ξέρουν.
0: Είναι τα δικά τους ημέρια, βέβαια.
1: Το κάνω και εμένα τις περισσότερες φορές, έτσι προφανώς, εννοείται.
0: Ή από εκεί βέβαια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε
0: εμείς.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Αυτά από τον λιμενάρχη Σάμου, τον κύριο Αντώνη Μανούσο. Πάμε στο επόμενο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον εργατολόγο νομικό, τον κύριο Μητρόπουλο.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000FM.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
5: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
6: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
12: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά. 1-1.
16: Λοιπόν, 1. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2. Βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και 3. Κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
20: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
21: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμους.
22: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
23: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
26: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
27: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
26: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
27: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
26: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
27: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
26: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
27: Πανουράκης.
28: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
29: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
0: Επιστρέφουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και όπως σας είπα στην αρχή, θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να συνομιλήσουμε με τον έγκριτο εργατολόγο, τον κύριο Μητρόπουλο Αλέξη, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Καλή σας ημέρα.
30: Καλημέρα κυρία Τρυπόδη, σας ευχαριστώ αγαπητή Βιολέτα για την τιμή. Καλημερίζω την όμορφη Σάμο, την πανέμορφη Σάμο.
0: Λοιπόν, κύριε Μητρόπουλε, ακούμε πολλά τις τελευταίες ημέρες, γενικότερα από όλους τους αρχηγούς των κομμάτων. Ακούσαμε τα προγράμματά τους στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τη δική σας πλευρά, κυρίως επειδή ήσασταν μέλος της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, ως προς το πρόγραμμα το οποίο κοστολογεί κάποιων δισεκατομμυρίων, και εκεί υπάρχουν και από την αντιπολίτευση κάποιες ενστάσεις ότι τελικά είναι περισσότερα, πιο υψηλό το κόστος. Ένα σχόλιο και θα κάνω τις επόμενες ερωτήσεις μου.
30: Μέλος της κυβέρνησης δεν υπήρξα και δεν το ήθελα να υπάρξω. Τον κατήγγειλα για την αντικοινωνική του πολιτική, κυρίως επειδή
0: ήσασταν βουλευτής.
30: Επειδή κατήργησε το ΕΚΑΣ και εκχώρησε τη δημόσια περιουσία στους δανειστές και έδωσε τα αεροδρόμια στην κρατική εταιρεία, τη Fraport. Τον κατήγγειλα, προέδρευα τότε στη Βουλή, δεν ψήφισα το μνημόνιο και βεβαίως τον κατήγγειλα για την αντικοινωνική του πολιτική. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι και το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε, και δεν ανέμενα ότι μετά την κατάργηση του κοινωνικότερου θεσμού της Ευρώπης, του ΕΚΑΣ, και την εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας, όπως και της κακής, τότε το είχα πει, προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, ότι θα έπαιρνε εκ νέου πολιτική πρωτοβουλία, αλλά αυτό είναι δική του επιλογή. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλα τα κόμματα, κυρία Τρυπόδη, δεν εμφάνισαν ολοκληρωμένη πρόταση επαναθεμελίωσης του κοινωνικού κράτους, που κυρίως τα τρία κόμματα του μνημονιακού τόξου, Τσίπρας, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, συνέβαλαν στο να κατηργηθούν συγκεκριμένες ενότητες του κοινωνικού κράτους. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι και τα μέτρα τα οποία εξήγηλαν στη Θεσσαλονίκη, κυρίως της κυβέρνησης, που είναι μόνο επιδόματα, το ΠΑΣΟΚ έκανε κάτι βήματα παραπάνω με την υπόσχεσή του για αναλογική σύνταξη και για βεβαίως για επαναφορά ορισμένων συντάξεων σε σωστά επίπεδα, με κοινωνική ευαισθησία, τις αναπηρικές κλπ. Από την κύριο Τσίπρα δεν ακούσαμε πολλές κοινωνικές προτάσεις, διότι μη θέλοντας να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για τον καταστροφικό νόμο Κατρούγκαλου, απέφυγε να εμβαθύνει στην κοινωνική ατζέντα. Άρα λοιπόν κανένα από τα κόμματα σήμερα που διεκδικούν, και βλέπω ότι πάλι θα πάμε σε ένα τριπολικό μνημονιακό τόξο, αφού και κυρίαρχα και μετά τις εκλογές θα είναι τα τρία κόμματα των μνημονίων που κατέστρεψαν το κοινωνικό κράτος, δεν έχουμε να ελπίζουμε αν επανέλθει η κυβέρνηση ή αν έγινε ισχυρά τα κόμματα που και αυτά συνέβαλαν στην κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους και ανέφερα ποια είναι, να μην τα ξαναλέω. Άρα λοιπόν δεν έχουμε συγκροτημένη κοινωνική πρόταση επαναθεμελίωσης του κοινωνικού κράτους που τόσα δεινά υπέστη κατά τα χρόνια των μνημονίων, κυρία Τρυπόδη.
0: Άρα θεωρείτε ότι σε αυτό το πολιτικό τέλμα, ουσιαστικά όπως το περιγράφετε, και είναι αποδεκτό από πολλούς.
30: Δεν υπάρχει διέξοδο, δεν παλεύεται. Το θέμα δεν είναι την κυριαρχία. Το είδατε και από τους δύο οίκους που μας αναβάθμισαν. Δεν αναβαθμίζουν το αξιόχρεο των χωρών με βάση κοινωνικούς δείχτες. Όταν οι Fitch και οι Moody's αναβαθμίζουν τη χώρα και λένε καλοί είσαστε, προχωράτε, αλλά κατεδαφίστε κι άλλο κοινωνικό κράτος, αυτό λένε οι εκθέσεις τους, θα δουν οι ακροατές αποσπάσματα σε σημερινές εφημερίδες, λέει, μας επιβραβεύουν, αλλά λέει είσαστε πίσω στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Τι σημαίνει να συρρυκνώσουμε το κοινωνικό κράτος, να κρατήσουμε τους συνταξιούχους κι άλλα χρόνια στη δουλειά, να καταργήσουμε, να μειώσουμε τις κοινωνικές δαπάνες. Αυτά λένε οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οίκοι, διότι έχουν βάλει, ενώ μας αναβαθμίσανε στο αξιόχρεο, μας βάλουν, λέει, αστερίσκους, τώρα διαβάζω μια οικονομική εφημερίδα, στο ότι δεν πάμε πίσω στις μεταρρυθμίσεις, και διαβάζω ποιες μεταρρυθμίσεις θέλουν να καταργήσουμε περαιτέρω το κοινωνικό κράτος. Mm-hmm. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ και αυτά τα πανηγύρια, οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης ότι μας αναβάθμισαν οι διεθνείς αυτοί οι νεοφιλελεύθεροι χρηματοπιστωτικοί και είναι επιβλάβη του λαού. Διότι στην ουσία μας ζητούν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις που θα συρρυκνώνουν κι άλλο το κοινωνικό κράτος.
0: Άρα υπό αυτή την έννοια, επειδή το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη φαίνεται ότι είναι το πιο φτωχό σε εισαγωγικά. Είναι αυτό που λέει...
30: Μα το βλέπουμε τώρα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με αυτό το καταβυθισμένο κοινωνικό κύρος του κράτους μας, mm-hmm. αντί να δει ηγέτες να ενισχύσει το κύρος, βλέπει την Τέσλα και εταιρείες τεχνικής νοημοσύνης. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεται το αδιέξοδο όχι μόνο του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά της πολιτικής ηγεσίας του τόπου. Άλλοι βρίσκουν ηγέτες για να ενισχύσουν το ρόλο της χώρας και το κύρος της χώρας, και ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είδαν οι ακροατές, επισκέπτεται εταιρείες τεχνικής νοημοσύνης. Λες και είναι αυτό το μέλλον της χώρας, όταν έχουμε την Τουρκία δίπλα, τη Ρωσία παραδίπλα, το Ράμα παραπέρα, δηλαδή αρκετούς, δεν λέω αστρούς, αλλά αρκετούς που υποσκάπτουν το κύρος της χώρας, ο ηγέτης μας να επισκέπτεται την πιο σημαντική εκδήλωση της διεθνούς κοινότητας, να επισκέπτεται εταιρείες τεχνικής νοημοσύνης, ενώ πρέπει να ενισχύει τη χώρα και το κύρος της χώρας. Mm.
0: Λέτε ότι όλα αυτά συμβάλλουν στην απαξίωση του κόσμου, γιατί βλέπουμε μεγάλη αποχή στις εκλογές και πολλοίς κόσμος στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να μην νιώθει ότι κάποιος μπορεί να τον εκπροσωπήσει στη Βουλή επάξια, να μην επιθυμεί κανένα. Δηλαδή ο κανένας είναι αυτός που έχει και το πιο μεγάλο ποσοστό σχεδόν.
30: Κυρία Τρυπώδη, η αποχή δεν είναι λύση, το λέω και στους φοιτητές μου, δεν είναι λύση, αλλά πολλοί απέχουν λόγω πολιτικής ωριμότητας και απαξίωσης του πολιτικού προσωπικού και του κύρους της χώρας. Άρα δεν είναι λύση η αποχή. Καλούμε να συμμετέχουν, να ψηφίζουν, αλλά επαναλαμβάνω, οι προσφερόμενες πολιτικές λύσεις και οι οικονομικές και οι κοινωνικές δεν είναι ιδέουσες. Δεν είναι αυτό το οποίο απαιτεί. Διαβάζω σήμερα ότι το πρώτο οκτάμηνο του 2026 έχουμε τις λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία της χώρας. Mm-hmm. Έχουμε τις λιγότερες γεννήσεις, 43.339 γεννήσεις. Δεν υπάρχει οκτάμηνο από τη δεκαετία του 30 της προηγούμενου αιώνα να έχουμε τόσες λίγες γεννήσεις. Παρά το ότι για να είμαστε δίκαιοι, ελήφθησαν μέτρα στήριξης των οικογένειων, κάποια. Δεν ελήφθησαν όμως αυτά που έπρεπε. Και έχουμε λοιπόν τις λίγο απόλυτη κατάρρευση γεννήσεων.
0: Και απ' την
30: άλλη... Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές οι πολιτικές, εδώ και 20 χρόνια που προσπάθησαν να ιδρύσουμε με αρκετούς τριτεχνικά σωματεία και στην όμορφη Σάμο αλλά και σε άλλες χώρες πατρίδας μας, μας υποσχόντουσαν οι πολιτικοί ότι θα εξομοίωναν τριτέχνους με πολυτέχνους. Δεν υπάρχει αυτό, για να ενισχυθούν όχι μόνο οι τριτεχνικές και πολιτικές οικογένειες, αλλά και οι οικογένειες που δεν έχουν παιδιά, που θέλουν να κάνουν παιδιά,
0: να δοθεί κίνητρο,
30: που θέλουν
0: αυτό.
30: Να νοικιάσουν σπίτι, mm-hmm. που θέλουν να έχουν καλό εισόδημα. Άρα δεν στηρίζονται οι οικογένειες, κυρίως των νέων. Ακόμη και σήμερα με μνημονιακό νόμο, κυρία Τρυπώδη, αγαπητή Βιολέτα, δεν δίνονται οικογενειακά επιδόματα σε εργαζόμενες μητέρες, γυναίκες του ιδιωτικού τομέα. Δεν δίνεται επίδομα γάμου. Ρωτάτε κάποιους νέους εκεί αν παίρνουν εργαζόμενες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις του όμορφου νησιού σας, αν παίρνουν επίδομα γάμου ή επίδομα τέκνων. Εκτός από κάποιες που υπάγονται σε συλλογικές συμβάσεις. Υπό αυτή την έννοια δεν είναι αυτή τριτεχνική οικογενειακή πολιτική να ενθαρρύνουμε. Καταργήσανε τις πρόορες συνταξιοδοτήσεις των γυναικών. Παλιότερα οι γυναίκες φεύγανε με ένα, δύο, τρία, πέντε παιδιά και στα 55 και στα 60. Τώρα αν δεν έχεις 40 χρόνια στα 62 σου, πας στα 67 και βάλε. Προχτές η Γερμανία καταποντίστηκε ο κύριος Μέρς γιατί ψήφισε κατά καλό καιρό οι σημερινές γερμανιδούλες να βγαίνουν στα 70 και στα 72 τους. πώς ανέμενε την ψήφο των νέων γυναικών, των νέων παλικαριών, αγοριών και κοριτσών, όταν τους είπε ότι θα πάρετε μικρή σύνταξη στα 72 σας.
0: Έτσι.
30: Και διαφορούν οι ανόητοι στην Ευρώπη, οι πολιτικοί εννοώ, και στην Ελλάδα, γιατί οι γυναίκες δεν γεννούν. Δεν κάνουν πολλά παιδιά, δεν κάνουν καλά παιδιά, δεν κάνουν, δεν ασχολούνται. Πώς θα συνδυάσουν αγορά εργασίας, μισθό, ενόβιο, πορισμό με οικογένεια, κυρία Τρυπόδη, όταν κρατάς τις γυναίκες μέχρι τα 67 ή τα 70 ο κύριος Μέρς. Και προχθές άλλος νόμος στη Δανία, οι Δανέζες να πάνε στα 69 τους και στα 71 τους οι σημερινές 35άρισες. Άρα λοιπόν διαφορούν, ενώ οι δικές τους πολιτικές στέλνουν τον κόσμο στην εναλλακτική για τη Γερμανία και στη Λεπέν.
0: Mm-hmm.
30: Οι πολιτικές των σοσιαλδημοκρατών, των σοσιαλιστών. Δεν διανοείται κανένας να καταργήσει σοσιαλιστική αριστερή κυβέρνηση το ΕΚΑΣ στην Ευρώπη. Το έκανε ο κύριος Τσίπρας. Δεν υπήρχε συμβολικότερος θεσμός από το ΕΚΑΣ στην ιστορία του ασφαλιστικού στην Ευρώπη. Και όμως ήρθε η κυβέρνηση της αριστεράς και κατήργησε το ΕΚΑΣ. Δηλαδή συνταξιούχος με 200 ευρώ, κυρίως αγρότες, ή με 250 ευρώ πέρανε για το ΕΚΑΣ. Και ήρθε ο κύριος Τσίπρας και κατήργησε το ΕΚΑΣ και πανήρθαν στα 250. Αν βλέπει ο κόσμος ότι προοδευτικές κυβερνήσεις καταστρέφουν με μένος το κοινωνικό κράτος ή που αύξησε τα όρια ηλικίας των γυναικών ο κύριος Τσίπρας κατά 12 χρόνια το 2015. Παρακαλούσε να τον ψηφίσουν. Το καταποντίστηκε από τις γυναίκες το 2019 επειδή τις έστειλε στα τάρταρα με τα όρια ηλικίας. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουν οι λαοί ότι προοδευτικές κυβερνήσεις ή σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις ή συντηρητικές κυβερνήσεις καταστρέφουν το κοινωνικό κράτος με μένος, σας είπα παραδείγματα, πώς να ψηφίσουν πρώτα, πώς να μην απόσχουν δεύτερο και πώς να κάνουν οικογένεια τρίτο.
0: Κύριε Μητρόπουλε, ακούσαμε όμως και για το επίδομα ανεργίας και εμείς εδώ στη Σάμο είμαστε ένα νησί που η πλειοψηφία είναι εργαζόμενοι εποχικά. Δηλαδή δουλεύουν οι άνθρωποι στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, όπου τέλος πάντων υπάρχει κλάδος, σε όλο τον κλάδο του τουρισμού, σε όλα τα επαγγέλματα και καλούνται να πληρώνονται μόνο 2 μήνες που υπάρχει πρόταση. Το
30: είπαν αυτό και κάποιοι ήταν και πρώην μαθητές μου, φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο, εξ αυτών δεν λέω ανοήτων, είναι απαράδεκτο, ντροπή και όνειδο να λένε οι ίδιοι που παίρνουν 20 επιδόματα ανεργίας ως μισθό, 15 και 20 επιδόματα, 500 ευρώ το μήνα, να λένε ότι οι οικογενειάρχες απολυμμένων να παίρνει 2-500. Το είπα και στην τηλεόραση. Το έγραψα και σε ανακοίνωση. Είναι ντροπή τους. Βγήκαν κάποιοι να στηρίξουν αυτές τις ανόητες απόψεις. Παίρνουν οι ίδιοι 15 και 20 επιδόματα ανεργίας το μήνα ως μισθό και λένε ότι οι άνεργοι του επισήτισμου, του τουρισμού, των ξενοδοχείων να παίρνουν 2-500 και να ξοφλάει να τελειώνει το κράτος με την υποχρέωσή του. Τι θα κάνει μετά τον τρίτο μήνα, κυρία Τρυπόδη?
0: Mm-hmm.
30: Τι θα κάνει τον τέταρτο μήνα όταν περιμένει η οικογένεια να φάει, κυρία Βιολέτα? Δηλαδή δεν ντρέπονται. Κάποιοι από αυτούς δεν δούλεψαν. Τους έφερε η έννοια της τύχης, η πολιτική, η ενσωμάτωση με το κόμμα να παίρνουν 15 και 20 επιδόματα ανεργίας το μήνα ως μισθό. Ενώ επαναλαμβάνω κάποιοι δεν δούλεψαν. Δεν ξέρω ακριβώς ποιοι δεν δούλεψαν, αλλά κάποιοι δεν ενδεχομένως να μην δούλεψαν. Και να λένε ότι οι άνεργοι με παιδιά και χωρίς παιδιά, ναι οι άνθρωποι, με τόσες ανάγκες, να παίρνουν 2 επιδόματα, 2-500 και να τελειώνει η υποχρέωση του κράτους. Είναι ντροπή τους. Με ακούσατε στην τηλεόραση να το λέω και mm-hmm. να το γράφω.
0: Είναι ντροπή τους
30: που το είπαν αυτό. Είναι ντροπή τους και ακόμα δεν ζήτησαν συγγνώμη. Και βγήκαν να πούνε προσωπική άποψη. Επειδή είναι προσωπική άποψη δεν έχουν θέση. Προσωπική άποψη νέου πολιτικού, νέου επιστήμονα. Να καταδικάζεται στον Κεάδα, να στέλνουμε στον Κεάδα τους ανέργους. Γυναίκες και άντρες με 2 επιδόματα ανεργίας, 2 μηνιάτικα. Είναι ντροπή τους.
0: Κύριε Μητρόπουλε, το θέμα είναι ότι το επίδομα ανεργίας δίνεται και μέσα από εισφορές, εργοδοτικές, αυτές οι κρατήσεις της κάθε επιχείρησης.
30: Μα ανέδειξα, κυρία Βιολέτα, ανέδειξα κάτι άλλο στην τηλεόραση. Το κράτος εισπράττει από τα επιδόματα ανεργίας, από την εισφορά υπερανεργίας, 3,5 δις το χρόνο.
0: Έτσι.
30: Από αυτά μοιράζει το ένα και κρατάει τα 2,5. Τα δίνει στους εργοδότες για να προσλαμβάνουν, τα δίνει στην κατάρτιση. Ενώ τα χρήματα πρέπει να πηγαίνουν στους ανέργους οικογένειές τους. Εισπράττει 3,5 η ΔΥΠΑ και αποδίδει ένα. Και βγαίνουν και λένε ότι να συρρυκνώσουμε την επιδοτούμενη ανεργία από 12 μήνες στους 2 μήνες. Είναι ντροπή τους. Είναι ντροπή τους. Και ακόμη περιμένω να ζητήσουν συγγνώμη δημοσίως.
0: Τώρα, έχουμε και την ανακοίνωση για το επίδομα αυτό, τέλος πάντων, το βοήθημα των 400 ευρώ μέσα στο Νοέμβριο. Είναι ένα επίδομα που θα λάβει η πλειοψηφία των συνταξιούχων.
30: Πρώτα-πρώτα, το επίδομα των 400 θα το πληρώσουν οι ίδιοι συνταξιούχοι, όπως αποκαλύπτει σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Εμμεδέθα Νέα, που αποκαλύπτουν μία ερευνά μου, που έχουν ολόκληρη την έρευνά μου, ότι τα 888 εκατομμύρια που θα πληρώσει η κυβέρνηση για το 400 τον Νοέμβριο είναι ακριβώς τα ίδια που θα πάρει από τους συνταξιούχους από την εισφορά αλληλεγγύης που πληρώνουν το 2026. Άρα τα χρήματα αυτά, όπως με τιμά με την αναφορά από τον πρωτοσέλιδο σήμερα Εφημερίδα Νέα, και έχει ολόκληρη την έρευνά μου, ότι δεν θα δώσει ούτε ένα ευρώ η κυβέρνηση για το 400, αλλά θα τα δώσουν οι συνταξιούχοι από την εισφορά που θα πληρώσουν. Να πούμε τώρα, παραπέμπω στους πολυπληθείς ακροατές σας, να διαβάσουν την έρευνά μου που την αναπαράγουν σήμερα το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας στα Νέα. Το δεύτερο είναι να πούμε ότι το 400 θα το πάρουν 2 εκατομμύρια περίπου συνταξιούχοι και θα το χάσουν 500,000 συνταξιούχοι ή πιο χαμηλό συνταξιούχοι. Επειδή με τις χαμηλότερες συντάξεις. Γιατί, αγαπητή κυρία Τρυπόδη, γιατί εκεί η κυβέρνηση επιμένει να πει ότι όποιος δεν είναι 65 ετών και μάλιστα να το έχει συμπληρώσει το προηγούμενο έτος, στερείται του 400. Με συνέπεια, κυρία Τρυπόδη, συνταξιούχοι με μεγάλες συντάξεις, με τις μεγαλύτερες, συνταξιούχοι με μεγάλη περιουσία, συνταξιούχοι με μεγάλο εισόδημα, να πάρουν το 400 και συνταξιούχοι με τις μικρότερες συντάξεις, με μικρά εισοδήματα και με μηδενική περιουσία να το χάσουν, επειδή δεν έχουν συμπληρώσει το 65. Ποιοι αποκλείονται, κυρία Τρυπόδη? Αποκλείονται γυναίκες που βγήκαν με μειωμένη σύνταξη, ναυτικοί μας, και έχετε πολλούς που το χάνουν κάτω στην όμορφη Σάμο, βαρέα και ανθυγινά, οικοδόμοι και αγρότες και αγρότησες που βγήκαν πρώτου 65.
0: Και οι ένστολοι, βέβαια.
30: Άρα το δίνει σε όσους έχουν μεγάλες συντάξεις, μεγάλη περιουσία. Εγώ προσθέτω και καλός, κυρία Τρυπόδη, διότι είχα κάνει μάχη να καταργηθούν τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια και το στερούνται 500,000 συνταξιούχοι με τις μικρότερες συντάξεις, με τα μικρότερα εισοδήματα, με τη μικρότερη περιουσία. Και είναι μεγάλη αδικία. Και επειδή έχετε πολιτικούς εκεί πέρα που κινούνται και σας ενημερώνουν και τον βουλευτή τον κύριο Αυτιά που ασχολιόταν με τα κοινωνικά θέματα, παρακαλώ μέχρι να δώσει η κυβέρνηση τον επόμενο μήνα, τον μεθεπόμενο, τον Νοέμβριο, το 400, να καταργήσει τον ηλικιακό αυτό κόφτη. Διότι στερεί από τους φτωχότερους συνταξιούχους το 400, αγαπητή Βιολέτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε,
30: για
0: γιατί δική μας η τιμή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

Θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να πούμε ακόμη περισσότερα. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα, το δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις, το μεσημέρι και στις 10 το βράδυ.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετώνω με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε στρογγυλοκαθίτσαμε στο στούντιο.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Η καλύτερη μας, μπορώ να σας πω. Έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Είναι ότι μετά από δεκαετίες σε αυτήν εδώ τη δουλειά, ανυπομονείς να έρθεις να κάνεις εκπομπή. Να έρθεις στο στούντιο. Εγώ τουλάχιστον έχω αυτό το συναίσθημα.
1: Μάλιστα.
0: Σου έχει τύχει αυτό ποτέ στη δουλειά σου ή δεν σου έχει τύχει?
1: Πολλά πράγματα μου έχουν συμβεί.
0: Το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, περνάει και λέω, πάω τη δουλειά τη Δευτέρα, ρε παιδί μου, και χαίρομαι. Πώς να σου το πω?
1: Ξέρεις τι μου έχει συμβεί? Μου έχει συμβεί να ξεκινάει η μέρα μου και να νιώθω ήδη κουρασμένη. Και φτάνοντας στο χώρο εργασίας μου, την ώρα που πάω να περάσω την πόρτα, να νιώθω απίστευτη χαρά.
0: Ωραία, μια χαρά, να το.
1: Όχι συμβαίνει.
0: Μια χαρά, τέλεια. Κάτι παρόμοιο λέμε. Λοιπόν, τρίτη σήμερα είναι 22 του μήνα, επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς.
0: Ο Φωκάς. Ευαγγελινός, ξέρω κι εγώ.
1: Ναι, Φωκάς.
0: Άλλες Φωκάς, γνωστός.
1: Και είναι Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου.
0: Αρχίσαμε με τα κέρα.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Η λεγόμενη και Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ημέρα ελληνικού εμπορίου. Και ημέρα των Χόμπιτ.
0: Α, έχουμε και αυτό. Κάθε χρόνο.
1: Χόμπιτ του κόσμου, ενωθείτε.
0: Έτσι.
1: Γιορτάζεται σήμερα.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Ας κάνουμε καλή παρέα όπου και να σας βρίσκουμε.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Καλώς ορίσατε.

0: Έχουμε μια έρευνα, έτσι, η οποία αφορά τις Ελληνίδες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η οποία είναι Σεπτέμβρη. Τώρα, παιδιά, θα το έχουμε ξανακούσει, βέβαια, το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όμως η έρευνα είναι τελευταία, είναι του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, η οποία έγινε σε 2.000 ζευγάρια και αφορά τους λόγους που οδήγησαν 8 στις 10 Ελληνίδες σε ξένες αγκαλιές. Το εντυπωσιακό είναι ότι αντίθετα, λέει, από την κοινή πεποίθηση ότι οι άντρες είναι αυτοί που ξενοκοιτάνε, ωστόσο το ποσοστό των γυναικών είναι δίπλα στον αντρών αυτή τη στιγμή, το καλοκαίρι που μας πέρασε, ας πούμε. 84 οι άντρες, 78 γυναίκες. Δηλαδή από τους 10 άντρες που βλέπεις, οι 8,4 άντρες και οι 8 γυναίκες, έτσι, είναι με άλλους κατά καιρούς. Την έχουν κάνει τη λαδιά τους. Καταλαβαίνεις.
1: Τραγικό.
0: Ναι. Τώρα βέβαια δεν λέει μόνο για γάμο, φαντάζομαι λέει και για, και για σχέσεις, ας πούμε. Λοιπόν, η έρευνα διέρχησε αρκετό καιρό, βέβαια. Και εντάξει, δείχνει αυτά τα
1: και αποτελέσματα. Και μέχρι να τελειώσει είχαν χωρίσει τα ζευγάρια.
0: Ναι. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται είναι και γυναίκα κυνηγός πλέον. Αλλά αυτό δεν χρειαζόταν, νομίζω, η... πώς το λένε, δεν χρειαζόταν η έρευνα για να το δείξει. Όσοι είναι έξω ξέρουν τι γίνεται πλέον. Και είναι ωραίο αυτό, δεν είναι ωραίο?
1: Συγκλονιστικό.
0: Συγκλονιστικό, γιατί δεν σ' αρέσει? Να είναι και η γυναίκα, ας πούμε, να εκφράζει με κάποιο τρόπο, ας πούμε, την θέλησή της να βρεθεί με κάποιον ή να ξεκινήσει κάτι με κάποιον. Εγώ το απολαμβάνω αυτό πολλές φορές. Το θέμα είναι αν αυτή συνεχίζει να το κάνει και με άλλους αυτό. Δεν το κάνει μόνο με σένα. Έτσι, αν το κάνει μόνο με σένα είναι διαφορετικά. Λοιπόν,
1: η 8 στις
0: 10 γυναίκες, λοιπόν, που βλέπετε γύρω σας, λέει ότι ξενό, όχι, δεν ξέρω, κοιτάει απλά, ξενό, του δίνει και καταλαβαίνει. Μπιπ, είπαμε, η εκπομπή θα λέγεται μπιπ. Το είπαμε αυτό.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
0: 2.000 ζευγάρια σου λέω. Τι να πεις
1: για
0: εσύ,
1: να το λένε.
0: Η κοινή θνητή, εδώ το λέει ο Αντρολογικό Ινστιτούτο.
1: Σου λέω, για να το λένε. Κάτι θα έχουν βρει, κάτι θα έχουν εντοπίσει, το έχουν ξεκαθαρίσει, βρε παιδί μου. Αλλά τώρα...
0: Το θέμα για μένα δεν είναι εκεί που δεν το ξέρεις και την έχει κάνει κρυφά η άλλη. Μιλάμε για τις άπεισες τώρα, 8 στις 10 Ελληνίδες. Το θέμα είναι εκεί πέρα που το ξέρεις ότι την έχει κάνει η άλλη και την έχει κάνει χοντρά για πολύ καιρό. Και είσαι εκεί περήφανος δίπλα της, δεν ξέρω.
1: Γιατί να μην είσαι? Τα φοράς περήφανος.

0: Τι έχουμε?
1: Αχ.
0: Τι βλέπεις?
1: Τι βλέπω? Βλέπω πολλά παράξενα που συμβαίνουν σε τούτο τον κόσμο.
0: Παράξενα.
1: Πολλά παράξενα, ναι, που συμβαίνουν
0: παράξενα
1: σε τούτο τον κόσμο.
0: Παράξενες τηλεοπτικές εκπομπές, ας πούμε.
1: Βρε, ό,τι θες, από όλα έχει ο Backchase. Θέλεις όντως να κάτσω να σου πω τώρα κάτι ή θέλεις να δώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας?
0: Πάμε, για διάλειμμα τώρα σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ρωτιέστε, βρε, πώς μπορώ να τους βρω, πώς μπορώ να τους βρω, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Καταμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Έχεις κάνει TikTok, Κοσμά?
0: Άντε πάλι, με έχεις ρωτήσει από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θα σε ρωτάω μέχρι να κάνεις.
0: Τι μαρτύριο κι αυτό.
1: Πρέπει, παιδί μου, να μπει στο ρυθμό.
0: Ποιο ρυθμό?
1: TikTok.
0: Ναι.
1: Να κάνεις και εσύ βιντεάκια, να χορεύεις, να ανταποκρίνεσαι στα challenges.
0: Εντάξει, ξέρω κι εγώ.
1: Σε παρακαλώ, μπες στο
0: πρέπει
1: ρυθμό.
0: Πρέπει να ξεχάσω τα προβλήματα, μάλλον. Υποψιάζομαι.
1: Γιατί υπάρχουν προβλήματα?
0: Όχι, καλέ. Μπορεί να πνίγομαι, ας πούμε, ή να μην έχουν αφάλα TikTok. Θα έχω.
1: Επιβάλλεται.
0: Έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, 22 Σεπτεμβρίου
0: 22,
1: σήμερα.
0: Περνάει ο καιρός, γρήγορα και μερικές φορές είναι αυτό που λες, πότε ήμασταν καλοκαίρι, πότε θα φτάσουμε Χριστούγεννα. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Πώς πέρασε ο καιρός.
0: Πώς πέρασε το 2026, γιατί είναι ο ένατος.
1: Αμέ.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: 22 Σεπτεμβρίου είπαμε.
0: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Η μάτια μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν το 1789 οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρντ, ενθουσιασμένος από την νίκη, γράφει ένα συγκεκριμένο αντικριστό χορό για την περίσταση. 1912 καταπλέει στον Αύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε διάφορους φορείς. 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που παίζει στο NBA. 2010 ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, η οποία πλήττει την νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες, η συγκεκριμένη λέξη, για να μην την επαναλαμβάνω, σημαίνει δυνατό.
0: Δυστυχώς εδώ στη χώρα μας χτυπάει ο τυφώνας με την πραγματική έννοια της λέξης στα ελληνικά. Συνεχώς.

0: Για άνοιξε τα κοιτάπια σου να δεις τι γίνεται στον κόσμο.
1: Τα κοιτάπια μου.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι δεν λέγανε παλιά. Ο σιορτάπας.
1: Έχω μία πίθανη ιστορία, η οποία μας έρχεται από την Ισπανία. Με ένας ναυαγός έμεινε για τρεις ολόκληρες μέρες πάνω σε μία σανίδα του σερφ. 55 ετών ο ναυαγός. Έπλεε τρεις μέρες, διασώθηκε από την ισπανική ακτοφυλακή στη θάλασσα του Αλμποράν. Ανοιχτά της Κώστα Ντελσόλ. Φορούσε όλα του τα ρούχα.
0: Δεν έδωσε θέαμα, δυστυχώς.
1: Έπεσε, λέει, από πλοίο. Καλά στην υγεία του παρά την υποθερμία, που είναι και λογικό. Αυτή η σανίδα του σερφ, λοιπόν, τον κράτησε στη ζωή. Δεν έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Δηλαδή, πού τη βρήκε τη σανίδα του σερφ? Έπεσε και αυτή από το πλοίο. Μήπως ο ίδιος πήγε να κάνει καμιά κουταμάρα?
0: Για κανέναν ναυαγό, λες. Ναυαγός, λέει.
1: Ναι, ναυαγός.
0: Ναυαγό. Τι ναυάγησε? Κάτι θα ναυάγησε. Μήπως είχε αυτό που ναυάγησε πάνω, τη σανίδα?
1: Ναι, μπορεί.
0: Είναι και αυτό.
1: Αλλά και τρεις μέρες να αντέξεις να επιβιώσεις.
0: Καλοκαίρι
1: στη
0: είναι. Εντάξει, και καλοκαίρι είναι μόνο. Εντάξει και εσύ τώρα.
1: Καλά, αυτό δεν σημαίνει.
0: Δεν είναι Δεκέμβρη.
1: Καλοκαίρι χωρίς νερό. Φεβρουάριο. Σε μια σανίδα του σερφ. Ανοιχτά τη θάλασσα, κάτσε.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Ω, ναι, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύηβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε για ό,τι λέμε εδώ, για ό,τι ακούτε εσείς από μουσικές και όχι μόνο. Έτσι, πάμε σε διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ για την δεύτερη ώρα.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη.
2: Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες μέχρι αυτή την ώρα για τον εντοπισμό του Τούρκου, ο οποίος, όπως φέρεται, έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στη θάλασσα από το ιδιωτικό σκάφος του, όταν αυτό αναχώρησε από την περιοχή Κλίμα για να πάει στο Κουσάντας, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον 2000 FM ο λιμενάρχης Αντώνης Μανούσος. Οι έρευνες επικεντρώνονται βορειοανατολικά της Σάμου, στο ακροτήριο Πράσο, ενώ στο σημείο παραμένει ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος. Η συστηματική δουλειά και η αξιοποίηση πληροφοριών των στελεχών της λιμενικής αρχής Σάμου έφερε θετικά αποτελέσματα, καθώς υπήρξε μπαράζ συλλήψεων. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί ηλικίας 42 και 28 ετών, υπήκοοι Τουρκίας, στο βαθύ της Άμμου για την παράβαση του άρθρου πλαστογραφία σε συνδυασμό με τη συνέργεια αλλά και την παράνομη είσοδο στη χώρα. Κατήχαν παράνομα ταξιδιωτικά έγγραφα προκειμένου να τα δώσουν σε τρίτα πρόσωπα, όπως προέκυψε από την αξιοποίηση πληροφοριών. Τα στελέχη του λιμενικού με τη συνδρομή της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου εντόπισαν ένα 42χρονο να κατέχει δελτίο ταυτότητας που ανήκει σε έτερο πρόσωπο, το οποίο προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί από τον 28χρονο για την αεροπορική μετακίνησή του από τη Σάμμο προς την Αθήνα έναντι χρηματικής αμοιβής. Επιπλέον, κατόπιν αξιολόγηση των στοιχείων, εξακριβώθηκε η εμπλοκή έτερου 42χρονου Τούρκου ως συνεργού στην προμήθεια του ταξιδιωτικού γράφου και στη διευκόλυνση της παράνομης μετακίνησης. Ο συγκεκριμένος ταυτοποιήθηκε και αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από το Λιμεναρχείο Σάμμου, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα δελτία ταυτότητας, μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας, καθώς και το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ. Με βασικό αντικείμενο το οξύ πρόβλημα των αγριόχειρων στη Σάμμο και των καταστροφών που πραξενούνται στην αγροτική παραγωγή, τις υποδομές αλλά και το περιβάλλον, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου συνάντηση του Προέδρου του ΕΟΣ Γιάννη Σκούτα με τον βουλευτή του νομού, καθηγητή Χριστόδουλο Στεφανάδη. Κατά τη συνάντηση έγινε παρέμβαση προς τον Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευστάθιο Σταθόπουλο, και αποφασίστηκε η έλευση κλιμακίου του Υπουργείου στη Σάμμο, η οποία προσδιορίστηκε και στο δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Το κλιμάκιο αναμένεται να παρουσιάσει τα ευρήματα της πρόσφατης μελέτης και να ενημερώσει για τα επιπλέον μέτρα που θα ληφθούν στην κατεύθυνση επίλυσης του μείζωνος προβλήματος εκ του αυξημένου πληθυσμού των ζώων. Υπήρξε επίσης επικοινωνία με τον Υφυπουργό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Ανδριανό, για το θέμα των αποζημιώσεων των παραγωγών. Ο κ. Ανδριανός ενημέρωσε ότι το Υπουργείο εξετάζει θετικά το αίτημα, καθώς το πρόβλημα απασχολεί πολλές περιοχές της χώρας. Ο συνεταιρισμός εκτιμά πως οι παρεμβάσεις του βουλευτή Σάμμου προς τα συναρμόδια Υπουργεία συνεισφέρουν θετικά προς την κατεύθυνση έβρεσης ουσιαστικής λύσης και ζητά τη συνεργασία όλων αφενός για τη συντομότερη δυνατή εξάλληψη μιας εξελισσόμενης μάστιγας για πολλές περιοχές του νησιού και αφετέρου για την καταβολή αποζημιώσεων στους παραγωγούς που επλήγησαν. Η διοίκηση του νοσοκομείου Σάμμου ενημερώνει τους κατοίκους του νησιού ότι ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και υπεγράφει σχετική σύμβαση για την άμεση προμήθεια μίας κλίνης ανάνυψης νεογνών του οίκου κατασκευής Κόμεν, τελευταίες τεχνολογίες για τις ανάγκες της μευτικής κλινικής του νοσοκομείου. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εντατικής φροντίδας και ανάνυψης νεογνών 4-1, η οποία ενσωματώνει συστήματα θερμορύθμισης ανάνυψης, παρακολούθησης και φωτοθεραπείας. Ο εξοπλισμός αποκτήθηκε με ίδιους πόρους του νοσοκομείου αξίας 19.890.000 ευρώ αρίστης ποιότητας και πλήρης. Επιπλέον, στο τμήμα πηγόντων περιστατικών ΤΕΠ δόθηκε μία φορητή αιματολογική συσκευή ανάλυσης αερίων με δυνατότητα μετρήσεως pH, πιοξυγόνο 2 και άλλα. Πρόκειται για εξοπλισμό που συμβάλλει στη μείωση του χρόνου διάγνωσης θεραπείας σε λιγότερο από ένα λεπτό, συμβάλλει στην άμεση ανταπόκριση σε έκτακτες καταστάσεις και προσφέρει βελτιωμένες αποφάσεις διαχείρισης στους ασθενείς και βέλτιστη χρήση πόρων και μείωσης κόστους. σήμερα Τρίτη το απόγευμα, η τελευταία ημέρα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και ο Δήμος Δυτικής Σάμου προσφέρει δράση σε μικρούς και μεγάλους. Οι αθλητικοί σύλλογοι της πόλης του Καρλοβάσου θα βγουν στο δρόμο και θα συναντηθούν στην πλατεία Βαλασκατζή, ενώ θα υπάρχει δημιουργική χειροτεχνική δράση με τον σύλλογο Ιδέες «Ζωγραφίζουμε, δημιουργούμε, γνωρίζουμε τον παραδοσιακό αργαλιό». Ξεκινάει η 56η εκπαιδευτική σειρά της Σχολής Ιστιοπλοείας του Ναυτικού Ομίλου Σάμου, η οποία θα ξεκινήσει τα μαθήματα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στο 22730 28421. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, στο πλαίσιο των δράσεων για την προαγωγή της άσκησης της υγείας και της ευεξίας, καθώς και για την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα, ανακοινώνει την έναρξη δωρεάν προγραμμάτων γυμναστικής για ενήλικες, άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με αναπηρία, χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. Τα προγράμματα θα ξεκινήσουν την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, και θα πραγματοποιούνται στο κλειστό γυμναστήριο έναντι της εφορίας. Οι δηλώσεις

0: ειδήσεων του 2000FM.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχει βάλει εδώ Christmas και τρομάδος εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε,
2: έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: 2000 FM.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα Τρίτη. Είναι 22 του μήνα, 22 του Σεπτέμβρη. Η Εύη Βαλή είναι εδώ, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή.

0: να δώσουμε χαιρετισμούς όσους μας ακούνε από πολύ μακριά μέσω ίντερνετ και όχι μόνο. Έτσι, και από Ευρώπη έχουμε.
1: Βεβαίως, γιατί το ίντερνετ μας πηγαίνει παντού.
0: Βεβαίως, έχουμε όμως και Αυστραλία που μας ακούνε εκεί αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε σε όλους εσάς.
0: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Πραγματικά, πραγματικά τα μηνύματα είναι απίστευτα. Λοιπόν, Κόσμα, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει, αν έχεις δει.
0: Α, κάτι τέτοια κάνεις και μετά λένε οι άλλοι. Καταλαβαίνεις,
1: ναι, το πας. Σοκάρει, λέει, ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου με τουρίστα που είχε επισκεφθεί το πεδίο μάχης του εμφυλίου πολέμου στην Πενσιλβάνια και έπιασε στην κάμερά του δύο φαντάσματα. Στο Gettysburg.
0: Στην κάμερά του έπιασε δύο φαντάσματα.
1: Ναι, χιλιάδες στρατιώτες, λέει, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εμφύλιου πολέμου του 1863. Και από τότε το συγκεκριμένο μνημείο φέρνει τη φήμη του στοιχειωμένου. Και κυκλοφορεί, λέει, ένα βίντεο που δείχνει δύο φαντάσματα σε αυτή την περιοχή. Τώρα εσύ δεν σκιάχτηκες λίγο? Ένα κατητής δεν το νιώσες?
0: Έλα μωρέ τώρα, υπάρχουν και άλλοι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πρέπει να είναι στην ίδια συχνότητα να τους πιάνεις.
1: Εντάξει τώρα όμως, όταν τυχαίνει και τους πιάνεις... Με την κάμερα.
0: Με την κάμερα, μέχρι εκεί όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι να σου πω.
1: Μα δεν είναι σκεφτικό, πες
0: μου. Τι να σου πω, είναι.
1: Πες μου εσύ τώρα.
0: Εκεί που κοιμάσαι μόνος, ας πούμε, μερικές φορές τα βράδια όπως εγώ, στο σπίτι, μερικές φορές ξέρεις. Νομίζω ότι θα περάσει και κανένα φάντασμα να μου πει γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Καλή μου σκόθηκε τρίχα.
0: Έχω αρκετούς πεθαμένους που μπορούν να με επισκεφτούν σήμερα το βράδυ σπίτι.
1: Παιδί μου, δείχνει όντως κάτι πολύ παράξενο να κινείται. Αν όντως είναι αληθινό το βίντεο.
0: Δεν έχω εμπιστοσύνη, Εύη μου, εδώ και χρόνια δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Στα βίντεο και στα μοντάζ, ναι.
0: Ναι, εδώ και 20 ετίες δηλαδή. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Φτιάχνονται αυτά στο δευτερόλεπτο και η τέχνη έχει δοθεί μέχρι για τα πιτσιρίκια πλέον. Δηλαδή. Ναι, μπορεί ένας 15χρονος να το κάνει αυτό. Εδώ κάνουν άλλα κι άλλα.
1: Αυτό ισχύει.

0: Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, μία 22χρονη φοιτήτρια από τη Βρετανία θέλησε να επισκεφθεί το μουσείο Ορσέ στο Παρίσι.
0: Όρσι.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά οι υπεύθυνοι του μουσείου τη ζήτησαν να κλείσει λίγο το ντεκολτέ της και να καλύψει τα στήθη της.
0: Τα είχε πολύ ανοιχτά.
1: Γιατί ήταν, λέει, προκλητικά, ενώ τη σχολιάσανε ότι και το μήκος του φουστανιού που φορούσε ήταν πολύ κοντό.
0: Εμένα μου αρέσει που γίνεται ο κακός χαμός, έτσι,
1: ναι,
0: του τρελού κεφιού από πίσω και κάποιοι βρίσκονται να ενοχλούνται.
1: Η φοιτήτρια φιλολογίας πήγε να επισκεφθεί το μουσείο, το οποίο μάλιστα φιλοξενεί ορισμένες από τις πλέον διάσημες συλλογές έργων με γυμνό.
0: Είδες.
1: Κατάλαβες.
0: Την πείραξαν τα στήθια έξω. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Μέχρι, λέει, εκείνη τη στιγμή που την πλησίασαν για να τις κάνουν τη σύσταση, δεν είχα καταλάβει ότι τα ρούχα μου είχαν προκαλέσει αυτό το χαμό. Όταν συνειδητοποίησα ότι οι υπάλληλοι κοιτούσαν τα στήθη μου, ένιωσα φοβερά άβολα.
0: Είναι από αυτά τα ψέματα που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες που λένε οι γυναίκες, μάλλον.
1: Να μου εξηγήσουν γιατί υπάρχει αυτή η σεξιστική συμπεριφορά και μου απάντησαν: ηρεμήστε, κυρία μου, οι κανόνες είναι κανόνες. Χωρίς όμως να μου εξηγούν και ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες.
0: Οι κανόνες είναι να μην φαίνονται τα στήθια σου.
1: Προκειμένου να μπει στο μουσείο, την υποχρέωσαν να βάλει μια ζακέτα, λέει εκεί.
0: Έτσι γίνεται και σε μοναστήρια. Βάζεις μια μακριά φούστα.
1: Ναι.
0: Φούστα μπλούζα.
1: Ωστόσο, το μουσείο αργότερα έβγαλε ανακοίνωση. Ζητάμε συγγνώμη από την κοπέλα με την οποία είμαστε σε επαφή για ένα περιστατικό για το οποίο λυπούμαστε πολύ.
0: Έτσι, έτσι. Η λύπη είναι τεράστια.
1: Τόση όσο και τον ντεκολτέ της.
0: Ας την κοπέλα να εκφραστεί, αφού έτσι μπορεί να εκφραστεί.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, να πει κάτι άλλο. Βγάζει τα στήθια της έξω να προτάξει. Δηλαδή, εσύ τι θα την κάνεις τώρα? Θα τη φημώσεις? Κρίμα.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Προηγουμένως θυμάμαι μια ταινία που έπαιξε τις προηγούμενες μέρες στην τηλεόραση και έπαιζε και ο Τραμπ.
1: Ναι, γιατί το έχει κάνει λιγότερα, και
0: παιδιά,
1: αυτό.
0: Παιδιά, συγγνώμη. Καλή, μόνο σε μία. Να έχει παίξει σε αρκετές. Να έχει έτσι ένα πέρασμα, δηλαδή, τέλος πάντων. Να έχει κάνει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Όταν επιστρέψουμε, ναι, θέλεις να μου πεις σε ποια ταινία θα ήθελες να έχεις κάνει ένα πέρασμα?
0: Ένα πέρασμα.
1: Ναι, σου αφήνω χρόνο να το σκεφτείς.
0: Είναι αρκετές ταινίες. Ναι, είναι ωραίο αυτό. Έτσι.
1: Σκέψου το και μου λες.
0: Κάνεις ωραιότερες ερωτήσεις από το Χατζη Νικολάου στην Αλεξίου. Νομίζω.

0: 92.000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα επιβαλλήκος μας Κατραμάδος εδώ. Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Χαίρετε.
0: Έχουμε περάσει την ησημερία εχθές, που σημαίνει ότι από σήμερα η νύχτα είναι μεγαλύτερη από την ημέρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Έτσι. Θα μπορούσε λοιπόν, με ρώτησες προηγουμένως για ποια ταινία. Έτσι. Θα προτιμούσα καταρχήν ρομαντικές ερωτικές.
1: Έτσι. Ναι.
0: Θα ήθελα στο μια βραδιά, όπως λεγόταν, στο Notting Hill. Πώς λεγόταν, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί μέσα στο βιβλιοπωλείο θα ήμουν και εγώ, κάτι θα έκανα.
1: Θα κράταγες ένα μπαζούρ.
0: Ή θα ήμουν μέσα στο σπίτι. Το Hugh Grant, ας πούμε. Θα ήμουν κάποιος, ας πούμε, αδερφός του, ξέρω και εγώ. Ωραία θα ήταν.
1: Τι τον έχεις, το Hugh Grant, μπατζανάκι.
0: Ναι.
1: Αχ, καλέ να σας πω. Είσαστε πάρα πολύ ωραία ηθοποιά. Μπορώ να πάρω ένα αυτόγραφο. Και μετά ξού θα σου έκανε μια Hugh Grant και θα σου λέει πήγαινε μέσα στο δωμάτιο. Δεν σου είπα να μην βγεις.
0: Και κατευθείαν το μυαλό μου πήγε εκεί, δηλαδή. Το πιο,
1: το
0: πιο άμεσο. Το Notting
1: Hill είναι το πρώτο, ναι, που σου ήρθε.
0: Ναι, αυτό είναι που μου ήρθε. Δεν θέλω να είμαι ούτε ήρωας, θέλω να είμαι ούτε ξέρεις. Να έλεγες ότι πέσει μια ταινία περιπέτειας ή κάτι άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι στα ερωτικά εκεί ήταν, έτσι
1: εγώ
0: στα ρομαντικά,
1: νομίζω,
0: ας πούμε.
1: Νομίζω, ναι, ότι μάλλον έχω κάποιο πρόβλημα.
0: Μόνο ένα. Εγώ που είμαι 11 χρόνια εδώ, νομίζω ότι έχεις πολλά προβλήματα. Για πες τι πρόβλημα νομίζεις εσύ ότι έχεις τώρα. Για,
1: όχι, λέγε. Σκέφτηκα, ρε παιδί μου, τις ταινίες, έτσι. Μου ήρθανε τρεις ταινίες στο μυαλό.
0: Όλες φυσιολογικές και το Σιρινάκι.
1: Καλέ, όχι Σιρινάκι, είπαμε.
0: Είπες πρόβλημα γι' αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, η πρώτη ταινία είναι ο κλασικός ο Δράκουλας. Η δεύτερη ταινία είναι το Blade Runner, αλλά το Blade Runner με τον Wesley Snipes.
0: Τι σημαίνει αυτό, το 2?
1: Με τα βαμπύρ, Blade Runner.
0: Α, δεν τα ξέρω εγώ, δεν τα.
1: Ναι.
0: Δεν τη βλέπω αυτές τις ταινίες.
1: Και μου ήρθε στο μυαλό και ο Νονός.
0: Τι θα παίζει στον Νονό, ορίστε, να, ένα ωραίο θέμα αυτό.
1: Την πνευματική μητέρα.
0: Ποιανού?
1: Του Νονού. Η νονά του Νονού.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν θα μου πήγαινε εμένα. Ξέρεις τι καλή νονά που είμαι?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Θα τον είχα εκεί πέρα με τα περιστροφά του, με τη λαμπάδα του, με το αυγουλάκι το πασχαλινό.
0: Ναι. Δεν θα μεγάλωνε έτσι όμως. Μετά δεν θα γινόταν αυτός που μας έδειχνε στις ταινίες.
1: Δεν ξέρεις.
0: Τον Ονό θα το δούμε τώρα στις γιορτές.
1: Εγώ μιλάω για τον κλασικό.
0: Έτσι, θα δούμε το νούμερο 3 ξαναφτιαγμένο με άλλο τέλος.
1: Ναι, για να μπορεί μετά να βγει και 4. Ναι, ναι, τα έχουμε συζητήσει.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλώς ορίσατε.

κοιτάζω, τον παράδεισο κοιτώ. Ναι, στα δυο σου μάτια ταξιδεύω. Ό,τι με στεναχωρεί,

0: Λοιπόν,
1: αλλά έχω σημαντικότατες ειδήσεις.
0: 27 Οκτωβρίου έχουμε δικαστήριο.
1: Α, γιατί με κόβεις έτσι?
0: Μα δεν θα σου πω εγώ τα δικά μου εδώ πέρα, τα σημαντικά τώρα.
1: Μα δεν γίνεται να με κόβεις έτσι. Έχω τόσο φλέγον ζήτημα να συζητήσουμε.
0: Το κρατάμε το φλέγον, το έχουμε εδώ πέρα, το πούμε.
1: Είναι ιατρικό το θέμα.
0: Εντάξει, λοιπόν, να σου πω τι θα έχουμε 27 Οκτωβρίου. Θα έχουμε μια δίκη.
1: Τι δίκη?
0: Στη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, είναι κάποιος, τέλος πάντων, παντρεμένος, έτσι, που έκανε το απίστευτο, έτσι πήγε με άλλη.
1: Όχι.
0: Δεν το πιστεύω, αυτό πρώτη φορά γίνεται.
1: Πρώτη φορά το ακούω, ναι.
0: Το θέμα είναι ότι δεν ήταν οποιαδήποτε άλλη όμως.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, μας αχουσέτει το γεγονός, έτσι. Μια γυναίκα έπιασε τον άντρα της να κάνει σεξ με άλλη γυναίκα, αλλά διαπίστωσε η άλλη γυναίκα ότι είναι η μαμά του.
1: Ποιος ήρθε?
0: Όπως ακριβώς το ακούς.
1: Κάπου εδώ στραβώνει λίγο το στόμα.
0: Βλέπεις, λοιπόν, εγώ σας έχω εδώ φυλαγμένα. Λοιπόν, 43 χρονών αυτός, ο Τόνι, έμενε με την γυναίκα του και τη μητέρα του στο ίδιο σπίτι. Ποιος σου είπε να βάζεις την πεθερά? Κινδυνεύεις από εκεί πέρα που δεν το περιμένεις, κινδυνεύεις. Έτσι.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Κλήθηκε αμέσως η αστυνομία στο σπίτι. Κλήθηκε για καυγάδες και μεγάλη φασαρία που γινότανε από τους γείτονες. Λοιπόν, η μάνα του είναι 64, αυτός 43, έτσι. Μητέρα και γιος παραδέχτηκαν ότι έκαναν σεξ, είναι ενετικό, ότι η σχέση τους είχε γίνει πολύ δυνατή τα τελευταία χρόνια που έμεναν μαζί.
1: Είναι τόσο...
0: Η Σέριλ παραδέχτηκε ότι άρχισαν να φιλιούνται και τελικά κατέληξαν στο κρεβάτι. Η δίκη, επειδή όλο αυτό έχει και φυλάκιση 20 ετών, έτσι θα γίνει 27 Οκτώβριο, όπως σας είπα. Έχουμε θέματα δηλαδή τότε, γιατί κατηγορούνται για αιμομιξία.
1: Προφανώς.
0: Είδες, υπάρχουν και χειρότερες σε αυτή τη ζωή. Τώρα πώς να πάρει η άλλη, η γυναίκα αυτών, πώς να είναι αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι. Τι σοκ να έχει πάθει.
1: Στα κάγκελα, με
0: ναι,
1: χάπια.
0: Γιατί το να βρεις το κέρατο, ας πούμε. Είναι συνηθισμένο πλέον.
1: Να τον βρεις με την κουμπάρα, να τον βρεις με τον κουμπάρο.
0: Όχι, με αυτόν ιστορία.
1: Σου λέω.
0: Μην μου ζητώνεις πράγματα από το παρελθόν. Λοιπόν,
1: γιατί έχεις βρει κάποιον με τον κουμπάρο?
0: Υπάρχει ένα χιουμοριστικό στον τοίχο. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Που λέει πλακώθηκαν, λέει, στο beach bar ο άντρας με τον γκόμενο. Δεν τους χώρισε κανένας. Αντίθετα, ένας φίλος φώνασε: «Χρήστο, βάρα τον με τα κέρατα, με τα κέρατα βάρα τον».

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Ω, ναι.
0: Έτσι, αποχωρούμε εμείς σιγά σιγά εδώ.
1: Μάθαμε και πολλά πράγματα, πολλά χρήσιμα πράγματα.
0: Πολλά.
1: Ενδιαφέροντα.
0: Ακούσαμε. Έτσι, ενημερωθήκατε κι εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Για το τι συμβαίνει στο μουσικό κόσμο της Ελλάδας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Εδώ.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Bye.
0: Γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
5: Περίμενε, μπάστα.
6: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
5: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
5: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.

γύρος από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40, και θα φτάσει